κράτησε απόψε πιο σφιχτά. Άσε τον υδρότα στο κορμί να κυλά. Από την καρδιά πως χτυπά. Σου φωνάζει ακόμα

από την ακρή πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος

απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι και νομίζω

υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

Λοιπόν, έτοιμοι είμαστε. Εντάξει, ήθελα 5 λεπτά λίγο έτσι λίγο να συντονιστώ. Διάβασα μερικά μηνυματάκια. Καλά είμαστε. Ήρθαμε σε αυτούς που προβλέψατε. Αδερφέ μου Γιαννάκη, το έχεις προβλέψει το θέμα, γιατί είπες θα έρθει κατά τις 6 αυτός. Ήρθε κατά τις 6, αλλά μέχρι να λίγο καφέ, λίγο έτσι, λίγο από εδώ, λίγο να ετοιμάσω, λίγο να προσαρμόσω. Χρειάστηκα κι εγώ ένα 5 λεπτάκι, ένα 6 λεπτάκι, ένα 8 λεπτάκι, αυτού και βγαίνω. Καλημέρα με τον Στάτους 107 και 7 ζωντανά. Ωραία τα τραγούδια, αλλά ζωντανά παιδιά. Ζωντανά να ξυπνάμε για να είμαστε έτσι όπως θα έπρεπε να είμαστε πρωί πρωί. Καλημερούδια, καλημέρα. Έχω όμως και κουλτούρες έτσι σήμερα Κυριακή. Όχι τρεις την ώρα ντάχτυριντή και όλα καλά και τι ωραία που είναι η ζωή έτσι για να περνάμε ας πούμε λες και παίρνουμε ναρκωτικά. Τα βλέπουμε τα πράγματα κατάματα όπως ακριβώς είναι και όπως ακριβώς θα έπρεπε να τα αντιλαμβανόμαστε. Καλημερούδια στα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει και είναι πάρα μα πάρα πολλά. Καλημερούδια και καλό πρωινό. Στον αδερφό μου τον Γιαννάκη, καλά λέει, το υπολόγισα 6 και 2 πρώτα λεπτά έστειλε μήνυμα. Καλημέρα στο Γιώργο, στη φίλη μου την Νιώβη, φιλιά πολλά στο Θοδωρή. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Κυριακή σήμερα, 9 του Αυγούστου. Το καλοκαίρι έχει αρχίσει να εξατμίζεται, το πήρατε χαμπάρι, έτσι. Κάποιος άφησε το ψυγείο ανοιχτό. Θα ξυπνήσουμε ένα πρωί και θα μιλάμε για Χριστούγεννα. Να μου το θυμάστε.

0: Λοιπόν, εντάξει, τώρα τα τραγούδια πέφτουν έτσι τυχαία. Το συγκεκριμένο και είναι για, την, για πια για άλλη ώρα. Εμείς ξεκινήσαμε λίγο πιο νωρίς. Καλημέρα και στη Βίκη. Α, τι επιστρέψαμε ή φεύγουμε, τι ακριβώς γίνεται τώρα. Το έχω μπερδέψει λιγάκι το θέμα με τις διακοπές. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Αν υπάρχει κόσμος ο οποίος φεύγει ή αν υπάρχει κόσμος ο οποίος έρχεται. Για οτιδήποτε βέβαια θέλετε να μοιραστείτε, θα ανοίξω γραμμούλες σε λιγάκι. Α, δεν πήραμε άδεια ακόμα. Καλά, λέω ρε παιδί μου, επειδή εμείς τελειώσαμε νωρίς. Είναι εκείνο που λέει τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι που λέει το τραγουδάκι. Σταυράκο μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό και σε σένα. Good morning, good morning, good morning. Γραμμές σε λιγάκι. Κάνα δύο τραγούδια πρώτα έτσι για να πάρουμε μια ανάσα.
1: Κάτι παλιές φωτογραφίες του 80 που είχα κρυμμένες σε σιρτάρι με κλειδί. Στη μετακόμιση που έκανα τις βρήκα μαζί με μια κασέτα αδιανή.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Μηνυματάκια πολλά. Μηνυματάκια πολλά που σημαίνει ότι ξυπνήσατε νωρίς. Η συνήθεια, η συνήθεια, βέβαια η συνήθεια. Για κάποιους, όχι για όλους. Γιατί κάποιοι σώμα τους αφήσει να κοιμηθούν, θα νομίζουν πως ήρθε η Ανάσταση που λένε όταν ξυπνήσουν. Καλημέρα κύριε Στέφανε, καλό πρωινό και σε σένα. Καλημέρα στα μηνυματάκια, καλημέρα στη φίλη μου τη Γιάννα. Γούτε Μόργεν, καλό πρωινό, καλή Κυριακή.
1: Μικρός καιρός αρχές του Μάρτη, σαν επεισόδιο σε ασπρόμαυρη σειρά.

Και τραγούδια, επιλογές, βλέπω καλά τραγουδάκια τα οποία μου στέλνετε. Βαγγελάκι μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα και στο Facebook, να πω στην παρέα την οποία βλέπω ότι είναι ξαγρυπνή. Κάτσε, γιατί έχει πολύ κόσμο σήμερα. Τουλίπας μου έστειλε πολύ ωραία τραγουδάκια. Καλημέρα στο Φωτάκο. Γεια σου Φωτάκο, αγόρι μου καλό. Με το Μητσοτάκι τα βάλες πάλι, ρε. Εσύ περίμενε λίγο, ρε, με πρωί πρωί με το Μητσοτάκι. Τι τόξικ είναι αυτό, περίμενε, ρε. Θα το πούμε, ρε, για το Μητσοτάκι, ρε. Σιγά σιγά, ρε, περίμενε, ρε. Δεσποινάκια από την όμορφη Θάσο, καλή σου μέρα, καλό πρωινό. Good morning. Καλή Κυριακή. Έχει σήμερα, θα έχει λίγο μπανάκι, θα έχει. Δεν μπορεί να μην δεν έχει. Ναι, θα έχει. Μια βουτιά θα την έχει σήμερα. Άντε, γιατί το καλοκαιράκι την κοπανάει. Εξατμίζεται. Παύλος, good morning στο Βασίλη. Μη με ρωτάτε πράγματα που ξέρετε ότι είναι πολύ εύκολα στην απάντησή τους. Θα μου κάνετε ερωτήσεις που να είναι κάποιου να έχει ένα βαθμό δυσκολίας. Μη ρωτάτε απλά πράγματα, γιατί είναι κουραστικό. Καλημέρα στη Μάρθα, καλημέρα στον Αριστίδη. Θερμοκρασίες λέει σήμερα, χθες είχε πολύ ζέστη. Όλη τη νύχτα, έτσι. Το συζητώ. Το πήρατε χαμπάρι. Τα κλιματιστικά δουλεύουν right through. Ευτυχώς που υπάρχουν τα ΑΠΕ και μας δίνουν ενέργεια. 27 βαθμούς έχει αυτή τη στιγμή. 30 λέει. Όχι 27, 30. 27 βλέπω εγώ. Τέλος πάντων, 30 κάπου έχει και 30. Επειδή αν πας στο Χορτιάτι θα έχει 28, ας πούμε, 23. 23 όχι, δεν έχει. 37 βαθμούς το μεσημεράκι. Όλες οι, πώς το λένε, οι συνθήκες κολύμβησης για σήμερα δείχνουν ότι είναι καταπράσινες. Δηλαδή παντού μπορείς να κάνεις πολύ καλό και όμορφο μπανάκι. Και από Δευτέρα πάλι θα έχουμε 35, ζεστό 40 θα έχουμε την Τετάρτη, λέει τώρα. Όλη η εβδομάδα θα πάει καυσονάκι, δηλαδή μπακάρι αυτοί οι οποίοι πήραν άδεια τώρα, 8 του μηνού που λένε. Πέσανε ακριβώς πάνω στην περίοδο την καλή.

Παγκόσμια ημέρα των Ιθαγενών λέει είναι σήμερα. Έτσι γράφει το εορτολόγιο και το ημερολόγιο. 6 και 35 σε κανένα εξάλεπτο θα ξημερώσουμε. Θα αρχίσει να σκάει μύτη ο ήλιος. Θέλω φωτογραφίες από ανατολές, έτσι. Και η δύση του ήλιου θα γίνει στις 8 και 26. Η καλύτερη ώρα για μπανάκι. Την ώρα που είσαι μέσα στη θάλασσα να δει ο ήλιος. Εκείνη την ώρα μόλις δεις βγες μετά.

Καλημέρα και στον πειρατή. Γεια σου Νικολάκη, καλή σου μέρα, καλό πρωινό. Έχω άδεια, λέει, και όμως από τις 4.30 ξυπνάω. Έτσι είναι αγόρι μου, έτσι. Η συνήθεια είναι μεγάλη υπόθεση. Όσοι συνηθίσαμε να ξυπνάμε νωρίς, δυστυχώς είτε μας αφήνουν να κοιμηθούμε, είτε έχουμε χρόνο, δεν ξέρουμε τι να τον κάνουμε. Όταν τον έχουμε τον χρόνο, όταν δεν τον έχουμε τον χρόνο όμως, τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Εκεί τρέχουμε περισσότερο και ουσιαστικά δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε τίποτα. Θα ανοίξω γραμμές σε λιγάκι, θα ρίξουμε μια ματιά στην επικαιρότητα. Έχει 2-3 πραγματάκια τα οποία αξίζει να τα συζητήσουμε. Έχει και ανησυχητικά, έχει και θλιβερά, έχει και δύσκολα, έχει και ιστορικά. Έχει πραγματάκια σήμερα, τα οποία κυριακάτικα θα τα μοιραστούμε. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί, οπότε υπομονή.

0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Μα το σημάδι.
4: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσους.
5: Όσο σ' αγαπώ.
4: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
5: Μοιάζει με ένα ψέμα.
4: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. Artinfo.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
7: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
6: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
8: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
0: Στάτους 107 και 7. Σταθμός στα FM.

έτσι, Λεωνίδα. Δευτέρα πρωί, αγόρι μου. Δευτέρα πρωί, γιατί δεν προκάμαμε να πάμε μέχρι τη Συμμαχική. Πρωί-πρωί όμως τη Δευτέρα. Βαγγελάκη, καλημέρα και σε σένα. Νικολής, σου στέλνω το τραγουδάκι. Ωραίο είναι. Ο Τουλίπας μου το έστειλε. Πολύ καλό. Είναι αυτά τα πειραγμένα που τα ακούς, ας πούμε, το καλοκαιράκι και σε αναστατώνουν λιγάκι. Κωνσταντίνε, καλημέρα και σε σένα, αγόρι μου.

Πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50, οι τηλεφωνικές γραμμές και τα μηνύματά σας έρχονται ήδη στο Viber 6-9-08-357-800. Στον Αχιλέα καλημέρα, στον κύριο Αριστίδη. Καλημέρα κύριο Ρέστη.

Λοιπόν, Μανολάκη μου, καλημέρα, γόρι μου, καλό πρωινό και σε σένα. Τι έχουμε, σιγά σιγά είπαμε. Είπαμε πάμε χτίσει 7, λίγο μουσικούλες, λίγο κουβέντες, λίγο καλημέρες. Σοβαρά τροχέα έχουμε στην Αθήνα. Ένα μπαλίστα είναι πολύ, από τα πολύ πολύ μεγάλα που λένε, τα οποία είναι ανησυχητικά. Ανθρωποκτονίες, λίγο ιστορικά γεγονότα, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Είναι η επικαιρότητα της, του Αυγούστου, είναι διαφορετική. Καριστιανού έχει πολύ. Με την Καριστιανού έχει πολύ. Δηλαδή είναι αυτό που λένε, βρήκαμε φλέβα ως δημοσιογράφοι ή δημοσιογράφοι. Αποχωρήσεις έχουμε και κάθε αποχώρηση έχει ένα δικό του, καταλαβαίνεις, ας πούμε, κειμενάκι. Γιατί έφυγες, πώς έφυγες, γιατί γι' αυτό και τα λοιπά και τα λοιπά, έτσι. Έφυγαν κι άλλοι, έφυγαν με ονόματα, ονοματεπώνυμο κανονικά. Δεν έχει να κρύψουμε τίποτα, έτσι. Ποιοι εγκαταλείπουν το σπίτι, λέω, το κόμμα, έτσι. Καταγγελίες, έτσι. Έφυγε ακόμη ένας, λέει, από την... Φύγανε πολλοί. Αυτό νομίζω πως είναι ένα κεντρικό σημείο της επικαιρότητας, ας πούμε, για τον Αύγουστο. Πόσοι έχουν φύγει από το κόμμα της Καριστιανού. Βέβαια, η αλήθεια είναι, αυτό μου θυμίζει εκείνο το πότε θα δούμε φως στο τούνελ, ας πούμε. Η διαδικασία να δούμε φως στο τούνελ είναι μια διαδικασία η οποία ξεκινάει από ένα σημείο και μετά. Λες, ας πούμε, για παράδειγμα, άντε ρε παιδιά, λίγο φως στο τούνελ να δούμε. Υπάρχει όμως και μια διαδικασία πριν από το πότε θα δούμε φως στο τούνελ, που λέγεται στο τούνελ τι δουλειά είχαμε. Αυτά στη διάρκεια της εκπομπής όμως, αργότερα, έτσι, για μετά τις 7, Γιωργάκη, μετά τις 7, αγόρι μου. Άσε να ακούσουμε δύο στροφές τώρα. Πούμε καμιά καλημέρα. Να δούμε λίγο πού θα πάμε, τι θα κάνουμε, τι θα φάμε, τι θα πιούμε και τι θα αγκαλιάσουμε σήμερα.

0: χρειάστηκε.
1: Δεν έχει κάποια μεγάλη γιορτή. Απλά μου γράφει το εορτολόγιο. Γι' αυτό και δεν σας είπα τίποτα. Το εορτολόγιο των Χριστιανών Ορθοδόξων. Λέει ότι είναι Παγκόσμια Μέρα των Ιθαγενών και μετά με λέει ότι είναι του Αποστόλου Ματθίου. Μαρτύρων Αλεξίου, Δημητρίου, Ιακώβου, Ιουλιανού, Ιωάννου, Λεοντίου, Μαρκανού, Πέτρου, Φωτίου, Μαρίας, λέει, και Μάρθας. Και Αντωνίου τον Αλεξανδρέος. Τον Αλεξανδρέος. Παρακαλώ στη γραμμή.
2: Καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα.
2: Χρόνια μας πολλά.
1: Χρόνια πολλά, ναι. Τι γιορτάζουμε?
2: Όχι, χρόνια μας πολλά.
1: Χρόνια μας πολλά, ναι. Χρόνια μας πολλά.
2: Λοιπόν, είμαστε ηθαγενείς, γι' αυτό το λέω.
1: Είμαστε ηθαγενείς. Α, ναι, είμαστε ηθαγενείς. Ναι. Όχι, ότι είμαστε, είμαστε.
2: Όχι, εσύ, φαντάζομαι πολύ, είμαστε ηθαγενείς.
1: Έχεις πιστοποίηση γι' αυτό? Έχεις κανένα DNA, κανένα τέτοιο, κανένα χαρτί που συνοδεύεται?
2: Κάτσε να μπω στον κόβο να κατεβάσω ληξιαστική πράξη.
1: Α, ωραία. Γιατί θα τα ζητάνε σε λίγο. Θα λες είμαι ο Γιώργος, αλλά σου ζητάνε ταυτότητα. Λες πώς είσαι ο Γιώργος, πώς είσαι.
2: Είμαι και είμαι ηθαγενής.
1: Εντάξει.
2: Τι ήθελα να πω, σε ρώτησα εσύ, ποιο ήταν αυτό το κομμάτι που σου στείλω?
1: Αυτό το κομμάτι μου το στείλω του Λίπας. Προσπαθώ να στο κάνω αντιγραφή επικόλληση, copy-paste δηλαδή, και δεν μου το δίνει το σύστημα, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Λέγε...

0: Και για όσους, κάτσε να στο πω δηλαδή, για να μην νομίζεις ότι το αποφεύγω, το κομμάτι είναι ψαγμένο, μου λέει, είναι πειραγμένο λιγάκι στην ουσία και λέγεται για όσους φύγαν. Άμα το βάλεις στο YouTube που λέει και ο Σοπασής, για όσους φύγαν.
1: Ποιοι το λένε.
0: Dark Greek Long Barley Bar, κάπως έτσι. Είναι κάποιο συγκρότημα, δεν είναι συγκρότημα, είναι κάποιοι DJ που πειράζουν λιγάκι τραγούδια. Τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να είναι αυτό, δεν είναι φυσικό πρόσωπο.
1: Παρόλο που δεν ακούω εγώ τέτοια μουσική, είναι πολύ ωραίο.
0: Πολύ καλό είναι. Πολύ. Εγώ ακούω τα πάντα. Ότι μ' αρέσει, μ' αρέσει.
1: Το φαντάζομαι ο στίχος, για να μου λες τώρα ότι είναι πειραγμένο, το φαντάζομαι ο στίχος είναι από κάπου αλλού τώρα και το.
0: Τώρα ο στίχος δεν μου δίνει πληροφορία. Αν βρω πληροφορίες, θα σε ενημερώσω. Πάντως δεν μου δίνει περισσότερες πληροφορίες. Αυτά είναι λίγο και κλειμένων των θυρών που λένε. Αλλά κυκλοφορεί πολύ τραγούδι με τεχνητή νοημοσύνη, πειραγμένα δηλαδή, τα οποία είναι υπέροχα. Είναι πολύ ωραία, έτσι.
1: Ωραία, έγινε Κωνσταντίνο.
0: Καλή σου μέρα, καλό πρωινό, καλημέρα και σε σένα.

Αυτό δεν το θυμόμουν να σου πω την αλήθεια, αδερφέ μου Γιάννη. Ο Ματθίας που γιορτάζει σήμερα με τους Ορθοδόξους σήμερα είναι, λέει, ο 12ος μαθητής που αντικατέστησε τον Ιούδα, τον Ισκαριώτη, μετά την μεγάλη προδοσία και τον ανασχηματισμό που έγινε. Απόστολος, ναι, μαθητής. Απόστολος, ναι, Απόστολος μαθητής.

Θα ακούσουμε αποσπάσματα αργότερα όμως, παιδιά. Ήρθα μία ώρα νωρίτερα σήμερα για να κάνουμε πρωινό ραδιόφωνο και να μοιραζόμαστε κουβεντούλες πρωινές και καλημέρες. Έτσι, σε λιγάκι θα αλλάξουμε και την ώρα. Θα είμαστε μέχρι τις 10 η ώρα, δεν κάνω λάθος. Έτσι λέει το πρόγραμμα. 10 πρωινά είναι. Οπότε θα τα πούμε όλα σιγά σιγά. Μην ορμάτε μερικοί για πράγματα, ξέρω εγώ, και επειδή είπα Καριστιανού. Μόνο για την Καριστιανού έχει το κεντρικό σημείο σήμερα. Δεν αναφέρει τίποτα ούτε για Λαζαρίδη, ούτε για Άδωνη, ούτε για Ποκεπέ, ούτε για τα. Τελικά με τον Καπερνάρο και είναι τα βιντεάκια έγινε τίποτα. Δεν έγινε ακόμα κάτι. Έχουμε την υπόθεση με τα γκαζάκια που πέθανε μια γυναίκα άδικα των αδίκων εδώ πέρα που εξετάζουμε. Έχουμε την άλλη την υπόθεση με τη Μαρφίν. Όλα είναι υπό εξέταση. Είμαστε πάνω από το θύμα που λένε και το επεξεργαζόμαστε. Βρισκόμαστε στην χρονική στιγμή της τοξικολογικής εξέτασης, της αυτοψίας που λένε, κατάλαβες? Σιγά σιγά θέλει κινήσεις, σιγά σιγά. Βιαστικέ μου εσύ, γεράσεις νωρίς ρε φίλε.

χαμήλωσε, χαμήλωσε Βαγγελάκι μου, χαμήλωσε. Καλημέρα σας, καλημέρα. Ωραίο, ωραία, πολύ καλή. Παλιό, καλό απόσταγμα. Αρχίζουμε σε λιγάκι. Γιώργο μου, καλημέρα και σε σένα, στον Παύλο. Στη Γεωργία, ευχαριστώ πολύ για τα μηνυματάκια που στέλνετε. Χαίρομαι που σας αρέσουν οι μουσικές οι πρωινές. Μία ωρίτσα έξτρα πρίμα που λένε το πρωί. Για να είμαστε πρωινοί-πρωινοί. Να μπούμε δηλαδή σε μια διαδικασία, γιατί το ρολόι δείχνει 7. Πριν να πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό break, θα επιστρέψω για τα περισσότερα της ημέρας. Όπως σας είπα, μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί, οπότε θα έχουμε πολλά να πούμε και να μοιραστούμε κυριακάτικα. Έτσι, Κυριακή σήμερα, 9 του Αυγούστου. Πολύ μεγάλες και υψηλές θερμοκρασίες καλοκαιριού και σήμερα, αλλά όχι τίποτα το συγκλονιστικό, ας πούμε, που θα αρχίσουμε να αυτοχαστοκιζόμαστε. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στον Status 107 και 7.

0: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή, προηγείται πάντα.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
4: Μύδια.
5: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
4: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
2: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιτά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
1: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
8: Νεφέλες.
9: Διογένης Δασκάλου.
8: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
9: Αριστοφάνης.
8: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
9: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
8: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Ισαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
9: Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
0: Status 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Αυτός λοιπόν είναι ο Γιάννης. Μεγάλη ταλαντάρα. Ωραίες μουσικές. Καλοκαιράκι του 2026. Ακούτε Status 107 και 7. Ουσιαστικά τώρα είμαστε στο πρόγραμμα. Τώρα θα πρέπει να ξεκινούσαμε. Εμείς ξεκινήσαμε μια ώρα νωρίτερα βέβαια, για να πούμε έτσι πρώτες καλημέρες στους πολύ πολύ πρωινούς, στους ξενύχτιδες, αλλά και στους συνηθισμένους να ξυπνάνε νωρίς. 25 βαθμούς έχω πληροφορία ότι έχει ο Χορτιάτης. Και τώρα βλέποντας έξω, έχει ένα αεράκι, φυσάει λίγο έτσι, έχει ένα μποφοράκι. Για να με πληροφορήσετε λίγο να δούμε, πριν μπούμε στη διαδικασία να δούμε σε ποια παραλία θα πάμε σήμερα. Γιατί σήμερα θέλω εξειδικευμένα πράγματα, όχι οργανωμένα, και θέλω αυτά τα κυκλοφόρητα που λένε, τα κυκλοφόρητα έτσι. Ρίχνοντας χελιά ματιά στην επικαιρότητα, Χατζινόπουλος θα έρθει κατά τις 8. Τι ώρα έρχεται ο δημοσιογράφος μας να μας ενημερώσει για τα δημοσιογραφικά δρόμενα της Κυριακής. Εγώ ό,τι βλέπω από αυτά που γράφουν οι άλλοι, έτσι, με μάτια τετράγωνα, παρακολουθούμε οθόνες για να δούμε τι συμβαίνει, τι γίνεται. Τώρα βέβαια η αλήθεια είναι ότι αυτές τις εποχές, ιδιαίτερα το καλοκαιράκι, θα πρέπει να κοιτάμε και λίγο πιο μέσα μας. Αλλά μην το πιάσουμε αυτό, γιατί αρχίζει να γίνεται στενάχωρο. Αυτό δεν μπορούμε και κάνουμε και ράνουμε. Μας περάσουν για την πολίτευση μετά, ότι τα λέμε όλα μαύρα σαν το φώτι. Οπότε να είσαστε καλά, να μην στεναχωρεύεστε τις Κυριακές. Τις Κυριακές να μην στεναχωρεύεστε. Ό,τι προβλήματα έχεις από Δευτέρα πάλι ξεκινάτε. Φώναξε κάποιος, δεν έγινε κάτι καλό, έγινε εκείνο, είπε μια κουβέντα, άκουσες μια κουβέντα. Βάλτε όλα σε ένα κουτάκι και άστα για τη Δευτέρα το πρωί, ας πούμε, έτσι. Έτσι, μπράβο. Γραμμές ανοιχτές, 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Τα μηνύματά σας έρχονται ήδη στο Viber 6-9-0-8-3-57-800. Στα μάτια μου καλή σου μέρα. Στον Άλεξ, good morning, καλό πρωινό. Καλημέρα Πόπι Χάουρι, καλημέρα Άντα. Καλημέρα και στη Βέρα, την αγαπημένη μου.

0: Έλα έτσι, Βαγγελάκη μου, καλή σου μέρα. Την καλύτερη παρέα, λέει Βαγγελ. Γεια σου, Βαγγελάκη, γεια σου, Ασλάν. Γεια σου, αγόρι μου. Δεν πήγες διακοπές εσύ, Ασλάν? Καμιά βουτίτσα. Λοιπόν, παραλία. Δεν θέλω Χαλκιδικές όμως. Δεν θέλω Χαλκιδική. Απέστε πως τη Χαλκιδική τη διαγράφουμε. Δεν είναι για αυτή την εποχή, είναι σαρδέλα γλυκό εκεί πέρα η κατάσταση. Για να ξεκινήσεις από εδώ να πας μέχρι Καβουρότρυπες, καλύτερα να πας στο Φεγγάρι. Άλλες περιοχές, οι οποίες είναι λίγο εξειδικευμένες. Όχι οργανωμένα πράγματα, όχι τεράστιες παραλίες. Θέλω συγκεκριμένα πράγματα. Έχω κι εγώ μερικές προτάσεις, αλλά κάπου θα έχετε κι εσείς έτσι κάτι στο μυαλό σας. Να κάνουμε μερικές προτασούλες σε μερικούς ανθρώπους που σήμερα λένε πάρα καμιά μπανάκια, αλλά να πάμε πού ρε φίλε? Πού να πάμε όμως, γιατί είμαστε όλοι ο πατής πατός σας, έτσι? Θα τα μοιραστούμε αυτά το πρωί πριν ξεκινήσουμε να λέμε για τον Γεωργιάδη, για την Καριστιανού. Μετά θα τα πούμε αυτά. Κάνα τραγουδάκι καλό, άμα έχετε έτσι να το προτείνετε, πολύ ευχαρίστως. Σαντορίνη. Λοιπόν, άμα πας Σαντορίνη, να ορίστε, ορίστε, η πληροφορία είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Αν πας Σαντορίνη και ψάχνεις να φας καλά και οικονομικά, καλά τέλος πάντων, αξιοπρεπέστατα, και για να μην σου πιάσουν το ποπουδάκι που λέει και ο Αβδελάς, θα πας, θα βρεις ένα μαγαζί που λέγεται Μεταξύ Μας. Είναι έξω από το χωριό, δεν ξέρω τώρα προς τα ποια κατεύθυνση, δίπλα σε μια εκκλησία, λέγεται Μεταξύ Μας. Θα πας για φαγητό στην Σαντορίνη και θα με θυμηθείς. Μεταξύ Μας, έτσι, Μεταξύ Μας λέγεται. Λοιπόν, πάμε γραμμές να ακούσουμε λίγο τι γίνεται. Καλές παραλίες εδώ κοντά. Έτσι να μου λέει η φίλη μου η Νιώβη, μου γράφει Καβάλα, Αμόλοφους. Μεγάλη παραλία. Ωραία, έχω πάει σε Αμόλοφους. Είναι πολύ μεγάλη παραλία. Είναι τεράστια. Εγώ δεν θέλω τέτοιες παραλίες. Θέλω μικρά κολπάκια. Παρακαλώ.
1: Εκεί να δεις τη σαρδέλα γλυκογλύνεται.
0: Εκεί γίνεται, ναι, δεν μπορώ. Είναι... δεν γίνεται,
1: αλλά,
0: παιδιά.
1: Πρόσεξε, ναι. Εκπληκτικό μέρος.
0: Ναι.
1: Με ταβερνάκι το οποίο πίνεις το ούζο σου και το νερό σκάει σε σένα.
0: Ναι.
1: Αλλά αν το πω θα χαλάσει, αδερφέ.
0: Γιατί μωρέ τώρα, μην τα πιστεύετε
1: αυτά. Γιατί είμαστε λίγοι και πάμε εκεί και γουστάρουμε.
0: Ένα, αυτά θέλω να μάθουμε τώρα. Γιατί...
1: όχι, δεν θα τα μάθετε,
0: ναι,
1: αυτά.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν θα σας τα πούμε αυτά, γιατί δεν γίνει πατήρι με πατώσει μετά.
0: Στείλε μου ένα μήνυμα στο κινητό το προσωπικό, στείλε μου ένα μήνυμα. Γιατί θέλω να πάω σε μια παραλία.
1: Μια δεύτερη ναι. λύση. Πάλι στο Κούτσουρο στην... εδώ κάτω, προς Κατερίνη, στο Κούτσουρο.
0: Κούτσουρο, πού είναι αυτό, πού κοντά είναι?
1: Κούτσουρο.
0: Και θα χτυπήσω
1: κούτσουρο. Θα γουστάρεις, αλλά θα πάρεις μαζί και τον έρωτά σου.
0: Ναι, χωρίς τον έρωτα που πας. Πού πας χωρίς
1: αγάπη.
0: Το τραγούδι να ακούς που λέει πού πας χωρίς αγάπη.
1: Κούτσουρο ταβέρνα.
0: Κούτσουρο ταβέρνα.
1: Τραγουδάκι.
0: Τραγουδάκι, ναι.
1: Mad About You.
0: Τι είναι αυτό?
1: Τρελός, τρελή για σένα.
0: Τρελός,
1: μια ξαρτιά το λέει, είναι άστο να πάει.
0: Παιδιά, βοηθήστε μιλάει λίγο με τα αγγλικά. Με τα αγγλικά στείλτε το μου για να ξέρω πώς θα το γράψω. Γιατί εγώ, άμα το γράψω, το γράψω στα γκρίκλι, α πούμε.
1: Χτύπαστε με ελληνικά, μωρέ, με δεν πάω, θα σου το βγάλει. Δεν μπορεί, είμαι τρελός για σένα.
0: Είμαι τρελός για σένα στα ελληνικά. Ωραία, οκ, okay, θα το ψάξω.
1: Τα λέμε, αγόρι.
0: Την αγάπη μου, καλό πρωινό, καλημέρα. Παρακαλώ στην επόμενη γραμμή. Έχω, δεν έχω. Είμαι τρελός για σένα. Παραλίες θέλω, όχι φαγή, μάσα. Μάσες έχουμε, θα βρούμε. Αν έχει και κανένα καλό ταβερνάκι βέβαια, αλλά θέλω παραλία η οποία να είναι από εδώ μεριά που λένε. Από Κατερίνη μεριά, από Καβάλα μεριά και προς τα εκεί. Όχι Χαλκιδική. Χαλκιδική δεν θέλω άλλο πλέον. Δηλαδή τα βαρέθηκα που λένε αυτά.

μου είπε να πούμε ο άνθρωπος να πούμε το τραγουδάει μια ξανθιά. Τον κόβεις για ξανθιά τον Νταλάρα τώρα εσύ. Αυτό που μου στέλνεις είναι ένα τραγούδι που κάνει ο Sting μαζί με τον Νταλάρα να μου. Ε, ναι, μην τα μπερδεύουμε. Ωραίο τραγουδάκι, το βάλα στη λίστα βέβαια. Αλλά για άλλο τραγούδι πρέπει να λέει ο φίλος εδώ πέρα. Τρελός για σένα. Τρελός για σένα είναι και ένα με τον Νταλάρα και το Sting. Αυτό μου βγάζει και εμένα. Κύριε Μάνο, καλή σας μέρα. Ελένη, καλημέρα και σε σένα. Στο Σταυρό ταβέρνα, ρε, πειρατικό, δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνες, όλο ταβέρνες έχετε. Για παραλία, βρε, λέω. Παραλία, παραλία. Ένα, για μπάνιο, για να κάνουμε μπάνιο. Να βουτήξουμε, να μην έχει αχινούς. Αλλά καλό είναι που στέλνετε για καμιά ταβερνούλα της προκοπής. Για να ξέρουμε κι εμείς, έτσι, πώς σας είπα εγώ για το Ταλιάνι στην Μηχανιώνα, να πάτε, με θυμηθείτε. Πάθετε πλάκα, δηλαδή, στην ουσία. Καλημέρα κύριε Παύλο, Κωνσταντίνε, good morning. Παραλία θέλω μικρή. Άκουσα για μια παραλία η οποία κάτσε να την βρω λιγάκι για να τη δω τώρα, μου την είπε η κόρη μου. Αλλά είναι προς Καβάλα, είναι λίγο μακριούτσικα που λένε, αλλά ο δρόμος είναι καλός. Λέγεται παραλία Ακροτήρι Βρασίδα. Βρασίδα, προς Καβάλα μεριά. Κάτσε να τη βρω λίγο, να τη δω από πάνω πανοραμικά, να δω τι γίνεται. Έχει λίγο χωματόδρομο, έχει, το έχει αυτό. Το έχει, ναι.

0: Εν τω μεταξύ, τώρα που άνοιξα το χάρτη, μου ήρθε μια πρασινίλα σαν χλωροφύλλη. Δεν υπάρχει κοκκινάκι πουθενά, ούτε. Ο μόνος που κυκλοφορεί στο δρόμο είναι ο Μπάμπης ο Σουλιάς. Ναι, αυτό πρέπει να είναι, αυτό πρέπει να είναι το τραγούδι, ναι. Το βρήκα κι εγώ, ναι. Για να ακούσω προτάσεις, για να ακούσω προτάσεις. Να πάω κι εγώ λίγο μέχρι την Βρασίδα να την βρω, παρακαλώ.
1: Και εγώ πήγα να σου πω για την πρόταση, Κώστα. Καλημέρα,
0: Λίνα. Καλημέρα. Λίνα μου, εσύ ξέρεις εκεί πέρα τώρα ωραία πράγματα. Δεν θέλω μεγάλες παραλίες οργανωμένες που έχει πολύ λάδι η παραλία.
1: Η αλήθεια είναι ότι όσοι μένουμε εδώ, όντως όσοι είμαστε ιδιοκτήτες, λοιπόν, εγώ μάλιστα μένω μετά το Φρίνιο, Καριανή λέγεται.
0: Ναι, ναι.
1: Γνωρίζουμε όντως και παραλίες και γνωρίζουμε και το τέλειο μαγαζί που πηγαίνουμε για το ούζο μας. Λοιπόν, αλλά δεν το λέμε. Έχει δίκιο
0: εκεί. Δεν τα λέτε όμως, ναι, αυτό βλέπω. Κρυψίνη είναι.
1: Αυτό, δηλαδή, ήδη βλέπουμε σε κάτι τέτοια διαμαντάκια ότι το καταλαβαίνουν και αρχίζει. Τη μία ήρθε ο Καμπουράκης ο δημοσιογράφος. Την άλλη ήρθε ο Τάδε. Καταλαβαίνεις.
0: Α, ήρθε ο Καμπουράκης εκεί.
1: Τώρα εντάξει, όχι, πάλι
0: γι' αυτό εμφανίστηκαν οι λαγοκέφαλοι.
1: Λοιπόν, δεν έχουμε ούτε έναν λαγοκέφαλο. Έχει πολλούς ψαράδες εδώ, τους ρωτάω κάθε μέρα.
0: Αυτή η παραλία που λέω εγώ, Βρασίδα, είναι καλή.
1: Είναι φανταστική. Ναι. Είναι φανταστική.
0: Έτσι μου λέει.
1: Να σου πω, έχει όπως λες χωματόδρομο.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο δύσκολη δηλαδή η πρόσβαση. Έχει πάρα πολύ
0: κόσμο. Τι τα αγοράζουμε τα SUV, γιατί δηλαδή, τα παίρνουμε τα SUV.
1: Όχι, έχει πάρα πολύ κόσμο, Κώστα. Είναι όντως για παιδάκια.
0: Ναι.
1: Κοριτσάκια, μια φορά θυμάμαι που πήγα και εγώ μικρότερη, ήταν ας πούμε με σκάφος η Βανδύ. Ξέρω εγώ, εκεί είχε κάπου το σκάφος της στον κόλπο. Είναι δηλαδή το νερό εκείνο το υπέροχο που βλέπεις κάτω τα πάντα.
0: Ναι, αυτό θέλουμε κι εμείς.
1: Ναι, είναι φανταστικό, αλλά αυτό πήγαινε τον Οκτώβρη.
0: Καλέ, τι να πάω να κάνω τον Οκτώβρη, μαζεύω βότσαλα. Εγώ μιλάω κάπου βουτήξουμε να πούμε.
1: Εγώ είμαι σαν εσένα, όπως λες, βουτάω στο νερό όταν είναι 10, πώς το λες, λεπτά το καρπούζι.
0: Ναι.
1: Είναι υπέροχη η θάλασσα και τον Οκτώβρη. Στο λέει,
0: δεν έχω κάνει ποτέ μπάνιο τον Οκτώβρη, εκτός κάτι ντους που κάνω καθημερινές.
1: Έλα το Σεπτέμβρη τότε, με τον έρωτα όπως είπε και ο κύριος, έτσι ακριβώς, ναι, είναι έτσι. Πάρα πολύ όμορφα. Παρ' όλα αυτά έχει και τόσα άλλα μέρη που αν έχεις όντως τον άνθρωπό σου που τον αγαπάς.
0: Ναι, δεν λέτε όμως, δεν λέτε όμως καλές παραλίες.
1: Όχι,
0: δεν λέτε.
1: Όχι, δεν θα πούμε. Ούτε θα πούμε όμως για το τραγούδι το οποίο μάλλον έμαθες, είναι το Mad About You, τον Hoover Phonic.
0: Hoover Phonic. Χούβερ, γράφε, περίμενε λίγο, το ακούσω Λεωνίδας. Λεωνίδα, γράφε, εσύ σημείωνε, Hoover Phonic. Hoover Phonic, ναι, γράφε.
1: Hoover Phonic, και θα το πω και αυτό, μου το αφιέρωσε Φλερτ και είναι καταπληκτικό τραγούδι.
0: Τι λες, αμάν, σε αναστάτωσα τώρα.
1: Τι θα μου θυμίσει, άντε βάλτο.
0: Καλημέρα. Το άκουσες Λεωνίδα, γράφε, έχω το μεταφραστή μου εδώ πέρα. Hoover, κάτι με Hoover. Μετά τους αμόλοφους, λέει ο Κολπίσκος, λέγεται αμπούρο με δύσκολη πρόσβαση, αλλά αξίζει, έχει φυσική σκιά, λέει, και πεντακάθαρα νεράκια του ταβέρνα, λέει καλτέρα, μου γράφει ο Θοδωρής. Αμπούρο, δύσκολη λέξη ρε φίλε, αρμπούρο. Μετά τους αμόλοφους. Και αυτό το, η παραλία που λέω είναι μετά τους αμόλοφους από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Είναι κάτσε λίγο πέρα μου. Ναι, παραλία Νέα Περάμου. Πριν, κάπου εκεί πέρα είναι. Άγιος Αθανάσιος, Αγία Μαρίνη, Μαρίνα, όπως τη λέμε. Εδώ πέρα Νέα Αμόλοφη Beach. Παραλία Αμόλοφη και μετά είναι Βρασίδα. Αλλά προχωράς λίγο γιατί πάει ακροτήρι. Είναι κολπάκι να πούμε. Πρέπει να είναι καλό.

είναι αρκετά χιλιόμετρα πρέπει να είναι. Για μέχρι να φτάσουμε τώρα εκεί πέρα πρέπει να είναι κανένα δίωρο, δεν είναι ρε παιδιά? Πόσα χιλιόμετρα είναι? Κάτσε να το απολογίσω. Καλά, δεν το πιστεύω ότι κρύβετε τα καλά μέρη τα οποία γνωρίζετε για να μην τα μάθουν οι άλλοι. Ντροπή, παιδιά. Δεν είναι σωστό αυτό το συναίσθημα που βγάζετε. Εδώ λέμε να μοιραζόμαστε συνέχεια πράγματα για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Δεν είπαμε να το πούμε στους Ιουγκοσλάβους που έχουν πλακώσει όλοι οι Ιουγκοσλάβοι και οι Σέρβοι και οι Σκοπιανοί. Μεταξύ μας θα τα πούμε αυτά.

0: she wears on a chain and presses it into his palm.
1: Πώς το είπαμε το συγκρότημα Hooverphonic. Hooverphonic. Ρε, πώς τα μιλάω τα αγγλικά έτσι. Ούτε ο Μενεγάκης να ήμουν. Προλαβαίνω αν είναι αυτό το τραγούδι. Από ό,τι καταλαβαίνω αυτό πρέπει να είναι. Και έχω την πάση και του Νταλάρα βέβαια για το κατόπι. Δεν βλέπω να συζητάτε πολύ. Δεν θέλετε, δε. Κρυψίνοι όλοι. Κάνα δύο-τρεις μου είπανε μόνο. Κάνα δύο-τρεις παραλίες, αλλά ντροπή. Ντροπή βρε παιδιά να μην βοηθάμε ένα στον άλλον. Να πάμε να κάνουμε ένα μπανάκι και να πούμε δόξα στον Θεό. Μου είπανε κάποιοι βέβαια. Αλλά για Χαλκιδική μεριά, έτσι. Δεν θέλω Χαλκιδική. Θέλω να είμαστε από εδώ μεριά, από την άλλη μεριά του φεγγαριού που λένε, έτσι, από τη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού. Προς Καβάλα μεριά, προς Κατερίνη και τα λοιπά. Να είναι κολπάκι μικρό όμως. Μικρό, ας έχει δύσκολη πρόσβαση. Τα πήραμε τα SUV μόνο και μόνο για αυτό το λόγο. Μόνο για να τα καθαρίζουμε και να τα πλένουμε, ξέρουμε. Άστο και πέρα να τσαλακωθεί λιγάκι το ελαστικό στον χωματόδρομο.

0: still manually.
1: Κλείστε βρε το ένα θεματισμένο το Facebook. Τρεις την ώρα να πούμε, μόλις πάω να περάσω κάτι, περνάει ο άλλος και μιλάει. Να ορίστε βρε. Κλείστε το άτιμο το Facebook. Κλείστε το παναθεμάτο, είναι πετάγεται όπου να είναι. Έχει γεμίσει η ζωή μας να πούμε διαφημίσεις. Βαγγελάκι μου, καλημέρα. Θα πάω στο διαφημιστικό. Τι είναι αυτό? Καλά ρε παιδιά, μην το δείχνετε αυτό ξεκάθαρα. Ακόμα είμαστε συντηρητικοί, δεν ξεσυντηρητηθήκαμε. Κάτι γλωσσόφυλλα δείχνει με τον Κανσελάκη και τον Τάισον, να πούμε. Μην τα δείχνετε αυτά στον αέρα, να πούμε. Δηλαδή δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Ξέρω ότι εσύ δεν έχεις πρόβλημα, το ξέρω, το ξέρω. Είναι μερικοί που δεν έχουν πρόβλημα. Όταν φιλούνται δύο γυναίκες, όταν φιλούνται δύο άντρες έχουν πρόβλημα. Εκεί να δεις πλάκα. Τουλάχιστον άλλο έχεις πρόβλημα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Άμα είναι δύο γυναίκες μαζί και φιλούνται, ξέρω εγώ, ερωτικά, δεν με πειράζει καθόλου. Α, δεν σε πειράζει. Οι άντρες σε πειράζουν όμως. Ναι, οι άντρες με πειράζουν. Ναι. Τι να κάνω, να πάρεις χάπι. Πάμε σε διαφημιστικό break. Επιστρέφω.
2: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito, όπως Ελλάδα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά, μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο, μόνο με 6,49 το κιλό. Φλωρίδης λουκάνικα τύπου Μικόνου 420 γραμμάρια, μόνο με 1,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις, μόνο με 2,99. Green Cola 330 ml τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
5: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
4: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
5: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
6: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
4: Θαλασσινός Pro.
6: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
4: Θαλασσινός Pro.
6: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
4: Θαλασσινός Pro.
6: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
4: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
6: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
4: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
7: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
0: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Σάμμο. Το νησί του Πυθαγόρα και της Ήρας σε περιμένει να μοιηθείς τα μυστικά του. Αρχαία μονοπάτια θα σε ταξιδέψουν στην ιστορία και στη βαθιά ριζωμένη παράδοση. Ανακάλυψε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και χωριά βυθισμένα στο πράσινο. Περιπλανήσου στα πευκόφυτα βουνά και χαλάρωσε σε εξωτικές παραλίες. Απόλαυσε το περίφημο γλυκό κρασί και γεύσου τις εκλεκτές τοπικές λιχουδιές. Πάμε Σάμμο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
8: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Αχ, μ' αρέσει πάρα πολύ το σας ξυπνάω αναμνήσεις που φτάνουν μέχρι το 1994, ρε, εσύ, του λείπα, τι φωτογραφία ήταν αυτή που έστειλε. Πήρες τέταρτη θέση. Θα τρελαθώ, γουστάρω. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό σε όλους. Καλή Κυριακή να έχουμε. Δεν θέλετε σήμερα μουγκαμάρα, έτσι? Δεν θέλει ο άλλος να το μοιραστεί. Σου λέει, όχι φίλε, σου πω εγώ την παραλία την καλή. Να πας και να γίνει όπως έγινε με τις καβουρότρυπες. Όχι ρε φίλε. Που ξεκινάς για να πας καβουρότρυπες και όταν φτάνεις, ας πούμε, χρειάζεσαι κάρπα ή καρπά, πώς λέγεται αυτό το, με την τεχνητή, για να επανέλθεις στη ζωή. Όχι Παύλο μου, όχι αγόρι μου καλό. Μου στείλατε όμως μηνύματα, αλλά μου είπατε να μην το πω. Εγώ αυτό, το μήνυμα μην μου το στέλνεις καλύτερα, γιατί εγώ είμαι και λίγο σκανδαλιάρης που λένε, καταλαβαίνεις. Έχω τον πειρασμό αυτό που δεν μπορώ να το κλείσω το στόμα, τον στόμα μου που λένε. Βαγγελάκη μου καλημέρα και σε σένα, στο Μίλτο καλημέρα, στα μηνύματα τα οποία στέλνετε. Με ανοιχτές γραμμές 2310-513000, 2311-82-1050 και τα μηνύματά σας στο Viber 6908-357-800.

Τρέλα μου είσαι εσύ. Κύριε Σάβα, καλή σας μέρα και καλό πρωινό στον Κυριάκο, στον κύριο Αριστίδη. Στα μηνύματάκια τα οποία στέλνετε για πρωινές καλημέρες και όλα αυτά τα όμορφα τα οποία μου περιγράφετε, ζήτησα λίγο να μου πείτε καμιά παραλία της Προκοπής, έτσι από αυτές τις ωραίες, τις μικρές, τις πολύ, τις δύσκολα προσβάσιμες μερικές φορές. Οκ, το καταλαβαίνω, αλλά το αρνείστε καταφατικά, δεν θέλετε να χαλάσετε την διαδικασία. Είστε μονοφαγάδες, τι να κάνουμε. Κανά δύο-τρεις μόνο το ομολόγησαν και μου προτείνανε δύο-τρία πραγματάκια. Λίγα όμως, λίγα. Όλη η Ελλάδα είναι μια απέραντη παραλία.

0: Τώρα επικαιρότητα μαζί μας έχουμε σύμμαχο Κατερίνα Νικολάου, η οποία εμφανίστηκε. Θα έρθει να μας πει μια καλημέρα σε λίγο. Είναι και το αγαπημένο της τραγούδι εδώ πέρα από την Ταγάκη, την οποία απολαύσαμε προχθές.
1: Μα εγώ δεν κάνω χαμηλά, έχω φτερά στους ώμους.
0: Το μεταξύ εμφανίστηκε η Ταγάκη στον κήπο εκεί κοντά στο Ρίτζετζι Καζίνο για μια κριτική βραδιά, και με το που ξεκίνησε ήμασταν μακριά μακριά εμείς, μας έβαλαν πίσω πίσω εκεί κοντά στα αντικριστά. Ωραία ήταν όμως. Και μου λέει ο φίλος μου ο Στέλιος, ήμασταν μαζί, μου λέει ο Λιράρης ποιος είναι. Ήτανε η Νταγάκη το μεταξύ. Δεν μπορούσε να δει το που καταλαβαίνεις. Λέω ο Ψαραντώνης πρέπει να είναι. Τελικά ήταν η Νταγάκη. Παίζει εκπληκτική λίρα, κριτική.

έτσι, υπέροχη νταγάκι. Παυλάκο μου, καλή σου μέρα, καλό πρωινό στη Γιώτα. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνυματάκια που στέλνετε. Τον Ηρακλή, good morning, Ηρακλής, Ηρακλής. Χέρκουλας που λέμε. Στον κύριο Τάσο, στην Κατερίνα. Κυριακάτικα στον Στάτους, είναι 10 λεπτά πριν τις 8. Μου έστειλε ένας φίλος, έτσι, μπράβο, Αγγέλης μου, μπράβο ρε Βαγγέλη, παραλία λέει Ροβινσόνας στο Μακρύγιαλο, το ψάξω λίγο το δω. Είναι πολύ καλή παραλία, μικρούλα πρέπει να είναι έτσι, να μην είναι μεγάλη, μην είμαστε βέβαια και ο ένας πάνω στον άλλον, σαν, σαν την καρέτα-καρέτα που πάει να γεννήσει, που πάνε όλοι στην ίδια παραλία. Τώρα θα μου πεις, καλά τι θέλεις ρε φίλε, μια παραλία μονάχος? Άμα ήταν δυνατόν μια παραλία μονάχος, δεν θα ήταν κακό. Αλλά λέμε τώρα.

Λέμε καλημέρες γλυκές και σε αυτούς οι οποίοι δεν θα πάμε πουθενά, θα μείνουν σπίτι. Η Θεσσαλονίκη είναι υπέροχη αυτή την περίοδο. Και από εβδομάδα νομίζω θα είμαστε ακόμη πιο χαλαρά. Θα λείπει πολύς κόσμος. Λευτέρη μου, καλημέρα και σε σένα. Αυτό μας δίνει ένα πλεονέκτημα κινήσεων για όσους δουλεύουν, για όσους θα συνεχίσουν να δουλεύουν μέσα στον Αύγουστο ή τέλος πάντων θα ζουν ουσιαστικά σε μια πόλη η οποία θα είναι πολύ καλύτερη, έτσι, από πάρα πολλές περιπτώσεις. Αποστόλης λέει καλημέρα στην Πέρδικα. Ποιος είναι η Πέρδικα, η Κατερίνα ή εγώ? Εγώ Πέρδικος ίσως, αλλά Πέρδικα δύσκολα λίγο. Θέλει μια επεξεργασία το θέμα.

Κοίτα, πέρα από τα ανησυχητικά και τα δύσκολα, η επικαιρότητα με σοβαρά τροχαία έγινε στην Αθήνα. Εκεί στο Σούνιο συγκρούστηκε μονάδα της Δίας με δύο αστυνομικούς τραυματίες κτλ. Και απαραλία είναι, συγγνώμη λίγο, θα τα δω τώρα σε λίγο ένα λεπτό. Για την επικαιρότητα λέω που με ρωτάτε, έτσι, πέρα από αυτά, το κεντρικό θέμα ουσιαστικά στα περισσότερα site είναι κάτι γάμοι, κάτι βαφτίσια, κάτι ποδοσφαιριστές και οι Καριστιανού. Δεν είναι κάτι άλλο. Δηλαδή, που να είναι. Το αν γίνεται πόλεμο στην Ουκρανία, of course, γίνεται προφανώς. Αν οι Εβραίοι συνεχίζουν, προφανώς. Εντάξει, γίνονται αυτά τα πράγματα, αλλά είναι δεύτερη μοίρα τώρα. Λίγο εκεί στην Ισπανία που μπαινοβγαίνουν, ξέρω εγώ, οι Λαθρό. Αυτά δεν έχει κάτι. Ιστορικά γεγονότα περισσότερο. Λίγο τον Αντώνιο Παντιέρα. Κάτι δολοφόνους, κάτι μυστήριους, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Και βέβαια η τροφική διατηρίαση της Τούνη, νομίζω πως είναι κεντρικό σημείο. Μεγαλύτερη φωτογραφία η οποία επικρατεί, έτσι, πιο μεγάλη και από τον Τραμπ. Είναι η κυρία Ιωάννα. Να της ευχηθούμε περαστικά. Ωραίο φρύδι, παραπιπτόντος.

Σωστά, ρε Μανολάκη, δεν έχει περισσότερα πράγματα. Εγκαταλείπει τον κόμμα της Καριστιανού ο Νίκος Μπρουτζάκης. Καταγγέλει κλειστή κάστα, λέει. Λέει προδότες και πληρωμένους όσους αποχωρούν από το κόμμα. Τώρα εδώ υπάρχουν δύο αναγνώσεις. Ο καθένας δεν ξέρω πώς το αντιλαμβάνεται, αλλά αν έχεις λίγη έτσι αντίληψη, καταλαβαίνεις τι ακριβώς συμβαίνει. Ή μπορεί να μην καταλαβαίνεις για Χριστό που λένε. Το κίνημα Ελπίδα Δημοκρατίας της Μαρίας Καριστιανού, λέει, αντιμετωπίζει νέες αποχωρήσεις τελεχών, λέει, από τις τάξεις του. Άρα πολλοί είχαν πάει, ας πούμε, και αποχωρήσανε. Για να έχει να φεύγει τόσος κόσμος, πάνε να πει ότι ήταν πολλοίς κόσμος που ήταν εκεί, έτσι. Ο επιχειρηματίας αυτός ο Νίκος ανακοίνωσε, λέει, την αποχώρησή του, ασκώντας έντονη κριτική για τον τρόπο λειτουργίας του κόμματος. Ο κύριος Μπουρτζάκης καταγγέλει, λέει, την έλλειψη καταστατικού. Α, βέβαια, είναι σαν παστολέτα με χαρτί υγείας. Πού πας, κύριε, να πούμε, χωρίς καταστατικό κάνεις κόμμα? Πλάκα μας κάνεις τώρα? Το πρώτο πράγμα που μετράει σε ένα κόμμα είναι το καταστατικό. Τι λες τώρα, άσε τώρα τις ιδέες και τα χαζά. Άμα δεν έχεις καταστατικό, πού πας? Έλλειψη καταστατικού, λέει, πρόσεξε να δεις. Έλλειψη καταστατικού και αυθαιρεσία στη λήψη αποφάσεων και την φήμωση της διαφορετικής άποψης. Θα τρελαθώ να υπάρχουν αυτά τα πράγματα μέσα σε κόμματα δημοκρατικού τόξου. Δηλαδή να σου λέει ο άλλος ότι αν έχεις μια διαφορετική άποψη από το κόμμα θα πρέπει να αποχωρήσεις ή θα πρέπει να σε αποχωρήσω? Ε, όχι ρε φίλε, δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα σε μια δημοκρατία σαν τη δικιά μας. Βαγγελάκι, πρόσεχε! Βαγγελής, πέφτει από τα σύννεφα. Θα μπρουμτήσεις.

παραλία Πέρδικα. Πέρδικα. Πού είναι όμως, γράψε μου λεπτομέρειες, δηλαδή, αδερφέ. Τώρα μου λες μια παραλία Πέρδικα και εγώ πού να ψάξω, στο Βόλο, στην Κατερίνη, στην... πού να την ψάξω την Πέρδικα. Καλημέρα και στον Βασίλη, πολύ ωραία φωτογραφία με καφεδάκι πρωινό. Good morning.

0: Μαζικός γάμος, λέει, 1500 ζευγαριών στην Ιγυρία. Έλα Χριστέ και Απόστολε. 1500 κορίτσια παντρεύτηκαν την ίδια μέρα. Μαζί, όλα μαζί. Κορίτσια τώρα δεν το λες, αλλά εντάξει, τέλος πάντων, κατά μία έννοια. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλή Κυριακή με υγεία.
0: Καλή Κυριακή με υγεία και λεφτά πολλά.
1: Το χρήμα δεν φέρει την ευτυχία.
0: Άλβερ Χαζομάρη, το χρήμα δεν φέρει την ευτυχία.
1: Το χρήμα δεν φέρει την ευτυχία.
0: Βρε, άντε τώρα στα Τζόνι και τώρα το χρήμα.
1: Κάτι
0: τα χαζά να τα λέτε στο κόκκινο, δεν λες σε μένα.
1: Μια τουλούμπα με κρέμα θέλει, θέλει και λίγη σαμπάνια, δεν θέλει λεφτά.
0: Ναι, καλά, pancakes που τρώγατε μικρή, πώς το είπες, pancakes τρώγατε μικρή.
1: Pancake με, με το τέτοιο, με το...
0: Κοιτάξτε ένα παιδί που έτρωγε pancakes, αν το πρωί, το μπει γυναικιακή βοηθός, να πούμε, στο σχολείο και το πρωί τον τάιζε στο δρόμο, να πούμε.
1: Στο σχολείο, ρε Κώστα, το τέτοιο, στο πεδότοπο, ρε Κώστα.
0: Α, στο πεδότοπο, ναι, ναι,
1: στο πεδότοπο. Με το Range Rover, ρε Κώστα,
0: αναμνήσεις είναι αυτά, ναι.
1: Αλλά η Καραπατάκη, να ξέρεις, έχει βάλει χι με τη μουσική που βάζεις. Ακούει γιατί.
0: Γιατί ακούει η Ιουλία εδώ είναι, πού θα παίξει πουθενά, πού παίζει.
1: Τώρα δεν κρύβε λόγια.
0: Αν εντάξει ρε παιδί, κρύβε λόγια, λες και θα κάνουμε τι πράγμα είστε ρε παιδί.
1: Λέει το Αναρχάκι, λέει τι μουσική είναι αυτή. Λέει κάποτε έβαζε και εμένα, έβαζε και Πορτοκάλο.
0: Α, την μετέφερε στο χώρο τη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Την αγάπη μου να τη πει, είναι πολύ καλή. Ωραία πράγματα.
1: Σαν και σένα, έτσι, λίγο νευρικό είναι.
0: Βέβαια νευρικό, τι είμαστε όλοι. Πλάκα κάνεις τώρα, λογικό είναι. Γιωργάκη μου, καλημέρα, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις και δελτίο ειδήσεων. Να είσαι καλά, αγόρι μου, καλό. Καλημέρα στο φίλο μου το Λάιρτη, good morning, καλό πρωινό. Τραγουδάκια να μου στέλνετε, κανένα καλό της προκοπής. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί ένα διουράκι ακόμα και καμιά παραλία εδώ κοντινή ρε παιδί μου, από εδώ μεριά, από μεριά, πώς το λένε, Καβάλας Κατερίνης ας πούμε, έτσι, όχι Χαλκιδικής. Στη Χαλκιδική χρωστάω μία να πάω στο Γωμάτι, εκεί δεν είναι παραλία μόνο, είναι και μια ταβερνάκι λέει πολύ ωραίο, ελπίζω να είναι καλό.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτο στις 8 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Ένα παιδί 4 ετών πνίγηκε σε πισίνα Beach Bar στην Πάρο. Το παιδί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου, ενώ έχουν προσαχθεί ο ιδιοκτήτης του Beach Bar, που ήταν και ναυαγωσός της, καθώς και οι γονείς του παιδιού. Δύο αστυνομικοί της ομάδας Δίας τραυματίστηκαν όταν μηχανή στην οποία επέβαιναν συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που έκανε αναστροφή στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στο Λαγονίσι. Οι δύο αστυνομικοί που τραυματίστηκαν διακομίστηκαν στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση του ενός εμπνέει τη μεγαλύτερη ανησυχία. Νέα αποχώρηση από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, καθώς ο επιχειρηματίας Νίκος Μπρουτζάκης ανακοίνωσε την αποχώρησή του, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τον τρόπο λειτουργίας του κόμματος και καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων αυθαιρεσία και φήμωση της διαφορετικής άποψης. Υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα στη Χαλκιδική, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου. Σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Τουρισμού, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Σήμερα, 9 Αυγούστου, κάνουν αίτηση τα αφημοί που λήγουν σε 9 και 0, ενώ από αύριο η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για όλους. Στη διεθνή επικαιρότητα, το αμυντικό σύμφωνο που υπογράφηκε μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας είναι τεχνικά το ίδιο με τη Συμφωνία Αμοιβαίας Άμυνας του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, δήλωσε χτες ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, επαναλαμβάνοντας ότι η συμφωνία δεν στοχεύει το Ιράν. Μιλώντας στο Ανατολού, ο Φιντάν δήλωσε ότι θα συσταθεί Επιτροπή Υπουργών παρόμοια με αυτήν του ΝΑΤΟ στο πλαίσιο της νέας συμμαχίας, καθώς και μια γενική γραμματεία με έδρα τη Σαουδική Αραβία. Πυροσβεστικές δυνάμεις κατέσβησαν πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε εγκατάσταση του διηλιστηρίου της Αράμκο στη Τζιζάν στην νοτιοδυτική Σαουδική Αραβία, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Ελικόπτερο συνετρίβει στο Ρίο Ντετζανέιρο της Βραζιλίας, παρασύροντας τον θάνατο 4 ανθρώπους. Σύμφωνα με το ειδησιογραφικό πρακτορείο G1, νεκροί είναι ο πιλότος και 3 τουρίστριες από την Κολομβία, μια 59χρονη με την 37χρονη κόρη της και την 17χρονη εγγονή της. Αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα βρίσκονται στο εξής οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών στο Παρίσι που δεν φορούν κράνος και ανακλαστικό γυλαίκο. Σύμφωνα με στοιχεία της Γαλλικής Υπηρεσίας Οδικής Ασφάλειας, πέρσι 79 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δυστυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια, σημειώνοντας κατακόρυφη αύξηση σε σύγκριση με τους 45 θανάτους της προηγούμενης χρονιάς. Στο γυναικείο ποδόσφαιρο, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε στο τελικό του ομίλου της Βουδαπέστης με 3-2 από την νορβηγική Μπραν και τέθηκε εκτός συνέχειας από το Champions League ποδοσφαίρου γυναικών.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις θερμές ώρες της μέρας στα γυρωρινά, αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 31 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 35, στο Κιλκής τους 36, στη Βέρεια τους 37, στα Γενιτσά και τις Σέρες τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στα Γρεβενά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς και στην Καστοριά τους 33. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
1: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
0: Και μετά...
1: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
2: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
4: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
5: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
6: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
9: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
10: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
11: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
12: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
13: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
12: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
13: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια. Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ όμορφα. Ήσυχα, όμορφα, ελεύθερα πάνω απ' όλα. Και ωραία μηνυματάκια μου στέλνετε. Στον κύριο Κοσμά καλημέρα, στον κύριο Κωνσταντίνο. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, τις καλημέρες. Και υπέροχες φωτογραφίες. Ήσυχες, όμορφες, εναρμονισμένες με το καλοκαιράκι το οποίο διανύουμε. Τελευταίος μήνας του καλοκαιριού και ο καλύτερος. Καλημέρα στην Ελενίτσα, καλό πρωινό. Γεια σου Αναστάση. Γραμμές ανοιχτές, πάμε να ακούσουμε μερικούς απ' έξω. Στον Ιωάννη, στην κυρία Δώρα, στην Αθηνά, good morning. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
1: Καλημέρα σας κύριε Βρομαγιάννη.
0: Καλώς το να, καλή σου μέρα.
1: Σχετικά με την κυρία Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Τώρα που δεν είναι πλέον στο σύλλογο, σας ασχολείται, κάνει τίποτα?
0: Για τα Τέμπη.
1: Ναι.
0: Δεν γνωρίζω, παιδιά, δεν το πρέπει να τη ρωτήσω την ίδια.
1: Και εγώ δεν γνωρίζω. Ναι. Γενικά δεν ακούω τι συμβαίνει με το σύλλογο, ας πούμε.
0: Γιατί γνωρίζει τι συμβαίνει με τα Τέμπη?
1: Όχι, και Καριστιανού κάτι συνέβαινε.
0: Ναι.
1: Κάποιος ασχολούταν.
0: Γνωρίζει τι συμβαίνει με τα Τέμπη, τι γίνεται υπόθεση?
1: Όχι, αυτό λέω.
0: Ναι. Γιατί να γνωρίζεις όμως, τι θες να γνωρίσεις?
1: Αυτό εντάξει. Που θέλω να πω,
0: ναι,
1: είναι ότι το θέμα των Τεμπών προβάλλει κυρίως λόγω του προσώπου της Καριστιανού, η οποία
0: δεν είναι ακριβώς έτσι. Αυτό είναι θέμα και λίγο προβολής. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό που λέτε.
1: Αυτό λέω.
0: Δεν ήταν, γιατί αυτό έτσι δείχνει ότι ξέρεις τι είναι δυνατόν οι άλλοι άνθρωποι, δηλαδή οι οποίοι έχασαν τους ανθρώπους τους, ας πούμε, τι να ήτανε.
1: Μα δεν λέω ότι δεν ασχολούνται, αλλά δεν προβάλλεται αυτό που
0: Δεν προβάλλεται γιατί κοιτάτε τις προβολές εσείς.
2: Συγγνώμη
0: κοιτάτε...
2: λίγο.
0: Ναι,
2: συγγνώμη. Λοιπόν, ο σύλλογος, να ξέρετε ότι κάθε φορά που γίνεται εκδίκαση, κάθε φορά που συνεδριάζει το δικαστήριο, εκδίδει δελτίο τύπου το οποίο και αναμεταδίδουμε. Δηλαδή εμείς το βάζουμε στο site μας και τα λοιπά.
0: Ναι, άλλο
2: όταν
0: λέει,
2: έχει κάτι να πει έτσι.
0: Ναι, δεν είπε...
2: και προβάλλεται μια χαρά που προβάλλεται από τα μέσα ενημέρωσης.
0: Άκου τι λέει ο άνθρωπος. Λέει απλά ότι η συχνότητα και η ένταση είναι μικρότερη απλά.
2: Παιδιά, η συχνότητα και η ένταση, ξέρετε γιατί είναι μικρότερη?
0: Γιατί, Κατερίνα?
2: Γιατί μεγάλο μέρος του αφηγήματος των Τεμπών, του εγκλήματος όπως λέγανε κάποιοι των Τεμπών,
0: ναι,
2: έχει καταρρεύσει. Όταν κατέρευσε η ξυλολιάδα, όταν κατέρευσαν όλα αυτά,
0: ναι.
2: Και γι' αυτό κάποιοι που ήταν κάθε μέρα στα κανάλια, mm-hmm, δεν βγαίνουν πια γιατί αυτά που λένε καταρρύφθηκαν ως ψεύδι.
0: Ναι. Άσου αυτούς. Αυτή είναι χαμένα χαρτιά.
1: Δεν έχει καταρρυφθεί τίποτα, συγγνώμη.
2: Για εσάς, τι να σας πω.
1: Είχε βγει ο Δησεγγυλέσκος, ήταν τέλος πάντων, και είπε ότι υπάρχει θέμα με την έκρηξη. Δηλαδή το ξυλόλιο ή οποιαδήποτε τυπικές ουσίες δεν έχουν αποδειχθεί ότι δεν υπήρχαν.
2: Εντάξει, τι να σας πω. Πάντως να ξέρετε ότι ακριβώς γι' αυτό το λόγο κάποιοι που βλέπαμε κάθε μέρα έχουν σοπάσει. Και ο Κοκοτσάκης και ο Λαγκαφός. Όλοι, όλοι. Γιατί αυτά που λέγανε καταρρίφθησαν. Και μάλιστα, με συγχωρείτε λίγο, όταν αυτό, κοιτάξτε λίγο να δείτε, γιατί μην το πιάσουμε πάλι το θέμα των Τεμπών, αλήθεια τώρα Κυριακάτικα 9 Αυγούστου έλεος.
0: Είναι και αυτό, ναι. Είναι και
2: όχι,
0: αυτό.
2: Απλά κάποια πράγματα, όταν ειδικά πήραν τα ξένα πανεπιστήμια, απέσυραν την υποστήριξη του πορίσματος πάνω στο οποίο βασίστηκε ο ΕΔΑΣΑΜ, γιατί φάνηκε ότι τα στοιχεία που υπήρχαν δεν ήταν σωστά, τότε κατέρευσαν πολλά πράγματα σαν χάρτινος
0: πύργος. Μα αυτό που περιγράφεις, Κατερίνα μου, συγγνώμη λίγο στον ακρότη, αυτό που περιγράφεις είναι μια κατάρρευση από μόνη της. Γιατί μόλις τώρα είπες ότι αυτά τα οποία περιέγραψε ο ΕΔΑΣΑΜ, ο οποίος ουσιαστικά τι είναι για μας, είναι το αξιόπιστο κομμάτι.
2: Μα δεν κατάλαβες, ναι. Όχι, δεν κατάλαβες.
0: Αλλά τι?
2: Το πόρισμα του ΕΔΑΣΑΜ έχει, ναι, απορριφθεί και έχει αποσυρθεί, αν θυμάσαι.
0: Από ποιον?
2: Από όλους.
0: Από τους όλους οι οποίοι είναι οι σωστοί.
2: Όχι, όχι, από όλους έχει απορριφθεί.
0: Ναι,
2: γιατί το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ βασίστηκε σε κάποια πράγματα,
0: ναι, ναι,
2: τα οποία τα είχε εισφέρει στην Επιτροπή μέρος το οποίο, mm-hmm, είχε νόμιμη σύγκρουση, ο κύριος Λακαφώση συγκεκριμένα. Και για το λόγο αυτό, συγγνώμη, και επειδή ακριβώς το άτομο αυτό φάνηκε εν τέλει ότι δεν είναι ούτε μηχανικός ούτε, πολλά από αυτά κατέρευσαν. Επίσης, κάποια από τα στοιχεία τα οποία αλλιώς τα είχαν πει τα ξένα πανεπιστήμια, με βάση κάποια πράγματα που τους είχαν πει, τελικά τα μαζέψαν, γιατί λένε τελικά αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
1: Συγγνώμη, mm-hmm, αλλά έχουμε ξεφύγει το θέμα.
2: Όχι.
0: Ναι, εγώ
2: είμαστε. Τι να σας πω.
1: Δεν πήραν να πω.
0: Αυτό που λες είναι σωστά.
2: Ναι, όλα, ναι. Γι' αυτό σας λέω ότι γι' αυτό κάποια πράγματα βλέπετε έχουν πέσει τόνοι, γιατί πολλά επιχειρήματα κατέρευσαν.
0: Ναι.
1: Και κάποια ναι. δεν έχουν καταρριφθεί.
2: Εντάξει, τι να σας πω.
0: Τέλος πάντων, κύριε μου, πείτε μου.
1: Το θέμα ποιο είναι, ότι εγώ δεν πήρα να πω για τα τέτοια.
0: Και εγώ δεν θέλω να συζητήσω αυτό το θέμα τώρα, γιατί είναι δίστανται οι απόψεις μου.
1: Ο λόγος λοιπόν για τον οποίο είχε αναδειχθεί το θέμα και υπήρχε μια κινητοποίηση από τον κόσμο για μια ευαισθητοποίηση ήταν ότι η Ικαία Χριστιανού με τον τρόπο της το αναδείκνυε.
0: Έχετε ένα δίκιο σε αυτό, ναι.
1: Αυτό λοιπόν με τον τρόπο της. Αυτό λοιπόν κινδυνεύει να χαθεί επειδή η Χριστιανού δεν ξέρει να χειριστεί ένα κόμμα.
0: Πιθανότατα. Λογικό. Πιθανότατα.
1: Λογικό. Ναι. Αλλά αυτά που ακούω περί μη δημοκρατικότητας και πολυφωνίας και όλα αυτά είναι τρίχες καθαρά.
0: Ναι.
1: Αυτό συμβαίνει σε όλα τα κόμματα.
0: Σε αυτό έχετε ένα μέρος, συμφωνώ σε ένα μέρος, σε ένα κομμάτι, ότι κάπως έτσι συμβαίνει. Ότι άμα δεν συμφωνείς με το κόμμα το οποίο συντάσσεσαι. Ακούστε λίγο, μην τα λέτε τώρα μόνο. Εντάξει, καταλαβαίνω τι λέτε, μην το πολυλογήσουμε το θέμα. Έτσι γίνεται στα κόμματα. Να πληροφορήσουμε λίγο τον κόσμο. Αν δεν συντάσσεσαι με τον αρχηγό και με την ιδεολογία, κάπως φαίνεσαι το μαύρο πρόβατο και κάποια στιγμή αποχωρείς, σε πετάνε απ' έξω.
1: Ο λόγος που έγινε το κόμμα αυτό είναι για να οδηγηθούμε στη δικαίωση.
0: Καλά.
1: Αυτό... δεν φαίνεται στον ορίζοντα.
0: Εντάξει, αυτό είναι. Καλά. Και αυτό, ας κρατήσουμε λίγο μικρό καλάθι τώρα με αυτό.
1: Καλά, ότι πρέπει να ακολουθήσουν. Αλλιώς στο σπίτι.
0: Μάλιστα. Καλή σου μέρα, καλό πρωινό. Οι αναγνώσεις είναι πολλαπλές τώρα για τον καθένα, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που λέει η Κατερίνα εν μέρει έχει δίκιο. Δηλαδή, επειδή αφήσαμε την πραγματικότητα να μας καπελώσει και επειδή ας πούμε ήταν πιο γαργαλιστικό και πιο ερεθιστικό, ίσως και πιο ενδιαφέρον το βρέπαμε το θέμα, ας πούμε για παράδειγμα, να υπάρχουν άλλες φωνές οι οποίες προσπαθούσαν να επιδείξουν μια λογική, την οποία κάποιοι ακολούθησαν, κάποιοι δεν ακολούθησαν. Ναι, αλλά υπάρχει και ένας κόσμος που θέλει να απορρίψει τις αντικρουόμενες παρατάξεις των απόψεων και να δει αντικειμενικά τι γίνεται. Έχεις το δικαίωμα και αυτό, έτσι. Να πεις εντάξει, άσε τον άλλον ο οποίος μπορεί να λέει ότι υπάρχουν εξωγήινοι. Με αυτό θα ασχοληθούμε. Εσύ όμως που λες ότι δεν υπάρχουν εξωγήινοι, δείξε μου τις αποδείξεις, ας πούμε. Που είσαι και πιο γνώστης των πραγμάτων, είσαι και πιο εξειδικευμένος με τα πτυχία σου, με τα έτσι, με το άλλο. Αν εγώ μου βάλουν μια επιτροπή, ας πούμε, για παράδειγμα, να εξετάσει και η επιτροπή είναι ελλιπής, είναι άσχετη, θα χάσω την. Από τι γίνεται, ρε παιδιά, πού να στηριχτώ δηλαδή. Αντωνάκη μου, καλημέρα και σε σένα. Καλό πρωινό.

0: Είδηση λέει: έχουμε ανατροπή κάδου στο Ελευθέριο Κορδελιό. Το βλέπω ήδη φωτογραφία. Μπλε κάδο είναι πεσμένο στο πάτωμα. Μπρούμ τη ο κάδο. Ωραίε ειδήσει αυτέ. Στεφανάκο μου, καλημέρα και σε σένα, αγόρι μου. Good morning. Έτσι είναι ρε Μανώλη, να τα λέμε τα πράγματα απλά. Δηλαδή γκρεμίζεται ένα σπίτι, πέφτει ένα σπίτι και λέμε αμάν παιδιά τι έγινε. Βγαίνει κάποιος και λέει οι εξωγήινοι το ρίξανε. Και ασχολούμαστε με τον ηλίθιο ο οποίος λέει το ρίξανε εξωγήινοι. Ναι, αλλά υπάρχει και μια αιτία που έπεσε το σπίτι ρε φίλε. Και σου λέει ύστερα το πόρισμα: τελικά δεν το ρίξανε οι εξωγήινοι. Καλά, οι εξωγήινοι δεν το ρίξαμε, το ξέραμε. Αφού ο άνθρωπος είναι χαντούμης, ας πούμε, είναι ντούμτσης. Είναι δυνατό να πιστέψουμε ότι το ρίξαν οι εξωγήινοι? Ναι, αλλά το σπίτι έπεσε. Και σου λέει άλλη, αφού δεν το ρίξαν οι εξωγήινοι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα που έπεσε το σπίτι. Αυτό συμβαίνει μερικές φορές. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Καλημέρα σας κύριε Μπαρβαγιάννη.
0: Καλή σας μέρα κύριε μου.
1: Θέλω να δείξω τη χαρά μου που τα λέμε μετά από τόσο καιρό.
0: Α, είχαμε καιρό να συνομιλήσουμε.
1: Είχαμε, γιατί λείπατε.
0: Α, τι έλειπα μου ρε παιδιά τώρα, 10 μέρες έλειψα να πούμε και εκείνες κομμένες ήταν. Εντάξει, ήρθα, καιρό που ήρθα τώρα.
1: Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο μας επηρέασαν αυτές οι 10 μέρες. Μέχρι
0: αλήθεια.
1: Που σας ξεχάσαμε.
0: Αμά, ωραία τα λέτε. Εντάξει, τι να κάνω.
1: Και επειδή τα λέω ωραία,
0: ναι,
1: μπορώ, σας παρακαλώ να κάνω μια λογική, να βάλω σε μια λογική σειρά τα πράγματα.
0: Άμα νομίζω
1: αυτή
0: ότι
1: αυτή τη στιγμή,
0: ναι,
1: γίνεται δίκη για τα Τέμπη.
0: Τώρα είναι καλοκαίρι, κλείσανε νομίζω, τα κλείνουν αυτή είναι διακοπή.
1: Όχι. Πάντως υπάρχει δίκη.
0: Βεβαίως,
1: για τα Τέμπη.
0: Έχει μια εξέλιξη, ναι.
1: Αυτό που δεν έχει γίνει είναι να προσδιοριστεί ποια δίκη ακριβώς έχουμε.
0: Πώς δεν έχει, για εμάς τους δύο που μπορεί να μην ξέρουμε.
1: Μισόλεπτο κύριε Μπαρμπαγιάννη, mm-hmm, είστε υπομονετικός και θα με ακούσετε.
0: Ελάτε.
1: Όπως και η κυρία Κατερίνα βγαίνει και λέει ότι κατέρεσαν τα στοιχεία πριν αποφασίσει το δικαστήριο το τι γίνεται.
0: Βγαίνει...
1: Είμαστε σοβαροί, ακούστε, και δεν επεμβαίνουμε στη δικαιοσύνη.
0: Ακούστε λίγο. Η Κατερίνα δεν έχει επέμβει στη δικαιοσύνη.
1: Συγγνώμη, σας πήρα για να με ακούσετε εσείς.
0: Ωραία, εντάξει, άντε μίλησε μόνο. Okay, άντε να μην μιλήσω.
1: Το ότι ο Κοκοτσάκης άφησε το κόμμα ή ο τάδε, σημαίνει ότι πρέπει να συμπεριλάβουμε όλα αυτά σε μια κατάσταση κατά την οποία βγήκαν κάποιοι που ψευδώς είπαν για ξυλόλια. Τότε εξηγήστε μου εσείς, σας παρακαλώ, πώς έγινε αυτή η φλόγα. Μέχρι τώρα που παρακολουθώ δεν έχει εξηγηθεί. Αν η κυρία Κατερίνα μπορεί να μας δώσει εξήγηση, όχι όμως την εξήγηση που μας σερβίρισαν περί ελαίων
0: σιλικόνης
1: κλπ.
0: Γιατί όμως εσείς...
1: αυτή την εξήγηση, γιατί, ναι, αυτή έχει απορριφθεί
0: από
1: ξένα πανεπιστήμια.
0: Μάλιστα.
1: Ναι ή όχι.
0: Τώρα τι να σας πω, τώρα με βάζετε σε μια διαδικασία να κάνω εγώ το δικηγόρο του διαβόλου τώρα και να...
1: Όχι.
0: Εσείς θα μου πηλήσετε, είπατε.
1: Αυτό που λέω, ότι μια φωνή που επεμβαίνει στη δικαιοσύνη με την έννοια ότι καταρρίφθηκαν
0: οι θεωρίες περί ξυλολίου και παράνομου φορτίου. Αυτό είπε η Κατερίνα.
1: Αυτό. Υπάρχει πολιτικός αρχηγός μέσα στη Βουλή που το λέει και το ξαναλέει και μέχρι σήμερα. Αυτόν δεν θα τον δώσουμε καμία σημασία. Δεν θα περιμένουμε τα δικαστήρια και τη δικαιοσύνη να δει αν πραγματικά οφείλεται εκεί ή όχι.
0: Mm-hmm.
1: Προκαταβάλουμε δηλαδή την απόφαση της δικαιοσύνης.
0: Όχι, περιμένουμε. Εγώ προσωπικά περιμένω πλέον. Είμαι σε μια φάση που
1: αυτό
0: έχω υπομονή.
1: Αυτό ήθελα να ακούσω, κύριε, ναι, Μπαρβαγιάννη.
0: Εγώ έχω υπομονή να περιμένω. Γι' αυτό και ρωτάω.
1: Σας αγαπώ και σας θεωρώ από τους καλύτερους εκπονητές. Γιατί ξέρετε να υποχωρείτε μπροστά στις ανόητες υποστηρίξεις της κυβερνητικής διάθεσης. Όχι.
0: Κύριε μου, σας ευχαριστώ. Ναι, σας ευχαριστώ για την κουβέντα.
1: Μπάζωμα και ξεμπάζωμα υπήρξε. Και αυτό καταρρίφθηκε.
0: Για κάποιους,
1: και όχι,
0: ναι.
1: Μιλάμε για μπάζωμα, είμαστε για τα μπάζα.
0: Εντάξει τώρα, αυτό μην το. Γι' αυτό σας λέω, όταν υπάρχουν. Σας είπα ένα παράδειγμα για το σπίτι, αν το καταλάβατε καλώ.
1: Γιατί δεν συμφέρει στην κυρία Κατερίνα.
0: Σας, δεν είναι, βάζετε την Κατερίνα σαν να είναι εκπρόσωπο κάποιον.
1: Όχι, θα τη βάλω γιατί την παρακολουθώ όταν τη βγάζετε και η γραμμή τη είναι τόσο σκληρή. Δεν ξέρω από πού τα παίρνει.
0: Τώρα παραλογίζεστε όμως τώρα. Τώρα παραλογίζεστε όμως αυτή τη στιγμή.
2: Σιγά.
0: Καλεμήφωνα.
2: Τόση ώρα ακούω.
0: Ναι, καλεμήφωνα.
2: Άστον, όχι. Γιατί το χόντρινε τώρα ο τύπος.
0: Ναι,
2: λοιπόν. Πάρτε το τώρα, τώρα θα το πάρετε πίσω αυτό που είπατε.
0: Μη φωνάζετε.
2: Τώρα θα το πάρετε πίσω αυτό που είπατε.
0: Κατερίνα
1: μου.
2: Τώρα θα το πάρετε πίσω αυτό που είπατε.
1: Δεν τα παίρνετε. Εξηγήστε
2: μου. Ωραία. Κλείστε τον Κώστα, σε παρακαλώ τον κύριο. Κλείστε, φτάνει. Όχι, γιατί το παρατραβάει πάρα πολύ. Λοιπόν.
0: Περιμένετε, παιδιά. Λοιπόν.
2: Όχι, Κώστα.
0: Δεν χρειάζεται.
2: Όχι, όχι. 9 Αυγούστου δεν θα κάτσω να κάνω αυτή την κουβέντα. Αυτό που είπα και τον αφήνω, τον αφήνω τόση
0: δεν
2: ώρα.
0: Αφήνω, δεν
2: άκουσε με λίγο, Κυριακάτικα. Θα τον κλείσει τον κύριο. Ωραία, άιντε. Άιντε στο καλό. Άιντε στο καλό.
0: Λοιπόν,
2: εγώ αυτό που είπα, Κώστα. Λοιπόν, στο καλό. Γεια σα. Λοιπόν.
0: Ναι, περίμενε, Κατερίνα, αυτό που κάνει τώρα, περίμενε λίγο.
2: Άκου λίγο. Άμα σου πω κι εγώ ότι τα παίρνει, εσύ να μην με κλείσει.
0: Κατερίνα μου, άκουσε με λίγο.
2: Κώστα μου, άμα σου πω κι εγώ ότι τα παίρνει, να μην με κλείσει, εντάξει.
0: Βρε, κορίτσι μου,
2: τα παίρνει, Κώστα.
0: Εντάξει.
2: Τα παίρνει, Κώστα. Δεν ξέρω από ποιον τα παίρνει και εσύ έχει τέτοια στάση. Κατάλαβε.
0: Δεν έχω καμιά
2: στάση. Άντε για, αγόρι μου.
0: Λοιπόν, ακούστε λίγο. Δεν είναι συμπεριφορά τώρα αυτή, ρε Κατερίνα, στον αέρα. Αν είναι δυνατό, παιδιά, σας παρακαλώ λιγάκι. Δηλαδή, να σοβαρευτούμε λίγο σε βαθμό κακουργήματος, να σοβαρευτούμε λιγάκι. Δηλαδή, όταν κάποιος έχει μια διαφορετική άποψη, καθόμαστε και τη συζητάμε. Αν δεν μας αρέσει, λέμε, παιδιά, συγγνώμη πολύ, μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Δεν συμφωνώ και τελείως. Δεν χρειάζεται να φωνάζουμε και να οργιζόμαστε, ούτε να σπηλώνουμε, ξέρω εγώ, υπολείψεις ανθρώπων. Για όνομα του Θεού, δηλαδή, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.

0: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Φλωρίδης λουκάνικα τύπου Μικόνου 420 γραμμάρια μόνο με 1,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Green Cola 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 2,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο greco's.gr.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
3: Αν χρειάζεστε έναν ψυγείο καταψύκτη με μεγάλη χωρητικότητα, τότε η LG έχει τη λύση. Τα νέα μοντέλα της LG με χωρητικότητα 435 λίτρα προσφέρουν τον απαιτούμενο χώρο για τις ανάγκες μιας σύγχρονης οικογένειας. Διαθέτουν μοτέρ με αθόρυβη λειτουργία στα 33 dB και door cooling για ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας. Στην Electronet που αποκύβεις Νικολαίδη στο Κορδελιό θα αποκτήσετε το νέο σας ψυγείο καταψύκτη της LG και εμείς θα το γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρες. Electronet που αποκύβεις Νικολαίδης. Τρεις γενιές πρωτοποριακές ηλεκτρικές συσκευές.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
5: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
4: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
5: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο, 7,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: ρε φίλε. Ρε τι πάθαμε πρωί πρωί ρε, θα τρελαθούμε τελείως ρε. Ρε Βασιλάκη, πώς καταντήσαμε έτσι ρε φίλε. Δύσκολο πράγμα. Δύσκολο πράγμα γόρι μου καλό. Δύσκολο πράγμα. Κύριε Στέφανε, καλή σας μέρα. Τα σούλη μου, μη μου τα εξηγείς βρε αγόρι μου καλό τώρα. Δεν είναι τα αυτά του αυτού. Τα αυτά του αυτού. Όχι, τουλάχιστον όχι σε μένα, Μιχαλάκη μου. Άστα γόρι μου καλά. Κολοπετσωμένος, ξέρεις τι σημαίνει κολοπετσωμένος. Άμα είσαι κολοπετσωμένος, δεν μπορείς να... Δεν μπορείς να μην είναι ανταπεξέλθεις. Βαγγέλης, good morning, καλό πρωινό και καλό μπανάκι αν πάτε για κανένα μπανάκι. Αν πάτε, εάν πάτε, ναι. Καλημέρα και στη Λία. 38 τα λεπτά μετά τις 8. Εγώ το πρωί σας ξεκίνησα για καμιά παραλία καλή και φτάσαμε ξέρω εγώ στα ξυλόλια πάλι. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Τι πάθαμε σε αυτή την κοινωνία. Πάμε γραμμές, ελάτε παρακαλώ, καλημέρα σας, καλό πρωινό.
1: Έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πήρα για να αλλάξω πάλι το τέτοιο. Τώρα ξεφύγαμε λίγο, μου φαίνεται.
0: Τι ξεφύγατε,
1: καθένας έχει, καθένας έχει την άποψή του. Μπορεί να καταλάβω, καθένας θέλει να καταλάβει αυτό τι νομίζει. Εγώ δεν είναι.
0: Δεν είναι σωστό να βαλόμαστε κατά
1: τον ανθρώπο.
0: Ναι,
1: και
0: δεν είναι
1: σωστό. Αυτό,
0: αυτοί οι επιθέσεις τώρα που κάνουν ναι. μερικοί δεν είναι πρέπον τώρα. Δεν είναι εντάξει όλα ναι. αυτά τα πράγματα.
1: Έχουμε,
0: αλλά πρέπει να τα αντιμετωπίσεις, να καθίσεις όρθιος και να πεις α, αγόρι μου καλό, τι είναι αυτά που λες.
1: Λοιπόν, έκλεισε, κλείσω το κεφάλαιο. Πάμε στο πρώτο της παραλίες. Ναι. Από εκεί που είναι η κυρία η φίλη μας η Λίνα.
0: Ναι.
1: Από τη
0: Κάριανη. Κάριανη, ναι.
1: Μέχρι τους Αμόλοφους ναι. είναι μια απόσταση 30-40 χιλιόμετρα. Είναι ο πύργος των Ελευθερών, ο χώρος. Έχει όλο μικρές παραλίες, αλλά δεν έχουν πρόσβαση εύκολη. Πρέπει να ξέρεις.
0: Ναι, γι' αυτό λέμε. Για...
1: Μόνο σου να το βρεις, τι να σου πω τώρα. Και εγώ δεν ξέρω τα ονόματα.
0: Ένα τώρα μου είπανε για μια παραλία εκεί, η Βρασίδα λέει. Είναι πολύ
1: ο
0: μετά τη.
1: Πιο μακριά. Έχει τώρα πιο πέρα. Είναι
0: πήγα πολύ πέρα,
1: πέρα
0: ναι.
1: Στου Αμόλοφους, ναι. Ο Βρασίδας είναι, πάει μέσα από την πέρα μου. Δηλαδή θα βγει, θα πα μέσα από την πέρα μου.
0: Είναι κολπάκι, μικρό ρηχό λέει.
1: Μικρό κολπάκι. Επειδή με ένα καταγωγή μου είναι από εκεί, τα ξέρω, γι' αυτό τα ξέρω αυτά τα μέρη εκεί πέρα. Είναι χωματόδρομος δύσκολος, δεν είναι για αμάξια συμβατικά. Δηλαδή, άμα είναι λίγο χαμηλωμένο το αμάξι, βρήκες κάτω γιατί έχει νεροπαγές στο δρόμο.
0: Γι' αυτό τα αγοράζουμε τα SUV. Γιατί...
1: Εντάξει, άμα έχεις SUV θα πας. Είναι αρκετός χωματόδρομος, είναι 3 χιλιόμετρα, 4 και όχι και σημεία που δεν είναι καλός. Ναι. Και όταν φτάσεις εκεί, οι θέσεις πάρκινγκ είναι περιορισμένες.
0: Μην μου λες, μην με απογοητεύεις τώρα, μην μου λες τέτοια πράγματα τώρα να πούμε.
1: Εντάξει, τώρα άμα είναι SUV θα βρεις εσύ την άκρη εκεί πέρα.
0: Ψαροτούφεκο καλό έχει εκεί.
1: Θα σε ανταμείψει, εγώ δεν είμαι ψαροτούφεκάς αλλά θα σε ανταμείψει.
0: Έτσι μπράβο, αυτά μας ενδιαφέρουν.
1: Εντάξει, μου φαίνεται έχει και ταβερνάκι, πρέπει να έχει ένα
0: ταβερνάκι. Έχει μια καντίνα μου λέει, μια ταβέρνα κάτι έχει. Καλά το φαγητό δεν είναι πρόβλημα, έχουμε το ψυγείο μας, εμείς θα πάρουμε αυτά που θέλουμε και κεφτεδάκια μας.
1: Αλλά σου λέω, από την Λίνα, την Κάριανη και πέρα μέχρι την Πέραμο. Εκεί πύργος Ελευθερών που λέμε εμείς που είναι ένα παλιό βυζαντινό πύργος τέτοιο και κατεβείς κάτω έχει ωραίες παραλίες.
0: Μάλιστα. Εντάξει ρε Φυσερό Στροφέ, θα κάνεις κάνα μπανάκι εσύ τίποτα για δουλεύεις πάλι σήμερα τίποτα.
1: Ρε εσύ το πιστεύεις ότι είμαι με μηδέν μπάνια.
0: Με μηδέν μπάνια είναι. Μηδέν μπάνια είχε ο άλλος.
1: Τέτοιο χάλι ρε φίλε.
0: Άλλο κακό να μην μας βρει. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Επόμενη γραμμή, ελάτε παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Και εγώ με μηδέν μπάνια.
0: Και εσύ.
2: 15, ναι.
0: Κάτσε ρε, δεν πήγες σε μεταμόρφωση εκεί του Σωτήρου.
2: Όχι, όχι.
0: Σοβαρά μιλάς τώρα.
2: Βεβαίως, αύριο θα φύγω για...
0: Α, αύριο, εντάξει,
2: με το καλό. Αλλά έχω 15 παγωτά.
0: Α, άμα έφαγες 15 παγωτά είσαι τα μάμπουλα, μια
2: θερά. Αυτά λοιπόν. Τώρα θέλω να αναφερθώ σε αυτό που συνέβη πριν από λίγο.
0: Ναι, μωρέ.
2: Δεν πρέπει να... Άκουσε με, Κώστα. Το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Είμαι με την Κατερίνα. Η Κατερίνα είναι μη δημοσιογράφος.
0: Ναι.
2: Την παρακολουθούμε καιρό. Οτιδήποτε λέει είναι βάση και της δημοσιογραφικής έρευνας και την άποψή της μέσα.
0: Σωστά. Σωστά και έτσι πρέπει
2: εγώ
0: να
2: εγώ έχω τη δική μου άποψη. Εσύ έχεις τη δική σου άποψη. Ο κύριος είχε τη δική του άποψη. Οι χαρακτηρισμοί όμως, οι αβάσιμοι, δεν πρέπει να λέγονται στον αέρα.
0: Ναι.
2: Γενικά πολλά δεν πρέπει να λέγονται στον αέρα αβάσιμα.
0: Αβάσιμα, ναι.
2: Ναι, αυτή, εγώ αμέσως θα του έκλεινα το τηλέφωνο. Εσύ τον άφησες και συνέχεια. Θα του έκλεινα το τηλέφωνο. Γιατί να σου πω κάτι άλλο. Ακούει κάποιος, η Κατερίνα τα παίρνει. Ακούει ένας άλλος ακροατής. Το μεταφέρει αυτό. Σε αυτό το σταθμό είναι μια που τα παίρνει. Αν δεν μπορείς να το αποδείξεις, το κλείνεις το στοματάκι σου. Ναι. Είναι αγένεια αυτό. Και αυτό συμβαίνει σε όλα τα μέσα δικτύωσης. Mm-hmm. Επιτρέπουμε στον καθένα να χαρακτηρίζει τόσο εύκολα και αβάσιμα έναν άλλον άνθρωπο.
0: Μάλιστα. Εντάξει, αυτό. Το δέχομαι σαν λάθος, παιδιά, ζητώ συγγνώμη.
2: Όχι, εσύ το λάθος. Το λάθος είναι του κυρίου.
0: Εγώ επειδή
2: και
0: έχω
2: θα μία... πρέπει κάθε μέρα να παίρνει και να ζητάει συγγνώμη ο
0: ναι.
2: κύριος.
0: Επειδή εγώ έχω μία αρχή, ας πούμε.
2: Όχι, άλλες φορές κλείνεις κατευθείαν.
0: Ναι, όταν βρίζει κάποιος, όταν ας πούμε.
2: Όχι, τώρα τι έκανε. Γιατί αυτή τη στιγμή τι έκανε, έκανε κάτι χειρότερο.
0: Αν αφήνατε λίγο την κατάσταση να εξελιχθεί, θα είχε εκθέσει τον εαυτό του.
2: Δεν μας ενδιαφέρει αν θέλει αυτός να εκθέσει τον εαυτό του.
0: Ναι,
2: μας ενδιαφέρει να μην προσβάλλει ναι. την προσωπικότητα ενός άλλου ανθρώπου. Mm-hmm. Ο οποίος εργάζεται εκεί και τον παρακολουθούμε χρόνια.
0: Μάλιστα.
2: Δεν βγήκα να υποστηρίξω την Κατερίνα.
0: Όχι, όχι, καλά, και δικαίωμα, αυτό βλέπεις ότι είναι δικαίωμά σου τώρα όμως. Γιατί, γιατί το λες σαν να έχεις μια αμυντική θέση.
2: Σε ανοιχτές γραμμές έχουμε όλοι. Δεν μπορείς να χαρακτηρίζεις και να προσβάλλεις κάποιον αβάσιμα. Αν είχε αποδείξεις ο κύριος και έλεγε αυτό και αυτό και αυτό, θα το ακούγαμε όλοι.
0: Μάλιστα.
2: Το να πετάω αυτή τη λάσπη δεν είναι καθόλου σωστό.
0: Μάλιστα.
2: Και θα πρέπει να σταματήσει παντού. Παντού ναι. αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, καλημέρα σας. Καλή σου μέρα, Λένη μου. Καλό πρωινό και σε σένα. Δημητρούλα, καλημέρα και σε σένα. Στην Αγγελική, good morning. Τον κύριο Μίτσο, ο οποίος ξεκίνησε τις διακοπές του.

Τώρα θα αφήσουμε τις παραλίες, θα τρέχουμε στις λίμνες και στα ποτάμια, ρε Σιλεωνίδα, πλάκα μας κάνεις. Τώρα λέγαμε μια παραλία της προκοπής κυριακάτικα. Τώρα μένα πηγαίνουμε στις λίμνες, ας πούμε, και στα ποτάμια. Άστο, ρε φίλε.

0: Ευγάλη. Γεια σου κύριε Σάβα, καλημέρα και σε σένα, στον Κυριάκο, στην παρέα τη ραδιοφωνική, εδώ την αγαπημένη. Την καλοκαιρινή και την κυριακάτικη πλέον, έτσι. Δεν πιστεύω να βγήκαμε τίποτα για τα αυθημερών, για τις αυθημερών εξόδους μας. Για να ρίξω μια ματιά λίγο, να δούμε λίγο τι γίνεται εις τους δρόμους της πόλης. Τίποτα. Κανείς δεν είναι. Βασιλάκης μόνο το βλέπω με ένα αγροτικό. Πού πας ρε Βασιλάκη με το αγροτικό, στο περιφερειακό? Μόνο Βασίλη στο περιφερειακό. Όλοι οι δρόμοι είναι άδειοι.
1: Ρίχνουν χρυσάφι στο δρόμο να πω να πνιγώ.
0: Ούτε στα διόδια έχουμε εξόδους, τίποτα έτσι τραγικά πράγματα. Έχει λίγο κινησούλα εκεί στον Προφήτη, λίγο κινησούλα, αλλά ούτε καν καθυστερήσεις στα Μάλγαρα. Είναι και λίγο νωρίς ακόμα πιθανότατα Κυριακή. Μια άλλα να ξεκινήσει νωρίς, μην την κοπανίσει. Εγώ τώρα μόλις τελειώσω από εδώ πέρα έχω φύγει σφαίρα. Σφαίρα σου λέω. Μπζιν, κατσίκι που λένε.

Βαγγελάκη μου, καλημέρα γόρι μου, καλημέρα και στο Σάβα. Χαιρετισμούς λέει ο Ανδρέας από του Νταλιάνη. Νωρίς εκεί, γεια σου Ανδρέα. Ταβερνάκι Μπιζαμπλή, έτσι. Φας καλά, φας φτηνά, φας περιποιημένα. Και δίπλα στη θάλασσα, αεράτα από πάνω, λίγο καλντέρα θυμίζει δηλαδή. Έχει κάτι από Σαντορίνη μέσα.

Αγάπη, κύριε Αχιλία, καλημέρα σας. Αρέσει το τραγουδάκι? Βελής Λεωνίδας, Θεός, Φωνάρα. Στεφανάκο μου, καλημέρα, γόρι μου, καλό πρωινό. Άντε, γιατί μεσημεριάσαμε τώρα, τι πρωινό, 9 η ώρα πάει να πω το μεσημεριανό, θα φάμε σε λίγο. Καλημέρα και στη Γογό, καλημέρα στη

0: Δεν χαλάω τη ζαχαρένια μου, Βαγγελάκη, εγώ τώρα. Δεν μπορώ πρωί-πρωί Κυριακάτικα τώρα να... Ο θησαυρός του δέντρου δεν είναι κάτι που είναι θαμμένο στις ρίζες του, είναι η σκιά του. Οπότε καθένας έχει τη δικιά του σκιά και τη δικιά του δροσιά. Εγώ δύο κουβέντες είπα, καταλάβαινες, δεν καταλάβαινες, δεν έχει σημασία. Δώρα μου, καλημέρα και σε σένα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να το επιμένουμε πολύ το θέμα. Μέχρι ένα σημείο.
1: Του ρολόγιου τους δείχτες, τώρα που είμαστε...
0: Καλημέρα και στον Αργύρι στην παρέα, λέει. Καλημέρα, γόρι μου, καλό.
1: Πάρε τις πικρές, τις πικρές μου.
0: Όχι ρε λαδερά την Κυριακή ρε. Λαδερά την Κυριακή τώρα είναι δυνατόν? Τώρα μην μου το χαλάς τώρα. Κυριακή θα φας ένα ψαράκι, θα φας κάτι ελαφρύ. Δεν χρειάζεται να ακριβώ. Να είναι πιο ελαφρύ, πιο γκουρμέ ρε φίλε. Τώρα ρε βήθια την Κυριακή τώρα είναι δυνατόν? Τι κατοχή έχουμε?

0: καρδιά.
1: Τώρα δηλαδή εσύ θα βγεις έξω και να πας για περπάτημα να κάνεις 4,5 χιλιόμετρα. Σοβαρά τώρα. Νεράκι να πάρεις μαζί σου. Μη παλαφιάσεις. Τρέχουμε όλη τη μέρα, τρέχουμε και τις Κυριακές, ρε Σιτουλίπα, δεν λέει να πω. Κύριε Σταύρο, καλημέρα.

0: Ξόβεργο. Θα σου μιλήσω για τα Ξόβεργα παλιά, αλλά τώρα είναι παράνομα αυτά. Γιατί Ξόβεργα, άμα βάλει, α πούμε, και σε καταλάβουν ότι πάνε να πιάσει πουλάκια, δεν σε βλέπω καλά. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Ναι, Μπαρμπαγιάννη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Θέλω να πω κάτι σχετικό με τις απόψεις γενικά. Άποψη έχουμε όλοι, αλλά οι απόψεις όταν είναι τεκμηριωμένες. Δεν μπορώ εγώ παραδείγματος χάρη να πω ότι μπορώ να βάλω το γάιδαρό μου να πετάξει. Αυτές είναι παράλογες. Συζητάμε και λέω άλλος άποψή μου. Η άποψή σου να είναι τεκμηριωμένη και με βάση τη λογική.
0: Εντάξει, σας κάνω μια ερώτηση. Να σας κάνω μια ερώτηση.
1: Ό,τι θέλετε.
0: Θεός υπάρχει?
1: Για μένα προσωπικά.
0: Τεκμηριώστε.
1: Το πνεύμα μου δεν μπορεί να φτάσει και να αποδείξει ή να απορρίψει αυτή τη.
0: Ναι, καταλάβει μερικά πράγματα, ξέρετε, είναι και θέμα. Τώρα έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, περί κατηγοριών αυτό, για να μην το συνεχίσουμε. Το θέμα ήταν άκομψο και ήταν και λάθος δικό μου που το επέτρεψα, να τη δώσει γνώμη.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Αλλά πέρα από αυτό, πέρα από αυτό, ακούστε λίγο, πέρα από αυτό, υπάρχουν απόψεις οι οποίες μπορεί να είναι εκ διαμέτρου αντίθετες. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος πιστεύει αυτό και ένας κόσμος πιστεύει το άλλο. Τώρα το να μπούμε στη διαδικασία της διαμάχης δεν έχει νόημα. Με φίλε, εγώ πιστεύω ότι τα τριαντάφυλλα μοσχοβολάνε. Και σου λέω, τι μοσχοβολάνε, φίλε, βρωμάνε. Οκ, κανένα πρόβλημα, τι θα κάνουμε τώρα,
1: εντάξει, δηλαδή. Εντάξει, εδώ για είναι τεκμηριωμένη απόψη. Δηλαδή υπάρχουν απόψεις οι οποίες είναι παράλογες.
0: Ναι.
1: Στείλουν διάλειμμα και λένε άποψή μου.
0: Ναι.
1: Το λένε με στόχο.
0: Αλλά είναι παράλογες, λέτε. Είναι παράλογες, λέτε.
1: Αυτό μάλιστα θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά αυτό που είπατε, ότι λάθος δικό σας, λάθη δεν κάνουν μόνο αυτοί που δεν εργάζονται. Και εντός εισαγωγικών ο Θεός.
0: Ναι.
1: Όλοι οι υπόλοιποι κάνουμε λάθη, αρκεί να τα αναγνωρίζουμε.
0: Όχι, για να είμαστε λίγο συγκεκριμένοι.
1: Σας παρακολουθώ παρά την
0: καλά,
1: ηλικία
0: να'στε,
1: μου. Να'στε πάρα
0: καλά.
1: Πολύ. Είστε εξαιρετικός. Καλό καλοκαίρι.
0: Σας ευχαριστώ, κυρία μου. Να είστε καλά. Φυσικά και υπάρχουν απόψεις. Αλλά μερικές φορές, και εγώ το παθαίνω αυτό, μερικές φορές είμαστε τόσο σίγουροι για κάτι, το οποίο το γνωρίζουμε, αλλά... και θέλουμε οι άλλοι να συμφωνούν με αυτό το οποίο γνωρίζουμε εμείς. Έτσι, εμείς έτσι ξέρουμε, αυτό θέλουμε να κάνουμε. Άμα δεν ταιριάξει, ας πούμε, για παράδειγμα, ο άλλος με αυτό το οποίο πιστεύουμε εμείς, με αυτό το οποίο θεωρούμε ότι είναι το σωστό, ρε παιδί μου, και καλά κάνουμε. Εκεί αρχίζουμε λιγάκι και αναστατωνόμαστε. Το παθαίνω κι εγώ αυτό το πράγμα και προσπαθώ να το βελτιώσω λίγο. Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι γίνει τετράγωνη. Τι, εντάξει, οκ. Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν δεν υπάρχει σύμπαν, ας πούμε. Είναι, όλα αυτά είναι ψεύτικα. Είναι, το φεγγάρι είναι ένα διαστημόπλοιο, ας πούμε. Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι δεν πατήσαμε στη Σελήνη, ας πούμε. Και υπάρχουν άλλοι που πιστεύουν ότι πατήσαμε. Δεν μπορούμε τώρα να το τεκμηριώσουμε. Τι να τεκμηριώσουμε. Μερικά πράγματα δεν τεκμηριώνονται έτσι όπως θα θέλαμε. Καθένας ακολουθεί μια χλωρίνη κλινέξ, γιατί αυτή ξέρει, αυτή εμπιστεύεται. Είναι το ασφαλέστερο, περιπαντικό, γιατί είναι το καλύτερο. Πάμε μια τελευταία γραμμή, παρακαλώ. Και μετά έχουμε δελτίο ειδήσεων. Ελάτε.
2: Αδελφέ,
0: ορίστε.
2: Έχεις φάει αρνάκι με ρεβίθια στη γάστρα.
0: Άσε μας τώρα αυτά τα τζόνικα για αρνάκι. Χαλάσω εγώ το αρνάκι με τα ρεβίθια. Σε παρακαλώ τώρα, ρεβίθια να βάλω στο αρνί.
2: Ναι, ρε εσύ.
0: Ούτε εσύ.
2: Ρε εσύ Κώστα, δεν μας μένουν πολλά χρόνια ζωή.
0: Πάπα να θυμάσαι, χτύπα ξύλο. Τι είναι αυτά που λέει τώρα.
2: Και γι' αυτό που λες, ξέρεις τι. Όλα τα πράγματα, πρόσεξε. Αυτός ο σταθμός σας έχει μία άποψη. Αν γυρίσω το δίκτυ λίγο προς τα αριστερά και πάω αλλού, για το ίδιο θέμα θα ακούσω τελείως διαφορετικά
0: έτσι
2: πράγματα.
0: Έτσι ακριβώς είναι, ρε παιδιά. Ναι,
2: και
0: ιδίως
2: στην εποχή του κορονοϊού, ξέρεις τι γινόταν, αδερφέ?
0: Χαμός.
2: Ας το να πάει. Το ξέρεις, το ζήσες.
0: Έτσι.
2: Το ζήσαμε από αλλού.
0: Ας το να πάει που λένε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά αυτό το αρνάκι με το ρεβίτ, φίλε, είναι καταστροφή.
2: Φιλαράκι,
0: ναι,
2: δεν
0: ούτε
2: είναι καταστροφή. Άκουσε τι σου λέω.
0: Ρε, άκου τώρα, τι να ακούσω τώρα. Θα το σκεφτώ. Θα το σκεφτώ. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Πάμε για δελτίο.

0: Καιρός για χρωμοδομή.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις θερμές ώρες της μέρας. Τα γύρω ορεινά αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή ασθενείς. Η θερμοκρασία στον πολυγύρο θα φτάσει σήμερα τους 31 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 35, στα Γιαννιτσά και τις Έρες τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στα Γρεβενά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς και στην Καστοριά τους 33.
4: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
4: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Εδώ ολοκληρώθηκε ο καιρός από τον Στάτους. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Ένα παιδί 4 ετών πνίγηκε σε πισίνα σε beach bar στην Πάρο. Το παιδί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Σε εξέλιξη έρευνα για να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί. Ενώ προσήχθησαν ο ιδιοκτήτης του beach bar καθώς και οι γονείς του παιδιού. Δύο αστυνομικοί της ομάδας Δίας τραυματίστηκαν όταν η μηχανή στην οποία επέβαιναν συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που έκανε αναστροφή στη λεωφόρα Αθηνών Σουνίου στο Λαγονίσι. Οι δύο αστυνομικοί που τραυματίστηκαν διακομίστηκαν στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση του ενός εμπνέει μεγαλύτερη ανησυχία. Νέα αποχώρηση από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, καθώς επιχειρηματίας Νίκος Μπρουτζάκης ανακοίνωσε την αποχώρησή του αφήνοντας σαφείς αιχμές για τον τρόπο λειτουργίας του κόμματος και καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων αυθαιρεσία και φήμωση της διαφορετικής άποψης. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα στη Χαλκιδική σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου. Μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας είναι προγραμματισμένη για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Στις 7.30 θα υπάρξει συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τις εχθροπραξίες στην Παλαιστίνη. Πιθανόν ακολουθήσει πορεία. Σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Τουρισμού, σήμερα κάνουν αίτηση όσοι έχουν αφημί που λήγουν σε 9.00, ενώ από αύριο η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για όλους. Μέχρι τις 21 Αυγούστου θα παραμείνει ανοιχτή πλατφόρμα για αιτήσεις. Στη διεθνή επικαιρότητα, το αμυντικό σύμφωνο που υπογράφηκε μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας είναι τεχνικά το ίδιο με τη Συμφωνία Αμοιβαίας Άμυνας του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, δήλωσε χτες ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, επαναλαμβάνοντας ότι η συμφωνία δεν στοχεύει το Ιράν. Μιλώντας στο κρατικό πρακτορείο Ναντολού, ο Φιντάν δήλωσε ότι θα συσταθεί μια επιτροπή υπουργών παρόμοια με αυτήν του ΝΑΤΟ στο πλαίσιο της νέας συμμαχίας, καθώς και μια γενική γραμματεία με έδρα τη Σαουδική Αραβία. Ελικόπτερο συνετρίβει χτες στο Ρίο Ντετζανέιρο της Βραζιλίας, παρασύροντας τον θάνατο 4 επιβαίνοντες. Νεκροί ο πιλότος και 3 τουρίστριες από την Κολομβία, μια 59χρονη, μια με την 37χρονη κόρη της και την 17χρονη εγγονή της. Αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα θα βρίσκονται στο εξής οι οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών στο Παρίσι που δεν φορούν κράνος και ανακλαστικό γυλαίκο. Σύμφωνα με στοιχεία της Γαλλικής Υπηρεσίας Οδικής Ασφάλειας, πέρσι 79 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δυστυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια, σημειώνοντας κατακόρυφη αύξηση σε σύγκριση με τους 45 θανάτους της προηγούμενης χρονιάς. Στην αθλητική επικαιρότητα και στο γυναικείο ποδόσφαιρο, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε στον τελικό του ομίλου της Βουδαπέστης με 3-2 από την νορβηγική Μπραν και τέθηκε εκτός συνέχειας από το Champions League του γυναικείου ποδοσφαίρου. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Η φύση προσφέρει «Είμαι ευγάλ δημιουργή». Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι με βγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
3: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
4: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
5: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
8: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
9: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
0: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

το βρούμε το μυαλό. Ποιος το έχασε το μυαλό, που λέγει η μάνα μου. Ποιος το έχασε το μυαλό για να το βρεις εσύ, έτσι μου λέγε. Το ξέρω εγώ, ρε μάνα, κάποιος θα το έχασε το μυαλό. Δεν μπορεί να μην το έχασε κάποιος. Δεν χάνουμε τα μυαλά μας. Γιαννάκη μου, καλό. Και πώς να το πω, καλό ξεκίνημα να σου πω. Την αγάπη μου στον κύριο Βάσο. Όχι η Βάσο, ο Βάσος. Σπάνιο όνομα ο Βάσος. Ήξερα ένα Βάσο, παλιά βέβαια. Και έχω και ένα Κροατή που το λένε Βάσο. Ο Βάσος. Και είναι και η Βάσο βέβαια. Στάτους 107 και 7 στα ραδιόφωνά σας, 16 λεπτά μετά τις 9. Τι έγινε τώρα, τι έγινε με τον καιρό τώρα. Τι παίζει ρε παιδιά εκεί έξω τώρα. Συνεφιάσαμε τώρα, δηλαδή πήγαμε μια μέρα να πούμε να κάνουμε κανένα μπανάκι. Ψάχναμε παραλίες και ο καιρός συνέφη. Τι θα βρέξει ρε βίλε. Τρελαθούμε τελείως. Για δώστε μου λίγο στιγμιότυπα από τον καιρό αυτή τη στιγμή. Τι γίνεται πέρι και Θεσσαλονίκης. Φωτογραφίες θέλω στα Viber 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 τηλεφωνικές γραμμές. Τα μηνυματάκια σας με φωτογραφικό υλικό στο Viber 6-9-08-3-57-800.

0: Πάντως Μανώλη μου, ο μετεωρολόγος μου λέει, εμένα έτσι μου το έγραψε το πρωί, ότι το πρωί θα έχουμε εκεί γύρω στους 30-31 βαθμούς, λέει πρωί-πρωί, κατά τις 9 η ώρα μου γράφει 31 βαθμούς με αρκετά σύννεφα. Αλλά δεν λέει για βροχή και τέτοια πράγματα, γιατί κατά τις 12, όχι πιο μετά. Α, μου το άλλαξε, α, τον αλεπουδιάρι μου το άλλαξε. Το άλλαξε, 9 Αυγούστου. Λίγα σύννεφα θα έχει στις 12 και στις 3 η ώρα θα είναι ντάλα ο καιρός. Βροχή δεν δείχνει τώρα, τι να σου πω τώρα. Αλλά έτσι όπως τον είδα να συννεφιάζει λίγο τον καιρό, με τρόμαξε λίγο.
1: Άσε τα λόγια τα πολλά και μίλα μου.
0: Για να δω λίγο εσείς που κινείστε στο δρόμο, τι θερμοκρασίες έχουμε στις περιοχές που κινείστε. Τώρα δεν ξέρω, θέλουμε ζέστη ή δεν θέλουμε. Τι θέλουμε. Μια καλοκαιρινή βροχή ή από Δευτέρα να τα κάνει αυτά. Σήμερα μην μας το χαλάσει. Πάντως κίνηση δεν έχουμε καθόλου. Υπάρχει ένα μικρό, βέβαια, πολύ μικρό, πολύ μικρό κοκκινάκι εξόδου, το οποίο το βλέπω και στην διασταύρωση, μάλλον στην έξοδο για Θέρμη και για αεροδρόμιο. Ένα μικρό που δεν δημιουργεί πρόβλημα αυτή τη στιγμή, απλά κάνει την εμφάνισή του. Στα 21 λεπτά μετά τις 9, κατεύθυνση βέβαια στη Μουδανιώνη προς Χαλκιδική. Και λίγο περισσότερο κοκκινάκι βλέπω στα διόδια πλέον, το Μαλγάνο και στις δύο κατευθύνσεις. Περισσότερο κίνηση βλέπω στο έρχομαι Θεσσαλονίκη. Και στο φεύγω έχει περίπου το ίδιο.
1: Κι ο άνθρωπος με το γυαλί ποιος είναι, τι τον...
0: Για να δω τι γίνεται για Κάρια, η μεριά από εκεί, εκεί δεν έχουμε θέματα. Εκεί πάμε right through.

0: φωτεινό.
1: 31 βαθμούς λέει η Αμπελόκηπους, η φίλη μου η Τέρη. 31 βαθμούς.
0: Είμαι η φλόγα από το κεράκι και άγιο φως παντοτινό.
1: 34 βαθμούς μου στέλνει ο φίλος μου ο Παύλος από την περιοχή Αγίας Τριάδας. Το πρωί είχαμε 30, πόσο είχαμε το πρωί στο Χορτιάτι, γιατί εκεί πέρα έχει δροσούλα. Κάτσε να σου πω λίγο τι είχαμε το πρωί κατά τις 8. 25 είχαμε στο Χορτιάτι το πρωί. 25 φίλες στο Χορτιάτι. Αυτό σου λέω, δροσούλα καλή. Τι κάνει το πλατάνι,

Έλατε, Θοδωρή, είδες η ωραία που θέλω ο Θοδωράς. Βρέξει το βράδυ, λέει. Δεν έχει βροχή, δεν βλέπω τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν βλέπετε βροχή εσείς να μου το πείτε. Πάντως εγώ ψιλοσυνέφιασα λιγάκι. Λέω τι γίνεται ρε παιδιά, εγώ περίμενα ντάλα ήλιο το πρωί. Και βλέπω ο καιρός είναι λίγο μουντός. Θερμοκρασίες είναι καλές βέβαια. Με εκστασί και πάθος. Εσύ Μανώλη μου βουτάς όταν βρέχει, βουτάς στη θάλασσα με τη βροχή. Για είναι τίποτα επικίνδυνο, είναι τίποτα κεραυνοβόλια, φοβάσαι, ε. Ε,

0: 18 βαθμούς έχεις, Κατερίνα μου, στο... εντάξει, είσαι μια χαρά. Μέχρι 32, μα πας είσαι στα νορμάλ και στα ήπια.
1: Είμαι σκλάβος σου για πάντα, μωρό μου.
0: Κωνσταντίνε, καλή σου μέρα, κόρη μου, καλό πρωινό. Καλή Κυριακή. Καλές διακοπές αν ξεκινάς. Από σήμερα, από αύριο. Άντε με το... Κάθεσαι μέχρι την Κυριακή και να... Καλά κάνεις και δεν φεύγεις τις Κυριακές. Κυριακή είναι λίγο δύσκολη ημέρα. Ακόμα και για τις αυθημερών που λένε αποδράσεις. Δευτεριάτικα είναι η καλύτερη ημέρα, έτσι, για δίαιτες και για διακοπές.

0: Στελάκο μου, δεν το άκουσε την τοποθέτηση, δεν την άκουσε του κυρίου Γεωργιάδη. Βγήκε, τοποθετήθηκε ο άνθρωπος, να πούμε, για τα γυαλιά. Δεν έχει κάτι να κρύψει. Νομίζω ότι το ακούσατε, δεν το ακούσατε που είπε ότι. Πού είναι, κύριε
1: Προσωπικά ναι. δεδομένα.
0: Ναι.
1: Στην δικιά μου περίπτωση δεν υφίσταται.
0: Δεν υφίσταται, λέει ο άνθρωπος.
1: Επίσης το λέω και από εδώ για να ακουστεί.
0: Μπράβο.
1: Σε όσους θέλουν αυτού να νοσοκομεία διαμαρτυρηθούν και θα δουν θα φοράω τα γυαλιά.
0: Ναι.
1: Το λέω για να το ξέρουν.
0: Ναι, το ξέρετε.
1: Εγώ όταν μπαίνω σε νοσοκομείο
0: έτσι.
1: Πλέον και φοράω τα γυαλιά θα καταγράφω.
0: Θα καταγράφω.
1: Μη μου πει κάποιο δεν ήξερα να τα καταγράφω.
0: Τι να σου πούμε, τίποτα.
1: Μην είναι μια δήλωση που εγώ θα καταγράφω. Το αποφασίσατε. Τελεία. Μου κάνετε συνένεση προσωπικών δεδομένων.
0: Δεν υπάρχει.
1: Προσωπικά δεδομένα.
0: Ναι.
1: Στην δικιά μου περίπτωση
0: δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Τι άλλο θες να εξηγήσει ο άνθρωπος. Είπε ότι όταν το βλέπεις με γυαλιά θα είναι σαν το Terminator. Θα καταγράφει. Έτσι γουστάρει. Θα καταγράφει ο άνθρωπος. Δεν είναι θέμα. Ποιος άλλος καταγράφει. Άλλο ή άλλοι. Η νύχτα είναι μαγική. Και το Γεωργιάδη δεν ήθελε. Αμα, τα είπε ο άνθρωπος μόνος του. Ας τα πω. Είπε ο άνθρωπος, να το ξέρετε. Όταν με βλέπετε με γυαλιά θα σας καταγράφω. Σας αρέσει καλό, δεν σας αρέσει τη βόλτα σας. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Πόσο πιο εξηγημένος ήταν ο άνθρωπος. Παρακαλώ.
2: Κώστα, sorry ρε φίλε.
0: Τι έγινε.
2: Μήπως μπορεί να μας πει κατερρευστεί περιφερειακό σήμερα το βράδυ, έχει κανένα θέμα κλειστό τίποτα.
0: Α, κάτσε λίγο. Κατερινιό, έχουμε κανένα. Κάτσε λίγο να το δούμε λίγο αυτό. Γιατί θες να περάσεις από εκεί.
2: Θέλω Χαλκιδικής να πάω να μάσω την κόρη μέρη.
0: Αμάρε παιδί μου και εσύ τώρα. Πάνε από μέσα ρε. Όχι, δεν έχει λέει Κατερίνα, μου γράφει όχι, δεν έχει. Δεν έχει τίποτα. Μπορείς να πας. Από πού έρχεται το κορίτσι, έφυγε, πήγε.
2: Το χώρο ήταν μωρέ, 5 μέρες.
0: Όπως τον αδερφό μου και πέρα κοντά στο πολύχρονο. Χαμός, χαμός. Σαμπτέλα γλυκό εκεί μέσα. Χαμός γίνεται, ναι.
2: Φτώχεια καταραμένη.
0: Άστα να πάνε, άστα να πάνε. Καλή σου μέρα. Μην ανησυχείτε, ο περιφερειακός θα είναι super duper. Δεν θα κλείσει, λέει η Κατερίνα.
3: Φωτάκια αναμένα, ζευγάρια ερωτευμένα. Θα δεις, έχουμε απόψε γιορτή. Παίζει μια μουσική που σ' αρέσει. Πιάσε μου από τη μέση

0: Η Παμπολέρο λέγαμε. Εσύ έτσι λέγαμε. Έδωσε τσίψη κίνηση, λέγαμε η Παμπολέρο. Παρακαλώ, μια τα γραμμούλα και μετά πάμε διαφημίσει. Ελάτε.
1: Καλημέρα, Κώστα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Σε έπιασα, ε.
0: Ναι, με έπιασε εδώ στα πράσα.
1: Η θεία είμαι.
0: Γεια σου, ρε θεία. Η γλυκίτα τη θεία. Καλά, κορίτσι μου, καλά, δόξα Θεώ.
1: Πάντα σε ακούω, να ξέρεις, από το πρωί που άνοιξες.
0: Από το πρωί τα άκουσες όλα. Άρα, θεία, καλά κάνεις.
1: Όλα, Κώστα.
0: Έτσι.
1: Έγινε.
0: Παρεούλα,
1: σε...
0: την αγάπη μου.
1: Περάσεις.
0: Καλά και εσύ να περνάς. Φιλιά πολλά. Διαφημισούλες, επιστρέφουμε. Τελευταίο ημίωρο. Όποιος πρόλαβε τον κύριο Νίδερ.

0: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε. Φέτα Pop Μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά, μόνο με 18,99. Φιλέτο Μπούτι Κοτόπουλο, μόνο με 6,49 το κιλό. Φλωρίδης Λουκάνικα τύπου Μικόνου 420 γραμμάρια, μόνο με 1,99. Βιολέτα Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις, μόνο με 2,99. Green Cola 330 ml τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,59. Discount Marked. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο greco.gr.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά?
3: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
4: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
5: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
6: Θαλασσινός Pro.
5: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
6: Θαλασσινός Pro.
5: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
6: Θαλασσινός Pro.
5: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
6: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
5: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
6: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
7: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στοιχείο. Ζήσε στο νησί του Ομήρου, το δικό σου έπος. Ταξίδεψε στη λαμπρή ναυτική παράδοση. Κολύμπησε στα μαύρα βόλια ή σε χρυσαφένιες αμμουδιές. Γνώρισε τα αρχοντικά του κάμπου και το πυργούσικο ξυστό. Περιηγήσου στα καλντερίμια των μεσαιωνικών οικισμών. Άσε τη μυρωδιά της μαστίχας να κυριεύσει τις αισθήσεις σου. Πάμε Χίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
8: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
9: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
10: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: μόνο σου φτιαγμένο.
1: Ο άντρας, έτσι, Δημητρούλα, να τα θυμάσαι αυτά. Ο άντρας, ο από μόνος του φτιαγμένος. Έτσι, όχι κληρονομήσαμε. Ο από μόνος του φτιαγμένος. Λίγο, αλλά μόνος του. Αυτός είναι ο άντρας, λέει ο Μακεδόνας. Καλημέρα στην Ελευθερία, στην Ειρήνη, στον κύριο Κώστα. Τον κύριο Παύλο επίσης ευχαριστώ πολύ για τα μηνυματάκια τα οποία στέλνετε, τις ευχούλες. Δεν μου στέλνετε φωτογραφίες όμως, με φοβάστε κι εσείς. Να σας πάει, λες τώρα θα έχει πλάκα να ρίξει καμιά βρόχα. Δεν βλέπω βρόχα, ρε παιδιά. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
2: Καλημέρα κύριε Μπαρμπαγιάννη.
1: Γεια σας κύριε μου, καλή σας μέρα.
2: Δεν είναι τυχαίο που βάζουμε ρολόι να ξυπνάμε για να σας ακούμε.
1: Ελάτε τώρα, αφήστε τώρα, μην τα λέτε αυτά.
2: Μας λείψατε, έστω και αυτές τις λίγες μέρες. Έχετε τον ειδικό σας κώδικα, ναι, επικοινωνίας με τους ακροατές. Τους σέβεστε, τους αφήνετε να λένε ό,τι θέλουν.
1: Έχω άλλες φιλοσοφίες.
2: Και τους αποδομείτε,
1: ναι, όταν
2: και
1: χρειάζεται.
2: Ότι είναι κούρουμπελα.
1: Ναι, άμα ευθέως όμως, τους κοιτάω στα μάτια, λοιπόν, δεν το...
2: Ο ακροατής ο προηγούμενος είπε κάποια πράγματα, αλλά μετά... Είναι ανεπίτρεπτο που βγήκε για την κυρία Νικολά.
1: Ναι, ήταν απειλή και εγώ, αλλά... ζητώ συγγνώμη, έπρεπε, αλλά και εγώ, ναι, δεν πρόλαβα να αντιδράσω, δηλαδή. Δεν πρόλαβα να αντιδράσω.
2: Να μην το κλείσετε, να μην κλείνετε τους ακροατές. Λοιπόν, μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι, σας ακούω, κύριε. Ναι.
2: Έριξε τη φωτιά ο Κροατής, ανεπίτρεπτο, αλλά τη βενζίνη την έβαλε η κυρία Νικολάου. Αν τον αφήνατε, θα τον είχατε αποδομήσει και θα ζητούσε και συγγνώμη.
1: Εντάξει, είναι λόγοι, ξέρετε τι γίνεται.
2: Θα ζητούσε συγγνώμη.
1: Ναι, ναι, κανονικά θα έπρεπε να ζήτησε, νομίζω.
2: Θα
1: το είπε, το παίρνω. Είπε, το παίρνω. Είπε, νομίζω ότι πρόλαβα να ακούσω που είπε, το παίρνω πίσω αυτό. Αλλά πέρα από αυτό, είναι και εξοργιστικό όμως. Είναι λογική η αντίδραση της Κατερίνας.
2: Ναι, ναι,
1: εντάξει, είναι λογικό, έτσι. Και εμένα καμιά φορά όταν μου λένε κάτι τρελαίνομαι, δηλαδή, και εντάξει.
2: Όχι, εντάξει, αυτό είναι ανεπίτρεπτο, αλλά εκείνο το κλείσε το τηλέφωνο.
1: Τέλος πάντων.
2: Επειδή μου το έχουν κάνει στο σταθμό σας. Και η κυρία δεν αρέσει σε μένα και μου κακοφάνηκε πολύ, γιατί είπα ότι λέει στα χλαμάρες ο καραχάλιος, πώς το λένε, ένα καραχάλιος.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και λέει κλείστε τον, βρίζει τον καραχάλιο.
1: Ναι, τέλος πάντων.
2: Μου κακοφάνηκε πάρα πολύ. Όχι.
1: Κατανοητό.
2: Έχετε ένα τρόπο δικό σας, θα μπορούσατε ειλικρινά, σας το λέω χωρίς κομπλιμάν.
1: Δεν είναι θέμα τρόπου, είναι θέμα φιλοσοφίας γενικότερα, στον τρόπο επικοινωνίας.
2: Είναι μια σοκρατική μέθοδο. Το βάζει, τα αφήνει. Απλώς θα ήθελα να παρακαλούσε την κυρία Νικολά να μου πει, επειδή με βασανίζει κάτι που είχε πει κάποτε, όταν της είπε κάποιος ότι έχετε πολύ μέσα θέμους υποστηρίζει τη Νέα Δημοκρατία, και είχε πει η πολιτική συγκρότηση του ανθρώπου γίνεται εκεί που πέφτει, που χύνεται το αίμα του. Αυτό το σόφισμα δεν μπορούσα να το καταλάβω ποτέ μου.
1: Θα τη ρωτήσετε, γιατί έχει και δικιά της εκπομπή, την οποία...
2: Βεβαίως.
1: Να είσαστε καλά, κυρία μου, καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Σε μένα θα απευθύνεστε, σε μένα. Θα ρωτάτε πράγματα που αφορούν εμένα. Όσοι αφορά συναδέλφους που είμαστε εδώ πέρα μένα, όλοι οι αγαπημένοι, με τις διαφωνίες μας βέβαια, και γουστάρω εγώ για αυτό το πράγμα. Θα ρωτάτε τους ίδιους. Στεφανάκο μου, καλημέρα γόρι μου. Θα πας για μπανάκι εσύ? Α, μόνο για φαγητό? Καλά ρε εσύ, συνδύασε το λίγο. Μπανάκι πρώτα, να χάσεις και μια θερμίδα. Μετά πάτε συμπληρώσεις. Άμα πας μόνο για μάσα, δεν σε βλέπω καλά το χειμώνα. Θα τρέχεις στους διατροφολόγους.

Παιδιά, μην με ρωτάτε ποιος συνεχίζει την εκπομπή μετά τις 10, γιατί δεν, τα πράγματα εδώ πέρα είναι ανθύρωπα. Ψωμί δεν έχουμε, τυρί μας έρχεται.

0: Μωρέ, καλά θα ήταν να πέσει μια βρούχουλα να ποτίσει λιγάκι, αλλά δεν. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
1: Καλημέρα, Κωστίκα.
0: Καλή σου μέρα, καλημέρα. Τι λέει εκεί, είσαι πιασμένα, ανοίγει τα γεννητσά, πώς είσαστε?
1: Είναι έτοιμος, ήδη είχε ψυχαλίσει λίγο.
0: Α, έριξε κάτι ψυχα. Αυτά τα δημιουργεί θερμοκρασία τώρα βασικά. Δεν είναι.
1: Μάλλον, κάπως έτσι.
0: Δεν είναι καιρικό φαινόμενο που μα ήρθε από κάπου, α πούμε.
1: Όχι, βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι καλά.
0: Όλοι καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ, παράπονο δεν έχουμε. Ναι. Να είσαι καλά και εσύ, καλή σου μέρα, καλό πρωινό και στην αρετή. Στον κύριο Ιωάννη στη Δέσποινα.

0: Πολύ νερό όμως, τι να κάνει. Ντομάτα από τον τόπο σου και εσύ είναι ποτισμένη που λένε. Παρακαλώ στις γραμμές, ελάτε, καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Κώστα.
0: Καλημέρα, πιο δυνατά λίγο, δεν ακούγεσαι.
1: Εχθές η Πεντάλοβο έβρεξε αρκετά.
0: Έριξε χθες που έκανε λίγο κάτι ψυχάλες εδώ πέρα, έριξε εκεί βροχή.
1: Απόγευμα, αλλά έριξε αρκετά.
0: Α, εκεί έσκασε το σύννεφο μάλλον, προφανώς. Ναι.
1: Ναι.
0: Σήμερα πώς είναι, πώς είναι ο καιρός εκεί πέρα σήμερα.
1: Τώρα έχει μια δροσιά, ήλιο δεν έχουμε, τίποτα, αεράκι το πουλ.
0: Αεράκι, ναι, είναι, δείχνει σαν βροχής καιρός τώρα, σαν να ρίξει μια μπόρα κάπου, αλλά πότε ρίξει είναι το θέμα.
1: Δεν ξέρω, εχθές ναι. Πάντως έριξε Πεντάλοβο αρκετά νερό.
0: Πότισε μπαξέδες δηλαδή κανονικά.
1: Μπράβο.
0: Έτσι, μπράβο. Πολύ ωραία, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.

0: Μάτια, παρακαλώ στην επόμενη, ελάτε.
1: Καλημέρα κύριε Παρπαγιάννη.
0: Γεια σας κυρία μου, καλημέρα.
1: Από τη θέση Κουρί εδώ στο Σβεστοκούρι, ναι. Όλα καλά, συννεφιά, δροσούλα.
0: Ναι, και... πού είναι όμως οι καύσονες και καλά που λέγανε ότι πήγαμε να βγάλουμε εμείς τώρα να κάνουμε μπανάκι σήμερα και πού θα βρέξει, τι θα κάνει,
1: να πώς πάτε, το να πάτε για μπανάκι αναφισβήτητα. Ναι. Αυτές οι βροχές είναι πολύ ασταθείς και σπασμωδικές, θα έλεγα. Από ό,τι είδα στο καιρό και τις επόμενες μέρες θα έχουμε περίπου τον ίδιο καιρό, δηλαδή κάμια ψυχάλα που και που.
0: Αυτά τα δημιουργεί η θερμοκρασία, για δεν είναι κανένα ρεύμα που μας έρχεται, ας πούμε, από αυτά που ταξιδεύουν και λένε ένα ψυχρό ρεύμα θα μας. Αυτό δημιουργείται από τη θερμοκρασία, πιστεύω εγώ τώρα. Ξέρω εγώ τι είναι από δεξιά.
1: Κοίταξε, τα μετεωρολογικά στοιχεία βγαίνουν από τις κινήσεις των αέριων μας πάνω από μεγάλες περιοχές όπως είναι η Ευρώπη. Είναι ναι, τη εποχή ναι. Αυτά. Είναι ίσως τη εποχή. Δεν έχω περισσότερο ιδιαίτερη γνώση στην μετεωρολογία, αλλά είναι τελείως. Ναι. Δηλαδή, βλέπουμε για ένα διάστημα που μια εβδομάδα συννεφιές και σπασμωδικές βροχούλες εδώ και εκεί, δηλαδή στην κεντρική Μακεδονία, ας πούμε, για τη δικιά μας περιοχή.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως δεν μας επηρεάζει στο να πάμε να κάνουμε μπανάκι
0: και
1: θερμοκρασία. Το καλό είναι, Παραπαγγέλη, ότι δεν έχουμε. Αέρα.
0: Γιατί δεν έχουμε αέρα. Αυτό είναι. Εγώ έβλεπα όμως ότι έχει. Τώρα μένα μου γράφει εδώ πέρα τις 3 η ώρα θα έχουμε 4 αποφοράκια, ας πούμε. Δηλαδή έτσι μου δείχνει ο μετεωρολόγος.
1: Δεν το γνωρίζω. Η πρόβλεψη για το χάρτη της περιοχής όσον αφορά την πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιών μας έχει μπλε. Δηλαδή
0: είναι μπλε. Καλά.
1: Είμαστε στο διάρρη δηλαδή. Αυτό είναι καλό. Δηλαδή,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και το τονίζω για να πω πόση σημασία έχει η υψηλή θερμοκρασία που έχουμε και ο μηδέν αέρας. Που είναι ασφαλής για μας. Όταν ανεβαίνουν οι αέριδες, ακόμα και με χαμηλή θερμοκρασία, τα πράγματα δυσκαιρούν και γίνονται πιο επικίνδυνα.
0: Ναι, για να ανάψεις φωτιά, καμιά φορά πρέπει να φυσήξεις για να πάρει φωτιά. Αλλιώς, όταν το αφήσεις έτσι στην άπνοια, θα ανάβει σιγά-σιγά. Ενώ με το φύσιμα, αμέσως αναζωπηρώνει την κατάσταση.
1: Ναι, όταν ανάβουμε το μπάρμπεκιου στην αυλή του σπιτιού μας ή σε καμιά ταράτσα, δεν βάζουμε ένα σεσουάρ στο κρύο για να δούμε πόσο γρήγορα θα ανάψουν τα κάρβουνα.
0: Άμα βάλεις σεσουάρ, θα πυρώσουν αμέσως, αλλά καίγονται γρήγορα.
1: Ακριβώς. Και μετά, δυστυχώς, σε τέτοια περίπτωση, σε δασικές πυρπαγιές δεν μαζεύεται. Οι φωτιές τα είδαμε κάτω στην Αθήνα. Και ευτυχώς εδώ πέρα φέτος ήμασταν πολύ καλά η άμεση υπόβαση πυροσβεστικής και τα εναέρια. Προχθές που είχαμε μία φωτιά και κλείνω με αυτό, Κώστα, για να μην σου κουράζω.
0: Ναι, ναι.
1: Κάπου προς τον Άγιο Αντώνιο σηκωθήκανε για μια σχετικά μικρή φωτιά, αλλά ήταν δύσβατο σημείο, 5 εναέρια.
0: Είμαστε μπροστά σε αυτά.
1: Τη φωτιά τη τσακίσαμε στο ξεκίνημα.
0: Έτσι.
1: Στο ξεκίνημα πριν δίναμε. Λοιπόν, καλή σας
0: να είσαι καλά, καλημέρα, καλό πρωινό. Good morning.

0: με την κηδεία του Βαρβιτσιώτη.
1: Να κάνετε τι θέλετε.
0: Ναι. Αυτό το κάνω εγώ τώρα σαν ένας πολίτης παραπονούμενος, να το πούμε έτσι.
1: Αχα, ναι. Ποιο είναι το παραπονό?
0: Δημοσία δαπάνη. Δημοσία δαπάνη έγινε.
1: Δεν το γνωρίζω, αλλά μπορούμε να το βρούμε. Αυτό τα ξέρουν οι δημοσιογράφοι. Πέστε πώς είναι δημοσία δαπάνη. Δεν είναι το πρώτο, ναι.
0: Το άκουσα από την τηλεόραση.
1: Ωραία.
0: Ναι. Τώρα θα πεις εδώ πέρα, κάνανε και το Σαββόπουλο δημοσία δαπάνη.
1: Ναι.
0: Εγώ τώρα θέλω να αναφερθώ για τον πολιτικό.
1: Ωραία.
0: Και έρχομαι να πω δηλαδή ότι μέχρι και τελευταίας ημέρας και μετά θάνατο δηλαδή στην κηδεία, αυτοί οι άνθρωποι, οι πολιτικοί, αυτοί είναι και αυτού το οικογένεια του Βαβιτσιώτη, είναι από το 1800 τόσο όπως και του Μητσοτάκη. Και
1: πολλές οικογένειες είναι και η δικιά μας και όλη η οικογένεια κάπου κρατάει.
0: Ναι, και ακολουθεί ακόμα, πάει το πράγμα, συνεχίζει. Λοιπόν, κακλαμάνιδες και... Ναι. Και θέλω να πω δηλαδή ότι μέχρι... Γιατί τώρα θα μου πει κάποιος, μπορεί να το
1: πει. Ας τον κάποιο, πες εσύ αυτό που θέλεις, βγάλε το από μέσα σου.
0: Θα μου απαντήσει κάποιος αυτό που λέω.
1: Εντάξει, δηλαδή, ναι. Εσύ δηλαδή λες γιατί να γίνει δημοσία διαπάνη, είναι αυτή η ερώτηση.
0: Ναι, μπορεί να γυρίσει να μου πει τώρα οποιοδήποτε ότι το λόγο δηλαδή που γίνεται αυτό, ότι είναι τιμή. Τιμούν τον τάδε πολιτικό.
1: Προφανώς, ναι.
0: Και ερχόμαστε να πούμε το εξής. Βάσει η λογική τι λέει και με αυτή την ταλαιπωρία που περνάει αυτός ο λαός. Λοιπόν. Γιατί δηλαδή τιμή μονάχα με το χέρι στην τσέπη, από το κράτος δηλαδή, από εμάς, με το χρήμα γίνεται σωστή...
1: όχι βέβαια, δεν είναι μόνο με το χρήμα, αλλά είναι μια μορφή.
0: Θέλω να πω.
1: Ναι,
0: θέλετε να το τιμήσετε σαν κράτος και ήταν πολιτικός, ωραία. Τιμήστε το, πέστε τα λόγια που έχετε να πείτε από τηλεοράσεις και την ώρα του επικηδείου στην κηδεία του και τελείω. Γιατί δηλαδή, μέχρι και εκεί ακόμα δηλαδή θα πληρώνονται αυτοί οι άνθρωποι. Αφού πεθάνουν και μετά, εκεί θέλω να καταλήξω, κύριε.
1: Τέλος πάντων, καταλήξετε, σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Τώρα αυτό είναι λεπτό το θέμα. Θα ήταν. Τέλος πάντων, δεν είναι και άκρη κουβέντα, το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω την απορία σας, σου λέει για ποιο λόγο. Γίνεται σε όλους, δεν γίνεται σε όλους, γίνεται σε λίγους, γίνεται σε κάποιους, ποιος θα αποφασίζει. Αυτά είναι θέματα τα οποία όσο το ασκαλίζεις, τόσο σε φέρνουν σε δύσκολη θέση και σε αμηχανία μερικές φορές, έτσι. Αυτό πιστεύω και εγώ για το... Πες το αδερφέ μου τι...

0: Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Παρπαγιάννη.
0: Γεια σας, κύριε μου.
1: Μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο πολιτικού περιεχομένου.

0: Τέλει, τέλει, γεια σου ρε τέλει. Για τον νιόνιο να έχεις δίκιο και εγώ θα το. Σε παρακαλώ, εκεί πάω πάσο. Παρακαλώ, ελάτε, έπεσε η γραμμή σας, λυπάμαι. Πόσα λεπτά έχουμε ακόμα, 6? Θα συμφωνήσω με τον Λεωνίδα. Λεωνίδα μου, συμφωνούμε, αγόρι μου.
1: Τούτη γη σου θέλει σπίρτο και φωτιά.
0: Στεφανάκο μου, καλημέρα, αγόρι μου. Καλό πρωινό και σε σένα. Good morning, καλημέρα. Αποχωρούμε εμείς. Ο επόμενος είναι έκπληξη, ο οποίος έρχεται. Έρχονται οι συνάδελφοι εδώ να πάρουν σκυτάλι. Πάμε μια γραμμή ακόμα. Ελάτε, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, καλή Κυριακή.
0: Καλημέρα σας, κύριε μου.
2: Εγώ θα συμφωνήσω πάρα πολύ με το φίλο του προηγούμενου, τον ακροατή.
0: Ναι.
2: Που είπε για τις δημοσίες δαπάνες στην υγεία. Mm-hmm. Υγεία.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, γιατί είναι τόσο δύσκολο να κάνουν ένα νόμο να τα απαγορέψουν αυτά?
0: Εσείς, ας πούμε, ερώτηση για να το κλείσουμε, δεν έχουμε χρόνο. Εσείς προσωπικά θέλω να απαντήσετε. Εγώ μπορείτε να με ρωτάτε κάτι. Ναι, όχι, θα ήθελα να ρωτήσω αν για εσάς προσωπικά υπάρχει ένας άνθρωπος ή μπορεί να υπάρξει ή υπήρχε στο παρελθόν ο οποίος θα έπρεπε τιμή σένε και να γίνει δημοσία δαπάνη η κηδεία του. Για εσάς προσωπικά, αν υπάρχει ένας άνθρωπος.
2: Όχι, δεν υπάρχει κανένας.
0: Κανένας άνθρωπος, μάλιστα. Λοιπόν, είναι άποψη αυτό, εντάξει, okay.
2: Εγώ θα έλεγα το εξής. Τις προάλλες βρέθηκα σε μία κηδεία.
0: Ναι.
2: Από αστική, από φτωχή οικογένεια. Ρε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Πολύ φτωχή. Ναι. Και άκουσα με τα αυτιά μου που έλεγε ο γιος στο γραφείο κηδειών, μπορώ να σε δίνω 300 ευρώ το μήνα.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε, ναι.
2: Για καταλαβαίνω. Όλη την κηδεία.
0: Καταλαβαίνω.
2: Και αυτά τα, να μην τους χαρακτηρίσω τζάμπα. Γιατί ρε φίλε τζάμπα?
0: Εντάξει, μην το ξαναρωτάτε. Καταλαβαίνω, δεν συμφωνείτε. Δικαίωμά σας. Καλή σας μέρα. Έχετε απόλυτο δίκιο να το πιστεύετε αυτό. Δικαίωμά σας είναι. Τώρα, εγώ δεν μπορώ να σας το λύσω αυτό. Εγώ ρώτησα κάτι γιατί μερικές φορές φοβάμαι ότι ξέρεις τι. Γιατί σε αυτόν. Γιατί άμα ήταν γιατί σε αυτόν και όχι και σε αυτόν, εκεί αλλάζει το θέμα. Είναι πάγια η κατάσταση. Σου λέει, θεωρείται ότι δεν είναι απαραίτητο. Ότι δεν έχουν ανάγκη οικονομικής στήριξης, γιατί οι τιμής ένεκεν πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν με ένα διαφορετικό τρόπο. Κατανοητό αυτό από τη δικιά μου πλευρά μέχρι ένα σημείο. Γι' αυτό και σας ακούω, έτσι.
3: Μου φαίνεται γιορτή, ένα λαχείο είναι η ζωή, ας είναι και αμορτή.
0: Πρέπει να πάω για κλεισιματάκι. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί εκεί γύρω στις 6 λέει το πρόγραμμα. Είμαι μέχρι τις 8 αύριο. Δεν ξέρω. Θα το κάνω ανακοίνωση στο Facebook. Θα σας πω ότι μπορεί να ξεκινάμε στις 5 πάλι αυτή τη εβδομάδα. Δεν έχουμε το απόγευμα. Ξεκινάμε νωρίς. Ωραίο είναι το πρωινό. Μένα μου αρέσει. Όπα. Όπα, τι γίνεται, μποτιλιάρισμα. Γιάννη, πού βρίσκεσαι, αγόρι μου, γιατί μου έστειλες, πού έχουμε πρόβλημα? Άρχισε το... Α, έχουμε θεματάκια, μικρά βέβαια, αλλά...
3: Μια εκδρομή...
0: Είσαι στη Μουδανιών. Η Μουδανιών έχει πρόβλημα στο ύψος εκεί, Waterland και μέχρι το Κόσμος, αλλά διακεκομένο. Που... Έχει μικροκαθυστερήσεις αυτή τη στιγμή για Χαλκιδική, έτσι.
3: Κάποτε... Μα έπαιξα...
0: Τώρα μόλις μου στείλε φωτογραφία και ο Γιάννης.
3: Με την ψυχή.
0: Τροφή αεροδρομίου. Λίγο ακόμα είναι, Γιάννη, δεν έχει μεγάλο διάστημα. Θα το ξεμπερδέψεις το θέμα. Βασικά λίγο ακόμα είναι μέχρι να πάρεις την ανηφόρα της καρδίας, έτσι. Μετά ανοίγει ο δρόμος και μου δανειώνει.

και κάτι. Λοιπόν, αποχωρώ. Αποστόλης Αβδελάς έρχεται. Αποστόλης Αβδελάς έρχεται και ο κύριος Ντάνου θα είναι εδώ. Μαζευτήκαμε λίγο οι συνάδελφοι. Ραντεβουδάκι αύριο το πρωί. Στο Facebook ανακοίνωσε αν θα ξεκινήσουμε 5 ή 6. Θα το ζυγίσω λίγο το θέμα, να δω λίγο τι γίνεται. 6 θα είμαστε σίγουρα εδώ πέρα, δεν το συζητώ. Αλλά να δούμε πώς ερχόμαστε στις 5, να δω λίγο το πρόγραμμα. Καλά να περάσετε όπου και να πάτε. Αγάπη να υπάρχει, έτσι. Αγάπη και κατανόηση. Όσοι μπορούμε να δώσουμε, βέβαια, έτσι και να δείξουμε. Και υπομονή. Υπομονή, αγόρι μου.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 10, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατηγορούνται οι γονείς του τετράχρονου που πνίγηκε σε πισίνα σε beach bar στην Πάρο. Το παιδί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Οι γονείς αφέθηκαν ελεύθεροι ενώ ο ιδιοκτήτης κρατείται και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Δύο αστυνομικοί της ομάδας Δίας τραυματίστηκαν όταν η μηχανή στην οποία επέβαιναν συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που έκανε αναστροφή στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στο Λαγονίσι. Οι δύο αστυνομικοί που τραυματίστηκαν διακομίστηκαν στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο. Η κατάσταση του ενός εμπνέει μεγαλύτερη ανησυχία, ωστόσο αμφότεροι δεν διατρέχουν κίνδυνο ζωής. Νέα αποχώρηση από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, καθώς επιχειρηματίας Νίκος Μπρουτζάκης ανακοίνωσε την αποχώρησή του, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τον τρόπο λειτουργίας του κόμματος και καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων αυθαιρεσία φήμωση της διαφορετικής άποψης. Ένας 15χρονος εμφανίστηκε με τον πατέρα του πριν λίγες μέρες στο αστυνομικό τμήμα της Σκιάθου και κατέθεσε πως καθημερινά από το 2024 βιάζεται από τον 17χρονο σήμερα μαθητή λυκείου, με τον φερόμενο ως δράστη να εκβιάζει το θύμα με βιντεοληπτικό υλικό. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς στη Χαλκιδική σε κατηγορία κινδύνου 3 σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης. Μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας είναι προγραμματισμένη για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Στις 7.30 θα γίνει συγκέντρωση και πιθανόν ακολουθήσει πορεία ενάντια στις εχθροπραξίες στην Παλαιστίνη. Στη διεθνή επικαιρότητα, το αμυντικό σύμφωνο που υπογράφηκε μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας είναι τεχνικά το ίδιο με τη Συμφωνία Αμοιβαίας Άμυνας του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, δήλωσε χθες ο Χακάν Φιντάν. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας δήλωσε στον Αντολού ότι θα συσταθεί ομάδα υπουργών παρόμοια με αυτήν του ΝΑΤΟ στο πλαίσιο της νέας συμμαχίας, καθώς και μια νέα Γενική Γραμματεία με έδρα τη Σαουδική Αραβία. Τρεις κάτοικοι της Νέας Υόρκης προσέφυγαν δικαστικά κατά του Ζόραν Μαμντάνι με αφορμή τον φόρο που τέθηκε πρόσφατα σε εφαρμογή για τις πολυτελείς δεύτερες κατοικίες. Οι ενάγοντες κατηγορούν τη Δημοτική Αρχή ότι προκάλεσε σύγχυση και χάος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι χιλιάδες ιδιοκτήτες ενδέχεται να κληθούν να πληρώσουν φόρο για ακίνητα που στην πραγματικότητα δεν υπάγονται στο μέτρο. Αντιμέτωποι με τζουχτερά πρόστιμα θα βρίσκονται στο εξής οι οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών στο Παρίσι που δεν φορούν κράνος και ανακλαστικό γυλαίκο. Σύμφωνα με τη Γαλλική Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας, πέρσι 79 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δυστυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια και πρόπερσι 45. Στην αθλητική επικαιρότητα, το δεύτερο μετάλλιό της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών που διεξάγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες πανηγυρίζει η Ελλάδα. Η Ιουλιάνα Ρούσου πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στα 800 μέτρα και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο.
0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες στις θερμές ώρες της μέρας στα γύρω ορεινά αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 31 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 35, στο Κιλκής τους 36, στη Βέρεια τους 37, στα Γιάννητσά και τις Σέρες τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στα Γρεβενά η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς και στην Καστοριά τους 33. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους της 10, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
4: Φυσική χημή Viva. γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
5: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
6: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα. Για εξεζητημένο grooming.
5: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική. Όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming. Της Farcom Professional.
6: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
10: Πάντα ρημώνω εν της φρονής, αγκαιστείτε το όνομά σου, ελθέτω ο βασιλείας σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανών και πετυχείς, τον άρτον ημών των επιουσίων, δώσε μην σήμερον και αφήσει μην τα οφείλματα ημών, ως και μη

0: στάτους 107 και 7. Σταθμός στο FM.
1: Πρώτος έστειλε μήνυμα, ένα βρώμικο μυαλό. Όλοι οι άνδρες ίδιοι είστε. Πεταμένα λεπτά.
0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τι γύρευε ένα αντιλιβερά στο δέντρο.
2: Του παρήγγειλε τα ειδόνια.
1: Παρακαλώ πολύ τις νοικοκυρές ή να κατεβάσουν την τέντα ή να μαζέψουν την πουγάδα, γιατί σε λιγότερο από ένα λεπτό θα έρθει ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
3: Ναι. Σε αυτή την εκπομπή και οι δύο, ναι, να με φάτε δεν θα χορτάσετε.
1: Εγώ το ομολογώ.
4: Πάστα ρε Καραβάκο, τσιγάρα Καραβάκο, κόντεψε να με σκοτώσει ρε. Ειδοποία.

0: Ο Μπαρμπαγιάννης που είδε κίνηση και λέει αμά που φόρτωσε και λοιπά. Όλα καθαρά είναι ρε. Τι χάρτη ανέβασε ρε. Στη Θέρμη. Πού είναι η Θέρμη ρε. Λαγκαδάς, Φεύκα. Δε Θέρμη. Πιο κάτω είναι η Θέρμη. Ένα πάρο. Δε Θέρμη. Η Θέρμη ξέρω που είναι. Στο χάρτη δεν τη βρίσκω. Να έχεις μικρόφωνο, να έχεις θέλω. Μια μέρα έλειψα, μου πήραν την καρέκλα. Φαντάσου, ε. Α, εσύ την έχεις.
1: Εγώ την έχω, ναι.
0: Α, και εγώ λέω μου πήραν την καρέκλα και χωρίς αυτό. Σκέψω να λείπαμε καμιά εβδομάδα εδώ πέρα. Μας είχαν πάρει και τα σιρτάρια και όλα. Έφυγες αυδελά.
1: Και την εκπομπή.
0: Και την εκπομπή. Έφυγες αυδελά, έφυγες να μου λέγανε. Και δεν το ξέρεις. Μπορεί να έχω φύγει και να μην το ξέρω, βέβαια.
1: Σωστό και αυτό.
0: Λοιπόν. Με χαρά σήμερα, με χαρά και μετά από καλή συνεννόηση που... Όχι καλή συνεννόηση, από δικιά μου χαζομάρα. Βρίσκομαι στο στούντιο με τον Παναγιώτη Δάνου, έναν εξαιρετικό συνάδελφο. Και πάνω απ' όλα είμαστε ωραίοι γιατί είμαστε σε ωραίοι.
1: Αυτό ακριβώς
0: θα λέει. Αυτό είναι, αυτό είναι. Λοιπόν, επομένως με ακούτε χάρη στην δική μου χαζομάρα, επαναλαμβάνω. Αλλά νομίζω ότι θα τα πάμε καλά. Εκτός και αν δεν θέλετε, φεύγω κιόλα, Κατερίνα, από την Ασπρόμα, από το Ασπρόμαυρο Αμβούργο. Λέω εγώ τώρα. Αν δεν θέλετε, φεύγω. Α, είχε καλημέρα, γλυκέ μας Απόστολα. Άρα η Κατερίνα θέλει να μείνω. Όσοι δεν θέλετε να μείνω, στέλνετε μηνυματάκι και φεύγω. Δεν είναι τίποτα. Θα κάνω μεγάλη προσπάθεια για να περάσετε ένα δίωρο, πρωινό δίωρο Κυριακής, όπως κάθε φορά που είμαστε εδώ πέρα σε αυτήν τη συχνότητα, αυτή την ώρα, την αγαπημένη σας συχνότητα, στάτους 107,7. Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης, διαδώστε το. Και ξεκίνησε η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Τρίτος κύκλος, επεισόδιο 53. 8 ημέρες πριν υποδεχθούμε την Παναγίτσα. 11,5 εκατομμύρια ακροατές. Στήριγμά μου σήμερα, επαναλαμβάνω, Παναγιώτης Δάνου. Είμαστε ωραίοι γιατί είμαστε ωραίοι. Να και η Σόνια, καλημέρα, καλή Κυριακή. Ναι, Σόνια μου, καλή Κυριακή να έχουμε. Δεν θα πας πουθενά, οφτήκασε. Δεν πάω πουθενά. Δεν πάω πουθενά, πουθενά, πουθενά. Εδώ θα μείνω. Είναι και γιορτάζει. Ωπα, τι έγινε εδώ πέρα. Α, ο Σγούρδος από την Ασπρόμαυρη Νέα Υόρκη. Έλα Αλεξανδρέ, τι κάνεις. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλά
0: είμαι. Καλά
2: είσαι. Good, πού είσαι.
0: Στο στούντιο κάνω εκπομπή, εσύ.
2: Εγώ είμαι σπίτι.
0: Α, ωραία. Να περνάς καλά. Θα τα πούμε μετά, 12 η ώρα τελειώνω. Εντάξει, bye, bye, good morning.
1: Παγκόσμιος Αυδελάς.
0: Χρόνια πολλά στο Ματθία. Έχεις και ένα Ματθία.
1: Εγώ,
0: ναι.
1: Ο πέντε.
0: Μετά στο διάλειμμα τους πάρεις τηλέφωνο. Αν δεν προλαβαίνεις στο διάλειμμα, πάρε 2-2.
1: Δεν το ήξερα, καλά μου το θυμίσω.
0: Είναι Διεθνής ημέρα των αυτοχθόνων λαών της γης. Έχει τέτοιους λαούς. Αποκλείεται.
1: Αλίμον.
0: 1945. Αχα, πέφτει και η δεύτερη βόμβα αυτή τη φορά στο Ναγκασάκι. Η άλλη ήταν Χιροσίμα. Πιστεύω στις 8 το βράδυ αυτοί που κάνανε προχθές ή 25 πώς ήταν.
1: Διαδήλωση.
0: Διαδήλωση για τις βόμβες, για τη Χιροσίμα. Ας κάνουν και σήμερα μία για την Ναγκασάκι. Ναι. Έχει κόσμο, θα τους δει. Έχει κόσμο.
1: Καλά,
0: η Θεσσαλονίκη.
1: Δεν πάνε για μπάνιο τα πλουσιόπεδα, κάνουν διαδηλώσεις.
0: Όχι, δεν πάνε για
1: μπάνιο. Α, δεν πάνε.
0: Όταν έχουν τέτοιες υποχρεώσεις που θα πάνε για βάλια, φίλοι της υποχρεώσης, διαμαρτυρίας και λοιπά, με τόσο κόσμο. Παιδιά, δεν κάνω πλάκα. Το συζητήσαμε και με την Κατερίνα Νικολάου, η οποία έχει τη δημοσιογραφική κάλυψη αυτής της εκπομπής ποίημα. Έχει κόσμο η Θεσσαλονίκη. Βέβαια, δεν τα είδα και πολύ για Ελληνόπουλα τα αυτοκίνητα. Αλλά φάνηκε αυτό όχι μόνο από την κίνηση στον δρόμο, μη φανταστείτε ποτηλιαρίσματα και τέτοια, έχει κινησούλα. Και όπως πολύ σωστά είπε η Κατερίνα, αυτούς κάποιος πρέπει να τους εξυπηρετήσει, τους ξένους που είναι εδώ. Ωστόσο, δυσκολεύτηκα εδώ γύρω-γύρω από τη Σαραμίνος 5 να βρω να παρκάρω. Πόσο μήνος έχουμε, 9. Αύγουστο έχουμε ακόμη πάνω.
3: Αύγουστο.
0: Αργεί πολύ.
1: Αύγουστο, γιατί αύριο παίρνω άδεια. Εγώ παίρνω να φύγω.
0: Στο καλό, στο καλό. Είδε τη σούλαγε μία μέρα πριν την άδεια.
1: Το καλύτερο μου. Η Κατερίνα λέει για Παλαιστίνη έχουμε σήμερα.
0: Α, για Παλαιστίνη. Να μα τα πει μετά αυτέ τι εκδηλώσει.
1: Χαρά.
0: Σε παρακαλώ, Κατερίνα. Η οποία το πολιτιστικό το παίζει στα δάχτυλά της. 1956 σαν σήμερα απαγχωνίζονται στο κέντρο, στα κεντρικά της φυλακής της Λευκωσίας από τις αγγλικές αρχές οι Οκάδες, ο Ζάκος 25 χρονών, ο Χαρίνος Μιχαήλ 21 χρόνων, ο Ιάκωβος Πατάτσος 22 χρονών. 1974, μετά το σκάνδαλο Watergate, ο Νίξον, ο πρώτος πρόεδρος, είναι ο πρώτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που παραιτείται, ανέλαβε ο Φόρτ, φαντάζομαι έχετε δει και την σχετική ταινία. 1996 είχαμε τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ατλάντα. Εμείς φύγαμε 8 μετάλλια, 4 χρυσά, Μελισανίζικα, Γιασβίλη και ο Άμσφιν, ο Δήμας, ναι, και ο Κλαμανάκης, 4 αργυρά. Ο Λεωνίδης, ο Σαπάνης, ο Κόκας και η Μπακογιάννη. Όχι η Μπακογιάννη που ξέρετε, έτσι, η άλλη κοπελίτσα στο μήκος, μην μπερδευτείτε, ναι. Στη δική
1: μου αμμουδιά. Εξάλλου και συμπάθειες τώρα,
0: ναι.
1: Αυτό το όνομα.
0: Η Μπακογιάννη δεν έχει χρόνο να πάει σε Ολυμπιάδα. Τώρα θα φυτέψει τις ελιές στα Χανιά. Τους είπε θα τις ξαναφυτέψουμε, θα τις ξαναφτιάξουμε.
1: Θα πάρει και αυτή η επιδότηση όπως πήρε ο Μετσοτάκης ο μπαμπάς.
0: Δεν ξέρω. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1938 ο Ότο Ρεχάγκελ, που μας έφερε το πανευρωπαϊκό στο ποδόσφαιρο. Και έτσι πως πάμε δεν βλέπω άλλο. 1969 η Σμαράγδα Ικαρίδη, σαν σήμερα γεννήθηκε. Η γενέλεια, όσοι είναι, την προτιμάτε να την πάρετε, την πείτε χρόνια πολλά, ο Αθερίδης φαντάζομαι. Και 1993 ο Κωνσταντίνος Νάζης, ο τραγουδιστής. Τώρα κανένα τραγούδι του Νάζη αν έχετε και αν μπορέμουμε να εξυπηρετήσουμε, πολύ ευχαρίστως.

0: η Σόνια η Τσακίδου μας κερνάει με εκτός από την καρημέρα της και ένα καφεδάκι. Καλά κάνει Σόνια μου, γιατί η ζωή αρχίζει μετά τον καφέ. Η Κατερίνα από το Ασπρόμαυρο Αβούργο με διορθώνει 12 εκατομμύρια, παρακαλώ. Ναι, μιλάω με την προηγούμενη αυτή απογραφή που κάναμε των ακροατών.
1: Καλά, σε βρήκα Νάζι, να ξέρεις.
0: Έλα,
1: εγώ σε βρήκα. Τώρα, άμα θες να το μεταδώσω, να
0: το ρίξω. Ρίξω. Αν ακούσει μια εκεί εδώ πέρα, το αγόρι γιορτάζει σήμερα. Εγώ δεν ξέρω και ποιος είναι.
1: Ούτε εγώ. Αυτό είναι ο Δάντης. Θα πάμε στο αμέσως επόμενο που είναι ο Νόης.
2: Σε βγάλε τα καλά σου στο κρεβάτι.
0: Α, δικός μου είναι. Δικός μου είναι. Έλα, αγόρι μου. Δικός μου είναι. Δώσε. Σόνια, δικός μας είναι αυτός. Έτσι το κόβω δηλαδή. Για να δω πώς μπαίνει. Έλα.
2: Για τα γλυκά ματάκια σου θα πεθαίνα.
0: Έλα, δώσε. Ω, δικός μας είναι. Ω, ποιότητα. Ω, έχει τελειώσει η εκκλησία. Έχει τελειώσει, έτσι.
1: Όχι, 25 είναι. Α,
0: η εκκλησία.
1: 10 τελειώνει.
0: Ναι, 10. Άλλε 10 παρά.
1: Είμαι και χριστιανό ορθόδοξο.
0: Άντε, ωραία. Δώσε.
1: Τώρα κανονικά του τείχου αυτό πρέπει να το έχει γράψει ο Κραουνάκης. Γιατί είναι ποιότητα, κατάλαβε.
0: Είναι.
1: Έτσι μαντεύω. Δεν
0: είναι. Άντε, δώσε.
2: Όσο σ' αγαπώ, όσο σ' αγαπώ, κανείς δεν ξέρει.
0: Καλά, δεν ήξερα τέτοιον άρχοντα εγώ. Πώς μου ξέβει αυτός. Τελευταία είμαι κολλημένος με την Ανδρομάχη.
1: Ανδρομάχη.
0: Ναι.
1: Καλό.
0: Καλό.
1: Τούρμπο, Ιντερκούλερ.
0: Περισσότερο μου αρέσει από την Καλυμάνη αυτή. Περισσότερο
1: καλά, μου αρέσει. Ναι, ναι,
0: καλύτερη φωνή.
1: Μιλάμε για Τούρμπο, Ιντερκούλερ και βάλε.
0: Αυτό είναι.
1: Απλά πέσε, γέλασε.

0: Νάτος και ο φίλος μου ο Γιώργος ο Σικιώτης. Καλημέρα, καλή και ευλογημένη Κυριακή και καλή εκπομπή γίγαντα του ραδιοφώνου. Ιστερόγραφο. Το άλλο που λέει για τους αιρέους όμως δεν συμφέρει να το πεις. Τι για τους αιρέους. Πάρε σε ρέα να περνάς ωραία είναι το ένα. Τέλειο. Και είμαστε ωραία γιατί είμαστε ωραία. Δεν έχει άλλα, δεν έχει άλλα. Ο Χίτλερ αντί να κυνηγήσει τους αιρέους, κυνηγήσει τους Εβραίους. Α, έβγε από εκεί πέρα. Καλκιδικιώτη. Με ποια παίζανε χθες οι γυναίκες μας, έχασαν 3-2 τα κορίτσια μας. Τέλος το Champions League, πάμε στο Europa. Έτσι, για το. Καλά πήγαν οι κοριτσάδες μας, καλά πήγανε. Στη Βουδαπέστη παίζανε. Μου είχες αδρομάχη.
1: Αδρομάχη.
0: Αδρομάχη και 25 είναι, προλαβαίνουμε.
1: Βέβαια, άνετο, τι αλίμονο.
0: Άμα, άμα, άμα. Κατευθείαν στην καρδιά χτύπησε. Κατευθείαν στην καρδιά χτύπησε. Δώσε, δώσε, δώσε. Δώσε, Παναγιώτη, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε.

0: Την έχει δει στην πίστα την αδρομάχη?
1: Όχι, όχι.
0: Άμα τη δει στην πίστα, ναι, πρέπει να πάρει 5 ηρεμιστικά, ναι, λεξοντανίλ και τα λοιπά.
1: Σοβαρά,
0: σοβαρότητα. Εγώ την καμάρωνα για την έκθεση.
1: Χθε είδα στα δύο καινούργια που έχει βγάλει, αυτά που μοιάζουν λίγο με τα παλαιότερα, ναι, τραγούδια. Ναι. Έχουν τέτοια. Πώς θα λέτε στη μουσική?
0: Στη μουσική, πώς θα λέμε?
1: Ναι, έχουν.
0: Deep not... house και τα λοιπά. Και
1: έστε, είναι... Σε πάει λίγο προς τα παλιά Χιώτη και τέτοια. Τα δύο τελευταία, ναι, της, ναι, τραγούδια, ναι. Τα βίντεο κλιπ εξαιρετικά. Και αδρομάχη.
0: Από κορμή φωνάρα.
1: Κάτω από τη μέση είναι.
0: Και αυτά τα νέα κορίτσια είναι γυμνασμένα, καταλάβεις, πάνω στην πίστα.
1: Δεν ξέρω, εγώ τα κοιτάω στα μάτια.
0: Α, στα μάτια τα κοιτάτε. Ποια μάτια? Γιατί έχουμε δύο ειδών μάτια, γι' αυτό. Και εγώ έτσι λέω.

0: Τελείως. Μπράβο τον κοπελιά. Ο Λεωνίδας ο Αμπελοφιλόφιλος, σοφός πλάκα κάνεις, πιάνο γκοτζάμα αρχιμανδρίτης είναι δίπλα σου. Α, τον πάνω λέει, πιάνο, πού το είσαι το πιάνο, πάνω λέει ο άνθρωπος. Λοιπόν, πάμε από την αρχή. Πλάκα κάνεις πάνω, γκοτζάμα αρχιμανδρίτης είναι δίπλα σου. Την καλημέρα μου, τα φιλιά μου και την αγάπη μου από την εξωτική και ασπρόμαυρη βρέμη. Μπράβο, Λεωνίδα, την αγάπη μου, να είσαι καλά. Τρόποι επικοινωνίας λοιπόν, αν συμβαίνει κάτι στους δρόμους για να βοηθήσουμε αυτούς που πηγαίνουν τώρα για την θάλασσα, είτε από προς Χαλκιδική, είτε προς Επανομή, είτε προς Κατερίνη, είτε προς Ασπροβάλτα, Σταυρό. Σταυρό, γεια σου Θόδωρε, την αγάπη μου. Με τρόμαξε αυτός. 23-10-500-13.000 23-11-8-21-050 Βαϊπεράκι 6-908-357-800. Συγγνώμη, αν συμβαίνει κάτι αυτή τη στιγμή στους δρόμους, να βοηθήσουμε. Εγώ μαζί με τον Παναγιώτη θα σας πάω. Το απόγευμα είναι η εκπομπή Πηξίδα για σας. Πηξίδα για σας. 5 με 11 είναι.
1: 5 με 11,
0: ο Δημήτρης Βενιάρης, η Βιργινία Δημαρέση.
1: Συγγνώμη, είναι ο Βενιάρης. Η Βιργινία Δημαρέση είναι με την Κατερίνα Νικολάου, δεν κάνω λάθος.
0: Α, ναι. Καλά, αυτό το πρόγραμμα δεν θα σας πω τι συμβαίνει με το πρόγραμμα, γιατί θα γελάτε τρεις μέρες. Καταλάβατε, ναι. Ήδη ο Βενιάρης εξής, ναι. Οπότε πιστεύω. Έχει πλάκα να το είπαμε.
1: Τι, δεν είναι έτσι.
0: Δεν είναι έτσι πάλι.
1: Δηλαδή, Βενιέρη.
0: Αυτό το πρόγραμμα, αυτό το Σαββατοκύριακο. Κατερίνα, αν το πούμε σωστά. Μην με κοιτάς έτσι, παθαίνω.
1: Περίμενε, Κατερίνα, μην μιλάς, κάτσε. Γιατί ξέρεις, εγώ δεν έχω και πολύ διαποκόσμο. Αλλά για πες.
2: Σίγουρα δεν είμαι εγώ το απόγευμα.
1: Γιατί δεν είσαι εσύ.
0: Γιατί το πρωί.
2: Είναι η Βηρία. Είναι η Βιργινία Δημαρέση, ναι, με τον Άρη Παπιδάκη.
1: Πάλι ο Παπιδάκης, η άδεια.
2: Ξεκινάει αύριο η άδειά του μας. Και έναν guest star έκπληξη.
1: Βενιέρης θα είναι σίγουρα.
0: Και έναν guest star.
1: Σίγουρα θα είναι Βενιέρης.
0: Βρε, τι και ραδιόφωνο αυτό. Έχει και guest star.
1: Εγώ θα δω πάντως να πάρω αυτόγραφα από τον guest star.
0: Και εγώ θα κάτσω να ακούσω την εκπομπή Πηξίδα. Λοιπόν, εάν δεν σας φτάνουν αυτά τα τρία, έχω και το προσωπικό μου τηλέφωνο 6945-15-55-38 και στο φατσοβιβλίο Απόστολος Αβδελάς με μικρούλια, ελληνικούλια, γραμματούλια. Αν δεν είμαστε φιλαράκια, κάνεις μια έτσι φιλία εκεί πέρα, χαρτοσημασμένη. Εγώ την εγκρίνω για την τιμή που μου κάνεις. Και από εκεί πέρα τα λέμε. Τώρα δεν λέμε τίποτε, διαφημισούλες.

0: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
1: Ωρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Φλωρίδης λουκάνικα τύπου Μικόνου 420 γραμμάρια μόνο με 1,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Green Cola 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 2,59. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
1: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
4: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 720.
5: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
6: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Higher Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Higher Shops και higher-shops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
7: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Εδώ είμαστε, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Της Πίνιο Πόλο Ζαχαρίας ο Ζούπης μας συμβουλεύει. Ναι, είναι λέει κοροϊδία να διαβάζεις δημοσκοπήσεις Αύγουστο μήνα. Κάποιος βέβαια τους βολεύει αυτό το παιχνίδι, μην επιτρέπετε να σας κοροϊδεύουν. Σας διαβάζω εγώ τον τύπο της Opinion ο Ζιούπης, σας διαβάζω και στην interview ότι στην Αλφα Θεσσαλονίκη η Καριστιανού έχει περάσει μπροστά. Περαστικά στο Βελόπουλο. Τα υπόλοιπα είναι όπως γνωρίζετε. Στην Μάρκ ο Αλέξης, ο γνωστός της Ελλάς, όχι της κανονικής, της δικιάς του. Ο φυλάκης τώρα θα τρελαθεί με αυτό το ακούσει. Λοιπόν, ο Αλέξης 16,8 στη Μάρκ. Η Νέα Δημοκρατία στο συν 30, σύμφωνα με τη Μάρκα, έτσι τα λέμε. Άρα είχε δίκιο ο Πρωθυπουργός που έλεγε τα δικά του. Και το Πασόκ έχει κολλήσει. Ακούω μια διαφήμιση από κάτω.
1: Δεν είναι.
0: Το Πασόκ 11. Ναι. Εκεί έχει κολλήσει και επίσης 2 στους 3 θεωρούν δεδομένη την νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης να σας πω ότι εκλογές, μην ετοιμάζεστε για φθινόπωρο και τέτοια, όσα γεγονότα και να υπάρξουν, το Μάιο του 27 εκεί το έχει ξεκαθαρίσει, το έχει βάλει στο μυαλό του, δεν του βγαίνει με τίποτα του Πρωθυπουργού, ο οποίος Πρωθυπουργός, καλύτερος Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή και λοιπά, ποιον προτιμάτε και λοιπά, πάντα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όσες δημοσκοπήσεις και να γίνουν, αυτός θα είναι, μην. Φιλάκι, πας για μπανάκι.
1: Και έχει και αρκετή κίνηση στην Θεσσαλονίκη σε Μουδανιών.
0: Για να δω.
1: Προς Χαλκιδική.
0: Εμένα γιατί μου τα δείχνει πράσινα, Παναγιώτη. Λίγο στην ανηφόρα. Συγγνώμη. Λίγο στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου, λίγο με. Το κίτρινο τι είναι, το κίτρινο.
1: Το κίτρινο είναι ότι δεν είναι και τόσο πολύ. Δεν έχει τόσο πολύ κίνηση.
0: Ναι, απλά κίτρινο μου κίνηση. Βγάζει, όπως μου βγάζει και στην επανομή στο 0 εκεί, με βγάζει κίτρινο.
1: Στο κέντρο υγείας Θέρμης, άμα ψάξεις ναι. Και δεις εκεί στα.
0: Άμα χαλάσω εγώ το χάρτη τώρα εδώ που είμαι έτσι, δεν υπάρχει. Θα βρεθώ στο Σουδάν.
1: Ωραία, λοιπόν, ας να τα πω εγώ.
0: Απέστα, πέστα.
1: Θεσσαλονίκη Μουδανίων έχει αρκετή κίνηση. Ναι. Ξεκινάει από το γνωστό, το Μετεράνια Κόσμος και φτάνει μέχρι περίπου το Ρίσιο. Μέχρι περίπου το Ρίσιο, λένε από εκεί είναι κίτρινη, δεν είναι τόσο πολύ. Όσο είναι στη Μουδανίων είναι χαμός.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, 23-10-513.000 για να σας πάμε ομαλά, 23-11-8-21-050 για να σας πάμε ομαλά και βαϊπεράκι γράφει αυτός που δεν οδηγεί, 6-908-357-800. Όπως την Παρασκευή μου έγραφε ένας την ώρα που οδηγούσε, με πήρε μετά τηλέφωνο να μου πει και λέω, αφού είσαι εκεί, τι έγινε, μου λέει, ρε θα σε πάρει και θα σηκώσει τον είπα. Αγαπάμε Αβδελά, αγαπάει την ποιότητα, καλά, στην ποιότητα είμαι, δεν παίζω με ειδικά στραγούδια, ο Γιάννης της Δίνας της Μούρτο, τι με έβαλε πάλι αυτός, καλημέρα από την ασπρόμαυρη αετομιλίτσα, από αύριο τα κεφάλια μέσα, αμάν επιστρέψεις βρε αγόρι μου. Αχ, με το καλό πέρα να σε δούμε κιόλα. Γέμισε τις μπαταρίες, άδειες τις τσέπες. Άμα δεν γέμισε τις μπαταρίες, δεν άδειες τις τσέπες, τζάμπα έρχεσαι. Πα, κάτσε κι άλλο. Να διάσουν τουλάχιστον οι τσέπες. Πολλές καλημέρες από το Σταυρό Θεσσαλονίκη σε Παοκτσάκη μου. Να είσαι καλά, Θοδωρό. Γεια σου, κυρία Μαρία, ηρωίδα μου, την αγάπη μου. Και στο Σταυρό σας το έχω πει, όχι ότι και ότι, καλή ποιότητα, έτσι. Η Σόνια Τσακυρίδου, μετά τον καφέ. Α, κι άλλο έχουμε. Διαφήμιση.
1: Μην αγχώνεσαι, δεν έχω. Μίλα κανονικά, δεν υπάρχει.
0: Ναι, να είσαι καλά, Σόνια μου, την αγάπη μου. Χορευταρού μου, εσύ. Να έρθεις μια μέρα να χορέψουμε εδώ. Και Ρέπιτς. Ρίξαμε ένα χορό προχθές με το Ρέπιτς.
1: Με το Ρέπιτς.
0: Ναι, αλλά παίζαμε τις εποχές του μπαμπά μου. Ναι, όταν πηγαίναμε μαζί σχολείο και τέτοια.
1: Τα πρόσφατα. Δεν τα προλάβεις αυτά.
0: Αυτά είναι μετά το Βαλκανικό.
1: Βέβαια, είναι αυτά εποχής. Ρέπιτς, Βενιέρη και τα λοιπά. Οι νεότεροι δεν τα προλάβαμε. Ας πούμε, ούτε εσύ, ούτε εγώ, ούτε κανένας. Απορώ και πώς τα ξέρεις κιόλα. Δηλαδή μπαίνω σε αυτή τη σκέψη και λέω πώς είναι δυνατόν, πρέπει να έχει μεγάλη μουσική παιδεία ο κύριος Αβδελάς, δηλαδή.
0: Ο Αλέξανδρος με ρίχνει κάτι γαλλικά και μου λέει: πες μου χρόνια πολλά, μην αρχίσω και γράφω. Λέει ποίηματα. Χρόνια πολλά, Αλέξανδρο, την αγάπη μου. Να σε καλά. Και όταν ο Αλέξανδρος ξεκινάει να γράψει ποίηματα, καήκαμε. Ας να μην συζητάτε. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά και πρόκριση. Για να ρωτήσουμε, Παναγιώτη μου, και τα σοβαρά της. Τι ομάδα είσαι?
1: Εγώ πάω Κάρα. Σοβαρά.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Με τη γυναίκα μου τρεις την ώρα σκοτωνόμαστε. Γι' αυτό το λόγο.
0: Ο Γιάννης της δύναμης μου ήρθε και οι τσέπες άδειασαν και οι μπαταρίες γέμισαν. Έλα πίσω, αρχηγέ. Πάντως ο Κουτσούμπας το είπε ότι το πραγματικό δίλημα δεν είναι βουνό ή θάλασσα, να το ξέρετε, αλλά οι ζωές μας ή τα κέρδη τους. Καταλάβατε είναι αυτό. Οι εργαζόμενοι χτίζουν τους παραδείσους των άλλων και στερούνται τους δικούς τους. Πού το είπε αυτό? Το έγραψε. Εδώ που τα λέμε, εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους μας ξεκίνησε 6 Αυγούστου. Τι να προλάβεις δηλαδή?
1: Να ξέρεις πως για πάρτι. Τώρα κοίτα να δεις τι θυμήθηκα τώρα που το είπες.
0: Για πε, άπε.

0: Ναι, ναι.
1: Πάντως ο Πασχάλης από την ώρα που είπε το τραγούδι αυτό μέχρι και σήμερα ναι. είναι ακριβώς ο ίδιος. Δεν έχει αλλάξει. Σε εμφάνιση.
0: Όχι μόνο αυτό. Και καμία σχέση με τους άλλους. Δηλαδή έχω ακούσει αυτή την εποχή, πριν ένα χρόνο δηλαδή, τον Πάριο, και στεναχωρέθηκα. Τον αγαπώ, τον λατρεύω, γιατί η φωνή του που έβγαινε Παναγιώτη ήταν παππουδίστικα. Δεν ξέρω αν δίνω τον κόσμο να καταλάβει.
1: Ναι.
0: Αυτός που τον έφερε ο Φώτης ο Αγιασιώτης και ο Χρήστος ο Παπασωτηρίου. Γεια σου Χριστάρα μου, την αγάπη μου, και σένα και στην Παριζιάνα σου. Παριζιάνα, πάστα.
1: Παριζιάνα, φοβέρη, το δοκίμασα. Τέλεια.
0: Λοιπόν, χοροπηδάει σαν κατσίκι, όπως ναι. τότε. Ναι.
1: Μα δεν έχει αλλάξει στην εμφάνιση.
0: Τίποτα.
1: Αυτό είναι σαν το να ήμουν στο δάκι. Ναι. Έτσι ακριβώς, ρε παιδί μου.
0: Να πάω να πιούμε νερό από το Δοξάτο, μήπως αυτό ήταν.
1: Α, το Δοξάτο είναι ο Πασχάλης.
0: Ναι, το Δοξάτο. Πάω να πιούμε νερό από εκεί, ξέρω εγώ.

0: Μια απορία τώρα να ρωτήσω, γιατί είναι στην άλλη θέση το νερό και ο καφές, τι είναι εκείνο, γιατί δεν είναι...
1: Φοβάμαι και χτυπάω. Συνήθως για το νερό έχω μπουκαλάκι από το σπίτι για να το βιδώνω επάνω, να μην πέσει και κάνω τη ζημιά, γιατί είμαι και αρτσούμπαλος.
0: Αυτά είναι.
1: Σήμερα ξέχασα το μπουκαλάκι, γιατί από εκεί που έρχομαι μπουκαλάκι δεν είχε. Τα βάζω μακριά, μακριά, μην πάω να πάρω το ένα και ρίξω το άλλο. Και...
0: Κατάλαβα. Νομίζω ότι κάποιο κάθεται εκεί και δεν τον βλέπω εγώ. Ξέρω ότι μοιάζει ώρα το φίλο στην.
1: Καλημέρα στο τηλέφωνο, βρε. Απέ.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς την.
2: Καλή Κυριακή,
1: ψιμ πουλίμ για βρήμ.
2: Από Αθήνα.
1: Καλώς την φιλενάδα μου από το Βύρονα, την Ήρης.
2: Με θυμήθηκες, κούκλα. Λοιπόν,
1: ναι.
2: Έχω σκάσει στα γέλια, παιδιά, δεν μπορώ.
1: Γιατί?
2: Ακούγα τα περί Καριστιανού γενικά.
1: Ναι.
2: Και λέω, όπως έλεγα... Ναι. Όταν βγήκε το κόμμα αυτό, πομφόλιγες, σαπουνόφουσκες.
1: Ναι.
2: Να σου πω,
1: λογικό δεν ήταν έτσι, θα συνέβαινε όπως και να είναι.
2: Ναι. Μακάρι να συμβεί και με τον Τζίπρα αυτό. Γιατί αυτό το συμμαχία μου θυμίζει κάτι σε Κύρκο, κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
2: Αν θυμάσαι, τη συμμαχία. Αν και σε μικρότερο.
1: Αν και μικρός τότε, κάτι θυμάμαι. Ναι, απέ.
2: Ναι, λοιπόν, κάτι τέτοιο μου θυμίζει και του Τσίπρα και ελπίζω να σκάσει και αυτή η σαπουνόπιση και να ησυχάσουμε. Παιδά, και σαν παλιωροκού που ακούω αυτές τις μέρες και ευχαριστιέμαι τη μουσικούλα σας.
1: Mm-hmm.
2: Θέλω να ακούσω κάτι.
1: Yeah,
2: είναι ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ.
1: Ναι.
2: Φάλτσα με νεξεδιά.
1: Φάλτσα με νεξεδιά. Εάν λοιπόν, μπορέσουμε, γιατί σήμερα είμαστε λίγο...
2: Στριμωγμένοι, ναι.
1: Μπράβο, βρήκε την κατάλληλη λέξη. Και γιατί είμαι εγώ και αισθάνομαι και άσχημα γι' αυτό, εντάξει.
2: Όχι, να αισθάνεσαι άσχημα.
1: Όχι, για προς τους συναντέλφους. Να είσαι καλά, Ειρήνη, σε ευχαριστώ. Α, τι καιρό έχουμε στην Αθήνα, τι καιρό έχουμε στην Αθήνα.
2: Έχουμε ζέστη, έχει νερά, για έναν αέρα. Προσοχή όμως, προσοχή, παιδιά.
1: Ναι, γιατί, ναι, το αεράκι δεν προσοχή.
2: Ελπίζω να μην έχουμε όλα τα βαδούρια.
1: Χτύπα ξύλο. Δεν είναι και ο Γαβριήλ Χατζηνόπουλος εδώ.
0: Η μορφή.
1: Ναι, η Κατερίνα Νικολάου δεν είναι της φωτιάς.
2: Ελπίζουμε να κατέβεις και εσύ στην Αθήνα να σε δούμε.
1: Γιατί όχι, να σε καλά, την αγάπη μου.
2: Γεια σου.
1: Τι ζώδιο είναι η Κατερίνα, ξέρεις?
0: Α, όχι, δεν το ξέρω.
1: Έρχεται μέσα. Κατερινάκι μου, τι ζώδιο είσαι εσύ?
0: Ταύρος.
1: Φωτιά είσαι σαν γυναίκα, αλλά ο καρκίνος τι είναι αυτό? Νερό.
0: Καρκίνος, νερό θέλεις?
3: Με συγχωρείτε λίγο, θέλω να χτυπήσετε τώρα επί τόπου και οι δυο μαζί ξύλο. Γιατί δόξα τω Θεώ και χτες και ως τώρα σήμερα δεν είχαμε κάποια φωτιά. Και εγώ σήμερα το πρωί που ξύπνησα έλεγα, εσύ πέρασε ένα Σάββατο και δεν είχαμε εδώ γύρω καμιά σοβαρή φωτιά. Κάτι έγινε. Χτυπήστε ξανά και ξανά.
1: Άρα η αιτία του κακού είναι ο Χατζηνόπουλος.
3: Όχι, γιατί και τα Σάββατα που έχω βάλει τα ίδια γίνονται.
0: Και ο Μαχαιράς.
3: Και τα Σάββατα που έχουμε εκπομπή τα ίδια γίνονται. Απλά φτού, φτού, φτού, φτού.
0: Αυτό ήτανε.
1: Κάτσε καλά. Φτάνει που μπήκε, άλλαξε ο αέρας στο στούντιο.
0: Μα δεν είναι το θέμα. Μα, δεν
1: το
0: μπαίνει το και
1: κορίτσι
0: μας.
1: Δηλαδή. Καλημέρα αλλού... στα τηλέφωνο, βρε.
0: Δεν έχει. Απλά το θέμα είναι ότι αλλού κάθεται με τις ώρες και εδώ μπήκε μέσα, είπε δύο λέξεις και έφυγε.
1: Ένσταση, κύριε πρόεδρε, γράφει ο Γιώργος Σωσικιώτης. Όταν πηγαίνατε εσείς σχολείο, είχατε γκαζόλαμπες. Μπορεί και κεράκι στο κρυφό σχολείο. Καλημέρα στα τηλέφωνο, βρε.
4: Μια χαρά, εσύ. Λοιπόν, σαν αρχαιότερος, θέλω να μου κάνεις μια ερώτηση να μου απαντήσεις.
1: Εγώ είμαι αρχαιότερος.
4: Ναι, εγώ λογικά είμαι πιο μικρός από σένα.
1: Ναι, για πέ τώρα που μας έκανες και ποιος το κοπλήμα.
4: Ποιος έχει βγάλει αυτό το εργασία και χαρά? Ποιος ήταν αυτό, για πες λίγο.
1: Ναι, με πιάνεις αδιάβαστο. Η αλήθεια είναι δεν ξέρω ποιος το έβγαλε, εργασία και χαρά. Τώρα εγώ την εργασία μου αυτή που κάνω τώρα την αγαπάω πάρα πολύ, το έχετε καταλάβει αυτό.
4: Εννοείται, αλλά αυτός που το έβγαλε, ξέρεις, ή κανένα αφεντικό πρέπει να ήταν, ή κανένα συστηματία. Ένα από τα δύο πρέπει να ήταν.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Κομμουνιστής ήταν.
1: Προς τα εκεί πάει το θέμα.
4: Δεν γίνεται όλοι να πηγαίνουν για μπάνια και εμείς θα πάμε να βάζουμε πόρτες και παράθυρα τώρα.
1: Και πόρτες και παράθυρα πας.
4: Τα πάντα όλα, τοποθετήσεις.
1: Με το καλό, αφού δουλίτσα να έχουμε, δουλίτσα να έχουμε. Σε αυτή τη χώρα είναι για να γεννηθήκαμε για να δουλεύουμε, κατάλαβες.
4: Δουλίτσα να έχουμε, αλλά να παίρνουμε και κάτι να μένει, κατάλαβες.
1: Εδώ ένα δίκιο έχεις. Ένα δίκιο το έχεις. Εχθές είχα μία κουβεντούλα, οι άνθρωποι.

0: φτάνει τέλος του μηνός, πρώτη του μηνός, τσίμα τσίμα και έχουν και δυνατές δουλίτσες. Δυνατές δουλίτσες, αλλά στο τσίμα τσίμα είναι.
1: Αυτό ρε, αυτό τι να πω.
0: Να σε καλά.
2: Γεια σα, αγόρι μου. Καλή δουλειά. Η Νικολάου λέει ότι το έγραψε ο Χίτλερ, το έλεγε.
0: Ο Χίτλερ το πάντως έλεγε εργασία και η εργασία απελευθερώνει. Ευχαριστώ, κορίτσι μου, σε ευχαριστώ. Έγραφε στην είσοδο του Auschwitz. Πήγα, δεν το είδα αυτό. Άμα ήταν στα γερμανικά, δεν ξέρω να το διαβάσω, Κατερίνα μου. Η αλήθεια είναι αυτή. Μπράβο, ρε Κατερίνα, έτσι να έχω βοήθεια από εκεί. Ο Λεωνίδας Αμπελοφιλόσοφος, ο Χίτλερ, α, το βρήκε και αυτός και το στέλνει και αυτό. Μου το στέλνει και στα γερμανικά. Arbeit, αυτό το κατάλαβα. Περίμενε. Arbeit durch Freude.
2: Διαβόλ κομμαντάντε.
0: Αυτό ακριβώς. Είσαι το Τέρι μου. Γεια σου Τέρι. Καλή και ευλογημένη Κυριακή. Επίσης Τερούλα μου. Α, η φωτογραφία πάρα πολύ όμορφη. Πάρα πολύ όμορφη φωτογραφία. Και τη βλέπω πρώτη φορά. Ένα πιτσιρίκι να φυλάει το σταυρό. Και η Κατερίνα μου το έγραψε. Arbeit. Α, η έχουμε έσταση. Mash free. Θα μας τα πει όταν θα έρθει να πει τα πολιτιστικά τα γερμανικά της. Η Αλεξάνδρα, καλημέρα σας. Εύχομαι νίκη στην ομάδα μας και σε εσάς ένα μεγάλο ευχαριστώ για την όμορφη παρέα. Να είσαι καλά, Αλεξάνδρα μου, την αγάπη μου. Παναγίτσα μου, Παναγίτσα μου, Παναγίτσα μου, Παναγίτσα μου, Παναγίτσα μου. Πότε, αργή η Πέμπτη,
2: έχουμε Κυριακή είναι σαν
0: αυτή η Πέμπτη θα με βγάλει τέτοια.
2: Άκου λιγολάκι με τα ψηλά ρεβέρ.
0: Αυτό μου ζήτησε η Ήρης.
2: Η Αθηναία.

τραγουδά σε πλάγιο δεύτερο. Εγώ πρέπει η Δήμητρα να η Καλαφατάκη να απαντήσει εγώ σε τι τραγουδάω και ο Βενιέρης να μου απαντήσουν εγώ σε πλάγιο δεύτερο, σε πλάγιο όξω από εδώ, κάπως τραγουδάω κι εγώ. Η κατάσταση στους δρόμους, όπως την είπε πριν ο Παναγιώτης ο Δάνου, εκεί μπροστά στο κόσμο, στην Ανηφορίτσα, στο Ρίσιο, από την άλλη πλευρά στο μηδέν, εκεί έχουμε προς Θεσσαλονίκη ένα θεματάκι, λίγο μου κοκκινίζει, αλλά δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει. Όλα τα άλλα είμαστε καλά. Αν βλέπετε κάτι διαφορετικό, 23 10 513 23 18 21 050, στο Βαϊπεράκι 6 908 357 800, και μην ξεχνάτε το απόγευμα 5 με 11 η εκπομπή που όλοι αγαπήσατε, η εκπομπή Πηξίδα για σας, για την επιστροφή σας.

0: Και μια και αναφέρομαι σε οδηγούς, σας ενημερώνω γιατί ίσως δεν το γνωρίζετε τα παιδιά, κυρίως είδα και την είδηση, μάλλον άκουσα και την είδηση που είπε η Κατερίνα για τους Γάλλους, για τα πατίνια, και πολύ σωστά, γιατί ακόμη έχει μερικά παιδάκια τα οποία δεν λένε να συμμορφωθούν σύμφωνα με τον κώδικα ή δεν έχουν πάρει χαμπάρι, γιατί δύσκολα παίρνουν σε αυτές τις ηλικίες χαμπάρι τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Βλέπω 2-2 επάνω, χωρίς κράνος επάνω, και άμα τους τσιμπήσουν μετά αρχίζει το κλάμα, πάνε στον μπαμπά και κλαίει και ο μπαμπάς μαζί. Σας λέω ότι για τα για τις μηχανές συνοδηγός χωρίς κράνος, και μάλιστα να το φοράει δεμένο καλά, όχι να το ρίχνει όπως τα ρίχναμε όταν πηγαίναμε Σκοπιά στο στρατό, μπάμπε πάνω και το δέναμε, και όταν βλέπαμε να περνάει αυτός περνούσε Παναγιώτη Περίπολος, περνάει Περίπολος και αμέσως το δέναμε. Λοιπόν, συνοδηγός χωρίς κράνος ή το κράνος δεν είναι σωστά δεμένο, 350 ευρουλάκια.
1: Λίγα είναι. Πολύ λίγα είναι.
0: Και 30 μέρες το δίπλωμα. Το δίπλωμα, να ξέρετε, εκείνη την ώρα αφαιρείται, έτσι.
1: Τίποτα.
0: Και σου λέει πήγαινε μέχρι το σπίτι μηχανή και μετά από εδώ και πέρα ο ΑΣΤ.
1: Πάντως για μένα δεν είναι τίποτα. Τα πρόστιμα είναι χάδια. Τι έδωσε 300 ευρώ. 300 ευρώ έχει και, ας πούμε, παραδείγματος χάρη ο τελευταίος, λέμε τώρα.
0: Για το συνοδικό τώρα.
1: Είναι λίγα. Έπρεπε να ήταν τουλάχιστον 2.000, να τσακουλευτεί καλά έτσι ώστε να μην το ξανακάνει.
0: Ο πιτσιρικάς με το πατίνι και αυτός έχει πρόστιμο. Δεν θυμάμαι πόσο είναι το πρόστιμο, αλλά μία να γίνει και πάει στον μπαμπά, γιατί αποκλείεται να έχει να πληρώσει. Yeah. Αυτά τα παιδάκια που βλέπω κατεβαίνανε την Ίωνος Δραγούμη, κατεβαίναν που ανεβαίνει, κατεβαίναν την Ίωνος Δραγούμη και 2-2 επάνω. 2 στο ένα, 2 στο άλλο.
1: Εδώ τη Λεωφόρο Νίκης ακόμα τη διασχίζουν ανάποδα. Δηλαδή απορώ πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Θα γίνει καμιά μέρα κανένα δυστύχημα.
0: Τώρα χτυπάμε ξανά ξύλο.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Και απόψε μέσα σε όνειρα
0: φωτιά. Ο Δημήτρης ο Τσιλεγκύρης, καλημέρα και καλή Κυριακή Απόστολος σε όλες και σε όλες εκεί στο σταθμό. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήρθε η Γερμανού τώρα.
1: Ναι.
0: Για πες μας, γιατί έχουμε εδώ με τον Λεωνίδα, τον αμπελοφιλόσοφο από Βρεμή. Δες πως το γράφει. Arbeit drus Friede, εσύ το λες.
2: Arbeit macht frei. Έτσι
0: macht
2: frei. Macht. Το γράφει έξω στην είσοδο του Auschwitz το γράφει.
0: Πήγα στο Auschwitz, έτσι στα γερμανικά. Ναι.
1: Καλά, λοιπόν, κύριε Απόστολε, τώρα δεν ξέρει η Μέρκελ και η Μέρκελ.
0: Μισό λεπτό, αμέσως θα με καταλάβετε. Μόλις κατεβήκαμε από το βανάκι για να πούμε μέσα, μας έπιασε την κουβέντα ο Μήνος. Τώρα σας έδωσα να καταλάβετε.
2: Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, είπατε για Νίκης και για πατίνια. Χτες φεύγοντας από εδώ, παιδιά, για να πάω στο σπίτι μου στις 3 η ώρα το μεσημέρι, 38 βαθμοί έξω, Ντάλα. Ήταν ένα παλικό. Το οποίο το πετυχαίνω πάντα τέτοιες μέρες. Όταν σκάει ο Τζίτζικας και εμείς θέλουμε να βγάλουμε τα πετσιά μας.
0: Αυτός γυμνός είναι, από πάνω.
2: Είναι γυμνός από τη μέση και πάνω.
1: Τον έχω δει και εγώ αυτόν, ναι.
2: Φέτες, ναι, φέτες, εντάξει. Αλλά τι κάνει είναι το θέμα.
0: Τι
2: κάνει έτσι γυμνός στη Λεωφόρο Νίκης.
1: Γυμνός δεν είναι, διαφορά είναι.
2: Ρόλερς. Ρόλερς. Στα πόδια,
0: στα μαλλιά που βάζετε.
2: Τα πατίνια, παιδί μου, τα rollers. Αλλά όχι το πατίνι το αυτό, το ένα το ηλεκτρικό αυτό. Τα rollers φοράνε στα πόδια, τα πατίνια.
0: Με τις 3 ώρες, 4 που έχει από κάτω.
2: Παιδιά, τον πετυχαίνω πάντα τέτοιες μέρες, 15 Αύγουστο, 16 Αύγουστο. Ξεστάλα καλοκαίρι, εμείς θα θέλουμε να βγάλουμε τα πετσιά μας.
0: Όχι, μπορείτε να τα βγάλετε κι εσείς από πάνω. Εμένα δεν με πειράζει.
2: Και αυτός, παιδιά, κάνει
0: rollers. Ένα.
1: Κάτι δεν ακούγεται.
2: Κάνει rollers στη Λεωφόρο Νίκης.
0: Και αντίθετα ή κανονικά.
2: Όχι, κανονικά. Έπιανε την δεξιά, την αριστερή.
1: Στο μικρόφωνο, το μικρόφωνο.
2: Στο μικρόφωνο.
1: Το μικρόφωνο, ξέρω, για χτύπα το.
2: Τσακ, τσακ, τσακ. Είχε πιάσει την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, δεν μπορούσε.
1: Κατερίνα, εσύ πόση ώρα τον έβλεπες. Δεν ακούγεται το μικρόφωνο, τι να σε κάνω στη χέρι.
0: Εδώ, Κατερίνα μου.
1: Έλα, άσε τώρα.
0: Έλα για δελτίο, θα έρθει.
1: Έπρεπε να την πει.
0: Κατερίνα, θα έρθει για δελτίο. Υποσχέσαι, θα έρθει για δελτίο. Δώσε υπόσχεση τώρα. Δελτίο με την Κατερίνα Νικολάου και παντού.
1: Έπρεπε να ρωτήσει, κύριε Αβδελά, πόση ώρα καθόταν εκεί. Κύριε Απόστολο, έπρεπε να το ρωτήσει την Κατερίνα. Πόση ώρα καθόταν και τον έβλεπε. Άστο το τι λέει. Πόση ώρα τον έβλεπε.
0: Για τι φέτε το πράγμα.
1: Γυναίκε.
0: Δελτίο ειδήσεων και παρέρχομαι.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 11 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατηγορούνται οι γονείς του τετράχρονου που πνίγηκε σε πισίνα σε beach bar στον Πάρο. Έχουν αφαιθεί πάντως ελεύθεροι. Στην Πάρο, με συγχωρείτε. Το παιδί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα. Σήμερα οδηγείται στον εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης του beach bar, ο οποίος ήταν και ο δηλωμένος ναυαγοσώστης. Νέα αποχώρηση από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Ο επιχειρηματίας Νίκος Μπρουτζάκης ανακοίνωσε την αποχώρησή του, αφήνοντας εχμές για τον τρόπο λειτουργίας του κόμματος και καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων αυθαιρεσία και φήμωση της διαφορετικής άποψης. Δύο αστυνομικοί της ομάδας Δίας τραυματίστηκαν όταν η μηχανή στην οποία επέβαιναν συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που έκανε αναστροφή στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίο. Οι αμφότεροι νοσηλεύονται στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο. Καταγγελία για βιασμό ανηλίκου στη Σκιάθο. Ένας 15χρονος εμφανίστηκε με τον πατέρα του στο αστυνομικό τμήμα και κατέθεσε πως καθημερινά από το 2024 βιάζεται από τον 17χρονο σήμερα μαθητή λυκείου, με τον φερόμενο ως δράστη να εκβιάζει το θύμα με βιντεοληπτικό υλικό. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στη Χαλκιδική σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης. Μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθεί σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα στις 7.30 θα υπάρξει συγκέντρωση και πιθανόν πορεία για τις εχθροπραξίες στην Παλαιστίνη. Στη διεθνή επικαιρότητα, το αμυντικό σύμφωνο που υπογράφηκε μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας είναι τεχνικά το ίδιο με τη Συμφωνία Αμοιβαίας Άμυνας του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, δήλωσε το Σάββατο ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, επαναλαμβάνοντας ότι η συμφωνία δεν στοχεύει το Ιράν. Μιλώντας στο υποκρατικό πρακτορείο Ανατολού, ο Φιντάν δήλωσε ότι θα συσταθεί και επιτροπή υπουργών παρόμοια με αυτή του ΝΑΤΟ. Τρεις κάτοικοι της Νέας Υόρκης προσέφυγαν δικαστικά κατά του Ζόραν Μαμντάνη με αφορμή τον φόρο που τέθηκε πρόσφατα σε εφαρμογή για τις πολυτελείς δεύτερες κατοικίες. Οι ενάγοντες κατηγορούν τη Δημοτική Αρχή ότι προκάλεσε σύγχυση και χάος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι χιλιάδες ιδιοκτήτες ενδέχεται να κληθούν να πληρώσουν φόρο για ακίνητα που στην πραγματικότητα δεν υπάγονται στο μέτρο. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας σε διελιστήριο του κρατικού πετρελαϊκού κολοσσού της Αράμκο στο Τζιζάν της Σαουδικής Αραβίας. Σε δήλωση του ενόπλου τμήματος των Χούθη σημειώνεται ότι κατάφεραν να χτυπήσουν την εγκατάσταση με ντρόουν ως αντίδραση στις πτήσεις ντρόουν της Σαουδικής Αραβίας στην Ιεμένη. Στην αθλητική επικαιρότητα, το δεύτερο μετάλλιό της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών που διεξάγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες πανηγυρίζει η Ελλάδα. Η Ιουλιάνα Ρούσου πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στα 800 μέτρα και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο με χρόνο 2:03:08.
2: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στις θερμές ώρες της μέρας αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέων, μεταβλητή ασθενής, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 39 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 31 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 35, στο Κελκής τους 36, στα Γιαννιτσά και τις Σέρες τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στα Γρεβενά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 και στην Καστοριά τους 33 βαθμούς.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
4: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελας κουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

0: Πάμε για να πάμε για να Παναγιώτης Δάνου, Απόστολος Αυδελάς, άντε, Κατερίνα Νικολάου. Κρατάμε το σταθμό αυτή την ώρα οι Άτλαντες εδώ. Έτσι, να κάνουμε. Και φυσικά εσείς. Αν δεν ήσασταν εσείς, δεν θα ήμασταν εμείς. Λοιπόν, ο Λεωνίδας Αμπελοφιλόσοφος λέει: χτυπάει το τηλέφωνο τόση ώρα, δεν τα ακούτε. Δεν τα ακούμε, τα ακουστικά έχουμε.
1: Όχι, τι πέσαμε τα ουλία έξω. Ο κύριος Αυδελάς ειδικεύεται στο πλακωτό.
0: Απόστολος, σκέτο.
1: Ναι, δεν λοιπόν,
0: η Ανούλα η Νικολαίδου, καλημέρα. Και εγώ πέτυχα να με ρόλες στη Μαρτίου που ανέβαινε προς τα πάνω. Α, κουράγιο και αυτός Ανούλα μου. Έτσι. Για να ανεβαίνει και προς τα πάνω.
1: Κολλητή της Κατερίνας είναι.
0: Η Φελιτσιτά, ο χυμός ή καλημέρα με αγάπη. Αυτό δεν είναι χυμός, είναι πώς το λένε αυτό, γρανίτα. Καρπούζι, καρπούζι, ωραία το καρπούζι, δώσε. Καλημέρα κορίτσι μου, ευχαριστούμε πολύ. Φελιτσιτά. Φελιτσιτά. Πάω να πιάσω το τραγούδι να σου το πω. Φελιτσιτά. Γεια σου ρε Δημήτρη Καραμπόλα, την αγάπη μου, γεια σου και Ρέζη. Ο Φυλάκης πηγαίνει προς... ο Φυλάκης είναι το φιλαράκι μου που έχει το κρεοπολείο πάνω στην Πολύχνη, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Καλά, μας έχεις βάλει, τι τους έχουμε βάλει, ναι.
1: Ότι...
0: ο Τσίπρας Σαωρώνη ακούω, ναι ρε το φιλαράκι σου. Μου είπε να σε δώσω χαιρετισμούς. Φιλιά και στη διπλανή σου. Μπορεί να είναι η γυναίκα του που έχει το Σαγράδο.
1: Α,
0: κοπής δεν παίζεται, δεν παίζεται, δεν παίζεται.
1: Μάλιστα.
0: Μετά λέτε ο άλλος είναι πλανητάρχης, είναι πλανητάρχης και δεν είσαι αυτό και ορίστε τι το κάνανε τον πλανητάρχη τα δικαστήρια. Του μπλοκάρανε την κατασκευή της αίθουσας χορού. Μια αίθουσα χορού είπε να κάνει. Τι έκανε ο άνθρωπος. Εκεί στο Λευκό Οίκο, σε έχω πει γιατί το Λευκό Οίκο,
1: Όχι.
0: Α, δεν το ξέρεις Παναγιώτη.
1: Όχι.
0: Πριν γίνει Λευκός Οίκος,
1: ναι.
0: Πουλούσε λευκά είδη σε εντόνια.
1: Α, και εγώ, να σας πω την αλήθεια, ήμουν 10 χρόνια στην Αμερική και δούλευα με τον αδερφό μου, ο αδερφός μου ακόμα εκεί είναι, και ποτέ δεν μου έχει λύσει αυτή την απορία. Αλλά και εγώ όμως για την πληροφορία την οποία μου δώσατε, τι σας έχω.
0: Άπε. Φελιτσίτα. Δώσε. Και του το σταματήσανε το χορό. Ναι, αυτός ήθελε να χορεύει ρε παιδί μου. Ναι, ήθελε απλά και έκανε με αδέ. Αλλά το δικαστήριο του, ναι, την έδωσα χορού, την μπλόκαρε και λοιπά.
1: Πάντως,
0: και τους
1: λέμε...
0: είπε, τους είπε ντροπή σας. Είναι εθνική ντροπή αυτό που κάνετε.
1: Πάντως για να λέμε την αλήθεια, ναι. Η Αμερική σε αυτό είναι χώρα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνει αν είναι πρόεδρος, αν είναι πλανητάρχης, δεν καταλαβαίνει τίποτα από αυτά.
0: Τραμπολίνο δηλαδή... μου, φέρε την υπόθεση στην Ελλάδα. Εδώ η δικαιοσύνη είναι χαλαρή, μη στεναχωριέσαι. Στο τακτοποιήσουμε το θέμα. Φέρε και με μερικά F-16 για δώρο και θα τακτοποιήσουμε.
1: Α, θυμάστε τι έγινε με το αεροπλάνο με το Strong Scan μέσα, θυμάστε. Τον τότε διευθυντή του Delta Nitaf που βίασε την υπηρέτρια και πήγε να φύγει από την Αμερική και μπήκανε μέσα οι αστυνομικοί και σε live μετάδοση και όλα παρακαλώ. Το συλλάβανε και το κατεβάσανε από το αεροπλάνο. Αυτή είναι η Αμερική. Έχει τα καλά της, έχει και τα χίλια κακά της.
0: Ο Φέδωνας, καλημέρα. Χθες και σήμερα η πόλη είναι χάρμα. Είναι αυτό που αποκαλώ ευλογημένη σιωπή. Κάτι που παρακαλάμε για παντεχού παντρεμένη. Α, παντρεμένος.
1: Περαστικά.
0: Πάντα τέτοια. Κοίταξε. Στο 20 μαθαίνεις που έχει καλά κλαμπάκια. Έτσι. Στα 30 που έχει καλά ρεστοράν. Στα 40 πίνει καλή γιατρή. Και στα συν 50.
1: Πας στο Ζαντάνσκι.
0: Όχι. Μαθαίνεις το καλά κρασιά.
1: Εγώ πάντως βλέπω κάτι ηλικιωμένους το λεωφορείο να είναι πίτα για Ζαντάνσκι. Εγώ αυτό βλέπω.
0: Α, ναι. Μου δίνεις πάσα, μου δίνεις πάσα. Μου δίνεις πάσα για. Και ο Φυλάκης που είναι άνω των 70 προτιμάει το άγκιστρο. Δεν παίζεται το άγκιστρο.
1: Δεν παίζεται. Έχω πάει, έχω πάει.
0: Πέρα η Τούλα έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Αλλά πρόσεξε να σου πω, να σου πω, να σου πω. Μου έδωσες πάσα.
1: Να βάλουμε το τραγούδι.

0: Στην Αλόνισο είναι ένα ρεστοβάρ, ταβέρνα, ό,τι θέλετε πείτε. Έχει κάνει όλα τα, έχει κάνει όλα τα πιάτα του ο Σάκης Ρουβάς. Σάκης Ρουβάς μακαρονάδα, Σάκης Ρουβάς αυτό. Ναι. Μακαρόνια δηλαδή, και ο Σάκης Ρουβάς έκανε μακαρόνια με κοιμά. Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι, έτσι τις έριχνε τις γυναίκες αυτός. Γεροντοπαλίκαρο τώρα για αυτός. Μεγάλος, δεν είναι σαν και εμάς νέος. Εν πάση περιπτώσει, για αυτό που την πάσα που μου έκανε πριν από λίγο ο Παναγιώτης, σε όλη την Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη πλέον είναι μόδα τα ιαματικά λουτρά. Τα μοντέρνα σπα, ας πούμε. Πρώτο το Βουκουρέστι δεν παίζεται. Ναι, όσοι έχετε πάει Βουκουρέστι, έχει ένα τεράστιο εκεί, μια τεράστια λίμνη με σπα. Εδώ Ελλάδα μιλάμε για άγκιστρο, ό,τι καλύτερο. Γνωρίζουν τη δεύτερη νιότητα ιαματικά λουτρά. Προσελκύουν περισσότερο κόσμο, κυρίως άνω των 50.
1: Και ειδικά στα Πόζαρ, εκεί σε εμάς εδώ.
0: Ναι, ναι. Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιταλία, Σλοβενία. Γίνεται χαμός. Εμείς έχουμε 750 φυσικές θερμές πηγές. Οι 80 έχουν επισήμως αναγνωριστεί ως ιαματική φυσική πόρη. Και εδώ μπαίνει το Πόζαρ, Εδιψός, Καμένα Βούρλα, Μέθανο, Ιπάτη, Ικαρία, Κύθνος, Σαμοθράκη, Άγκιστρο. Οπότε τα παιδιά που κάνουν την πηξίδα το απόγευμα, καλό είναι να ασχοληθούμε και... Α, ασχοληθήκανε με, ναι, ναι, κυρίως, ναι, με την Σαμοθράκη. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ξεφεύγει τίποτα από τη Δημαρέση. Ο Δημήτρης ο Τσιλεγκύρης, μιας και αναφέρθηκε σε αυτόν με τα ρόλερ, χθες εγώ πέτυχα μία ωραία κάλλη στο σούπερ μάρκετ από... που από πάνω φορούσε μόνο μαγιό. Αποτέλεσμα, αντί να πάρω γιαούρτι, πήρα ριζόγαλο. Κοντά είσαι, κοντά είσαι, κοντά είσαι, κοντά είσαι. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, και μέσα στο λεωφορείο άρχισαν να μπαίνουν έτσι, κυρίως σε πιτσιρίκια. Εγώ αρχίζω και φοβάμαι, γιατί μπορεί να πεταχτεί να πει και καμιά κουβέντα αυτός έτσι και αυτός αλλιώς. Ναι. Άμα καθίσει κανένα τέτοιο δίπλα μου, αλλάζω θέση. Και αν δεν έχει θέση, όρθιος. Όρθιος κανονικά, γιατί δεν ξέρεις τι σε περιμένει. Όχι, όχι, όχι.
1: Σωστό και αυτό. Μα εδώ είναι οι μεγάλες, οι οποίες κατεβαίνουν με το αυτοκίνητο και φοράνε το παρεό, το μαγιό από μέσα. Ναι. Και κατεβαίνουν, μπαίνουν μέσα στο σούπερ μάρκετ, τη μεγάλη ηλικία, ενώ 50 και βάλει. Δηλαδή,
0: καλά κορίτσια αυτά.
1: Καλά, πάω και σπίτι. Mm. Δηλαδή, όποιος τα πήρε αυτά, τα κορίτσια τα πρόλαβε και τα πήρε, έκανε την τύχη.
0: Μη στεναχωριές, Αποστόλη, μετά από κάποια ηλικία ο άνθρωπος ξεχνάει γρήγορα. Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί το γράφεις, εν πάση περιπτώσει.
1: Εδώ βλέπω ότι έχουμε μία σύγκρουση.
0: Όπα.
1: Έτσι γράφει, ατύχημα. Μπορεί να είναι και βλάβη τώρα, γιατί καμιά φορά είναι και βλάβη. Στη λεωφόρο.
0: Βουλιαγμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη μου δανείων.
0: Όχι είναι... τέτοια ώρα τέτοια πράγματα.
1: Και εγώ αυτό λέω, αλλά δεν, έχει πίσω κόκκινο, μπροστά το έχει κίτρινο. Βέβαια δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς γίνεται.
0: Εσύ ασπρόμαυρα θα φοράτε.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Αυτή η χώρα είναι ΠΑΟΚ, όλοι οι άλλοι είναι
1: απλά δεν το κάνω.
0: Άμα... σε αυτή τη χώρα υπάρχουν ο ΠΑΟΚ και οι άλλοι. Πού το βρε αγόρι μου, και εγώ δεν το βλέπω το κόκκινο και το κίτρινο, το μπλε, όπως λέει και το τραγούδι. Φορά το κο, φορά το κι, φορά το κόκκινο.
1: Δεν ξέρω
0: βρακί.
1: Και πού βρίσκεστε τώρα. Μετά το κέντρο υγείας, άμα δείτε,
0: ναι.
1: Κέντρο υγείας Θέρμης, προς τα μάλιστα. Κάτω το δείχνει.
0: Πάντως η ανηφορίτσα στο Ρήσιο είναι περτικαλή.
1: Κάτι πρέπει να έχει εκεί για να, ναι. Για να λέτε συνέχεια εκεί. 20, Ρήσιο.
0: 23-10-513.000, 23-11-8-21-050. Αν κάποιος πέρασε από απέναντι, πέρασε αυτή την ταλαιπωρία. Και βαϊπεράκι 6-908-357-800. Στέλνεις μηνυματάκι, το διαβάζω εγώ. Γράφει αυτός που δεν οδηγεί. Όλοι οι άλλοι από το σπίτι γράφετε κλπ. Εκτός αν μέσα στο σπίτι κατεβούν κλπ. Οπότε, ναι. Και στο προσωπικό μου τηλέφωνο 6945-15-55-38 και στο φατσοβιβλίο Απόστολος Αβδελάς με μικρούλια, ελληνικούλια, γραμματούλια. Αμάν, να πω τα μηνυματάκια από εδώ. Να ευχαριστήσω την Ευαγγελία, μια κοπελιά που ήρθε εδώ και με γνώρισε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μου στον Μπάμπη τον Λεοντιάδη. Να είσαι καλά, Μπάμπη μου, με την πρόκριση. Α, καλημέρα από την Ανατολή Κωνσταντινίδου, την κοπελιά στο Δήμο Πηλέας Χωτιάτη που έχει, είναι υπεύθυνη για τα πολιτιστικά, την ξέρει σίγουρα. Καλημέρα, η μουσική επιλογή. Να είσαι καλά. Πες μας, Ανατολή, τι θες, σου βάλουμε, δεν έχουμε πρόβλημα εμείς. Ο Νικόλας, σε ευχαριστούμε πολύ για την παρέα, να είσαι καλά. Να φανταστείς Ανατολή και ο Παναγιώτης ο Τόκος έχει στείλει μηνυματάκι. Τι έχει επιλέει, ακούει Αβδέλα, μπράβο. Η Σοφία δεν είναι η γυναίκα μου. Να σε καλά την αγάπη μου. Ευχαριστώ πολύ Σοφία την αγάπη μου. Το Βαγγέλη το Πανέ, αυτή η ζυγή πάντοτε κεφάτη είναι. Ναι ρε, σε πείραξαμε εμείς. Γεια σου κυρία Μαρίνα την αγάπη μου. Και την αγάπη μου στα ασπρόμαυρα γρεβενά, τον φίλο μου τον Περιπτερά, το θείο, τον Πάτερ Ηλία και τον Μπαρμπαλέκο στον Άι Γιώργη. Η Αθηνά η Μπαλτζή μας στέλνει, η Αθηνά που είναι η Μπαλτζή μένει η Αμπελοκύπουση, τώρα λέει καλημέρα Απόστολε από Καλλικράτεια, καλή εκπομπή, να είσαι καλά την αγάπη μου. Καλημέρα και στον Τριαντάφυλλο, να είσαι καλά, χρόνια πολλά για χθες βρε. Πώς πέρασε, για πάρε κανένα τηλέφωνο. Στη Φιλιώτη Χαραλαμπίδου που δεν μας ξεχνάει ποτέ. Την Κατερίνα από το Ασπρόμαυρο Αμβούργο, τα είπαμε. Ναι. Το Βασίλη τον Καμίνη στην Ασπρόμαυρη Τρίγλια. Να σε καλά, Γορίνα μου, σε ευχαριστώ. Καλές δουλειές. Το Γιώργο το Γίδαρη στο Ασπρόμαυρο Κατερέτο Θρυλικών Καρατζάκιων. Και χρόνια πολλά σε έναν παλιό φίλο της εκπομπής, τον Χλοψίδη τον Μαλώνη, Εμανώλη, από τα Ασπρόμαυρα Κουφάλια. Καλό παιδί Παναγιώτη μου, έχει ένα ελάττωμα.
1: Τι, κοιμάται με τα μάτια ανοιχτά?
0: Όχι, είναι από αυτό με τα κόκκινα άσπρα.
1: Είδες
0: που συμφωνήσαμε.
1: Κρίμα το παιδί, κρίμα.
0: Μπάδα το σηκώσει το τηλέφωνο εννοώ. Πήρε κανένα τηλέφωνο, χτύπησε το τηλέφωνο.
1: Όχι βεβαίως, γιατί
0: δεν χτυπάει το τηλέφωνο. Μήπως παίρνεις τη γυναίκα σου και νομίζω ότι παίρνεις εμάς.

0: τηλέφωνο πιο λίγο. Καλημέρα στο τηλέφωνο, βρε. Απέ.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον. Μόι μόι.
1: Είχα πάρει για να κάνω λίγο μάθημα γερμανικών στην Κατερίνα, αλλά τέλος πάντων.
0: Η Κατερίνα είπε το κορίτσι, ναι, ό,τι όχι, διάβασε τη γράφει επάνω στο,
1: ναι,
0: στη ταμπέλα.
1: Ήταν όντως Arbeit macht frei, ήταν όντως το Auschwitz.
0: Εμείς ήμασταν με το Μίνο εκείνη την ημέρα, τον είπαμε να μας το διαβάσει και δεν κατάφερε.
1: Μόλις πει αυτή την καγκελόποτα που συνήθιζα από πάνω.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν το πρόσεξα όπως κατεβήκαμε το βανάκι που πήγαμε. Είχαμε νοικιάσει βανάκι.
1: Ναι, ναι. Αυτό σημαίνει ότι η εργασία σε απελευθερώνει. Είχαν λίγο περίεργο χιούμορ οι Ναζί.
0: Έχουν και χιούμορ αυτοί. Τι είδηση είναι αυτή που μας βγάζει σήμερα, έχουν χιούμορ.
1: Αυτό του Ιχφρόιντε ήταν μάλιστα και ας το πούμε έτσι σαν ομοσπονδία,
0: ναι,
1: για τους εργάτες για να κάνουν και γυμναστικές και τέτοια πράγματα, ρε παιδί μου.
0: Α, σαν εκείνο το.
1: Και διακοπές.
0: Σαν
1: και
0: εκείνο το. Ναι, σαν. Ποιο είχα πει προχθές και με διόρθωσες πάλι.
1: Το, ναι, εκείνο το τέτοιο, το ξενοδοχείο.
0: Το ξενοδοχείο.
1: 10.000 άτομα.
0: Ναι, ναι. Πόσες χιλιάδες. 10.000 δωμάτια είχε, 20.
1: 20.000
0: δωμάτια ξενοδοχείο.
1: Και είναι, ρε φίλε, το βλέπεις, είναι σαν στρατώνας. Είναι στη,
0: ναι, ναι, το είδα φωτογραφία. Εν τω μεταξύ, ολόκληρο μακρινάρι με 20.000 δωμάτια και έχει μια πισίνα. Κάνε τρεις τέσσερις εκεί μπροστά, ρε αγόρι μου.
1: Έχει θάλασσα μπροστά, εντάξει. Θάλασσα.
0: Έχει θάλασσα μπροστά, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι,
0: δεν πηγαίνουν τώρα, δεν πηγαίνουν. Να θυμίσουμε τον κόσμο, πού είναι, βρίσκεται αυτό, Λεωνίδα, θύμισε μου.
1: Στην Ανατολική Γερμανία.
0: Στην Ανατολική.
1: Στο Ρίγκεν.
0: Ναι. Και πες μου τώρα, αυτό είναι σαν χώρος που πάνε οι ταξιδιώτες και το βλέπουν ή πλέον λειτουργεί ως ξενοδοχείο.
1: Είναι σαν το έχουν κάνει σαν μουσείο, όπως σαν μουσείο. Λέμε, ας πούμε, κάνανε το καταφύγιο υποβρυχιών.
0: Mm-hmm.
1: Το κάνανε μουσείο, το οποίο δεν μπορούσαν να το κρεμίσουν από αυτό, γιατί τα πετάει.
0: Πού να κρεμίσεις αυτό τώρα,
1: τίποτα.
0: Να πω και κάτι, να πω και κάτι, και δύσκολο να δουλέψει σαν ξενοδοχείο αυτό, αλλά είδα ότι έχει τεράστια επισκεψιμότητα.
1: Ναι, μα μουσείο το κάνανε. Εγώ είχα πάει με βάρκα μια φάση, ναι, γιατί μπαίνεις από κάτω και με βάρκα.
0: Ναι.
1: Και είχαν τεράστια τούνελ, φίλε, που μπαίναν τα υποβρύχια μέσα και τα διορθώναν, κάναν διάφορα. Τα φορτώναν.
0: Τι έκανε ο Χίτλερ για το λαό του, κρίμα που δεν ζει.
1: Τίποτα, τους κατάστρεψε μαζικά. Αφού και την αότοπα που λένε, έχεις την αότοπα, έχεις την αότοπα για να περνάει ο στρατός, ρε.
0: Άντε. Λοιπόν, πάω για διαφημίσεις.
1: Την αγάπη μου.
0: Ευχαριστώ για τον κόπο σου.
1: Γκόλ
0: για τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ, κάρα μου. Τα βδελάτε την ομαδάρα. Τι λένε ΠΑΟΚάρα.
1: Τι λένε ΠΑΟΚάρα, ρε.
0: Έτσι.
1: Τα φιλιά μου.
0: Bye, bye.
2: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε. Φέτα Pop Μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά, μόνο με 18,99. Φιλέτο Μπούτι Κοτόπουλο, μόνο με 6,49 το κιλό. Φλωρίδης Λουκάνικα τύπου Μικόνου 420 γραμμάρια, μόνο με 1,99. Βιολέτα Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις, μόνο με 2,99. Green Cola 330 ml τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,59. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
5: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
4: Και μετά?
5: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
6: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
7: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
8: Αυτός έχει ρόδες.
9: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
7: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
8: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
2: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπε στο epipla.gr.
10: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
11: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
10: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
12: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
13: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
14: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
13: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
14: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
15: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
16: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
15: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
16: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξερ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
15: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
16: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο, 7,99.
15: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
17: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Εδώ είμαστε να πω μια καλημέρα στη Τζίνα. Η Τζίνα είναι η λεπτοκαλύτερη Λακασά.
1: Αχ, η αγαπημένη
0: μας γιατρός. Είδες, το κατάλαβα ότι θα το πεις το καλό. Λέει, καλημέρα Απόστολε, βράζουμε καλαμπόκια. Τώρα βράζετε καλαμπόκια, δεν είναι τίποτα από εδώ. Με λίγο αλατάκι, να το περιποιηθούμε. Εν πάση περιπτώσει, ο Στέργιος ο Μαμέας, το παόκι από την ασπρόμαυρη Λαχαναγορά, γύρισε με την οικογένεια από Κρήτη. Φαντάζομαι ήταν διακοπές. Αν και εκεί στο Ρέθμνο ακούγανε, στέλνανε μηνύματα. Να είσαι καλά, καλωσορίσατε. Και ποιον άλλο, και τον Νίκο τον Αραμπατζή από την ασπρόμαυρη Μύκονο. Η Κατερίνα Νικολάου μου έφερε για σουσού το καλύτερο από αυτά που μου αρέσουν εμένα, τα σοβαρά, γιατί η εκπομπή, ξέρετε, είναι σοβαρή, λαογραφική, ποιητική, κυρίως χριστική, αθλητική, σοβαρή, έτσι. Το από αυτό, ναι, επιστημονική, ναι, γι' αυτό. Πες, κορίτσι μου.
1: Θέλω να πω ότι πήγα να στείλω
0: φωτογραφία
1: στον Απόστολο και πάτησα...
2: Και εσύ
1: δεν όχι, όχι. Αντί να πατήσω το στέλνω φωτογραφία, πάτησα το πορτοφόλι στο Viber.
0: Γεμάτο.
1: Παιδιά, ξέρετε, έχει και ένα πορτοφολάκι στο Viber. Αν θέλετε να στείλετε λεφτά κάπου, επειδή τα παίρνουμε, να μας στείλετε τίποτα. Λοιπόν, σου έχω στείλει φωτογραφία.
0: Η Κατερίνα, χρόνια λοιπόν. Χρόνια καημένη στο μεροκάματο.
1: Έτσι. Λοιπόν.
0: Τρέχουν από τα μπατζάκια της.
1: Επειδή ξέρω ότι εσύ αφενός έχεις διατελέσει σε πολύ υψηλό κλιμάκιο πολιτικό πρόσωπο, Δεύτερον, είσαι ένας πολύ κομψός άντρας, ο οποίος προσέχει τα πράγματα όπως πρέπει να είναι, ανάλογα με τον τόπο και τον χρόνο.
0: Ευχαριστώ.
1: Ο Φιδίας ο Παναγιώτου, ο οποίος είναι επικεφαλής του κόμματος Άμεση Δημοκρατία και Ευρωβουλευτής της Κύπρου, εμφανίστηκε σε εκδήλωση για τη συμπλήρωση 30 ετών από τη θυσία των ηρώων της Κύπρου, Τάσου Ισαάκ και Σολομού Σολομού στο Παραλίμνη.
0: Εκεί ήτανε.
1: Με σορτσάκι, αθλητικές κάλτσες και κροκ. Ξέρετε αυτό το τσόκαρο, το πλαστικό. Σου έχω στείλει και φωτογραφία να το δεις.
2: Το θέμα είναι ότι με αυτά που είπε δεν έπρεπε καν να πάει εκεί. Ο Φιδίας ο Παναγιώτης.
0: Έχει κάνει σωστή παρατήρηση ο Παναγιώτης.
2: Δεν έπρεπε να πάει καν.
0: Και όμως, παιδιά, μου στέλνει τη φωτογραφία, είναι στους επισήμους, είναι με κρόκς.
1: Όχι, δεν είναι κρόκς. Είναι κάτι παπούτσια βρώμικα αθλητικά, κάτι είναι πολύ χάλια. Με αθλητική κάλτσα.
0: Και αθλητική κάλτσα και σορτσάκι και πουκάμισα από πάνω. Καλά, ο στυλίστας του πρέπει να διεκδικεί βραβείο.
1: Πρόσεξε με, στην επέτειο του θανάτου των δύο μεγαλύτερων σύγχρονων ηρώων της Κύπρου. Έτσι. Ήταν οι άνθρωποι που τους καθάρισαν πάνω στο, πώς το λένε αυτό που κρατάει εσύ, στον ιστό της ελληνικής και της κυπριακής σημαίας.
2: Σολομού.
1: Στην επέτειο του θανάτου 30 ετών των δύο σημαντικότερων σύγχρονων ηρώων της Κύπρου πήγε... Μην πω πως τα λέει αυτά,
0: και δεν βρέθηκε ένας να τον αρπάξει από το χέρι, τον κατεβάσει κάτω. Τον είχα
2: λίγο...
0: πιάσει από τα μαλλιά να τον κατεβάσω.
2: Αν είχε λίγο μυαλό.
0: Ειλικρινά σας μιλάω, σε κάτι τέτοια γυρίζει στο μυαλό μου. Τον είχα πιάσει από τα μαλλιά. Δεν υπήρχε περίπτωση. Και σας μιλάει ένας άνθρωπος που στην γιορτή του ΨΑΤ, του αθλητικού τύπου, ο Αυγενάκης μαζί με τον Πατούλη. Λέγανε διάφορα, εμείς βοηθιόμαστε, εμείς έτσι, εμείς αλλιώς. Και είναι η Χρύσα του Άρη, του Αλέξανδρου, του, που έφυγε το παιδί του Ταϊκβοντό, Αλέξανδρος.
2: Ναι, ναι,
0: ο Αλέξανδρος, το Αριανάκι αυτό. Λοιπόν, ο οποίος πριν φύγει από τη ζωή είχε πει στην μητέρα του, στην σύζυγό του, να βγάλει σε δημοπρασία τα μετάλλια και ό,τι μαζέψει να τα δώσει στους δημοπαθείς κάτω στην Κρήτη. Και είναι δύο υπουργοί. Και ο ένας είναι ο Μάρχης και ο ένας υψώνει τον άλλο και ανεβαίνει η κοπελίτσα αυτή η οποία ήταν από εκεί από τους ημόπληκτους, μου διαφεύγει το όνομα του, και η καημένη μέσα στα κλάματα λέει είμαστε δύο χρόνια έτσι, και αντί να ανεβεί ο Αυγενάκης και να πει ότι χειρότερο στη Βουλή, έτσι ξεφτιλίζει τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, αυτός και ο Βελόπουλος, ότι χειρότερο στη Βουλή. Λοιπόν, και ανεβαίνει πάνω και μέσα στο κλάμα και δεν λέει μία κουβεντούλα, ξέρετε, παρηγοριάζανε παιδί μου κλπ. Και ήταν να παραδώσω στη γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ μετάλλιο. Σηκώθηκα και έφυγα. Δεν θα στο χαλάσω, αλλά αυτό που κάνουμε, ο Άρης, πώς το λέγανε, ο Αλέξανδρος, που είναι κάτω από τη γη, φροντίζει για αυτά τα παιδιά, και εμείς εδώ πέρα ήρθαμε εδώ να γιορτάσουμε και η κοπέλα ήρθε με τα κλάματα. Α, είναι δίπλα μου μία εισαγγελέας, με χτυπάει με το γόνατο να σταματήσω, λέω όχι. Είναι, και εμείς λέμε διάφορα εδώ, αντί να πούμε μια κουβέντα παρηγοριάς από τους ανθρώπους. Ή θα στο φτιάξουμε, κι ας είναι και ψέμα, κάτι. Τέλος πάντων, μέγας κλωνοφιδίας.
2: Κύριε Απόστολε, γι' αυτό πρέπει όταν καρτίστε ένα πρόγραμμα κόμματος στην, το καταθέτει τέλος πάντων, εκεί ναι, που καταθέτει, θα πρέπει να έχει κυρώσεις. Προσωπική μου άποψη, έτσι. Θα πρέπει να έχει κυρώσεις για αυτά τα οποία δεν θα κάνει όταν είναι στην κυβέρνηση. Αυτό λέω εγώ.
0: Σωστός. Γιώργα, στο σιδεροτήριο έχει πλάκα να δουλεύεις. Να είσαι καλά. Την κυρία Στέλλα στη Λεωφόρο Στρατού, σε ευχαριστώ πολύ. Τον φίλο μου, τον, πώς το λένε, στον Ακροπόταμο, την αγάπη μου, να είσαι καλά. Πώς το λένε το φίλο μου στον Ακροπόταμο, Νικόλας πρέπει να είναι στον Ακροπόταμο. Τη Γιολάντα στις Σέρες, την Ευγενία στην Καλαμαριά. Ποιος άλλος μου έστειλε? Το Μισήρι, το Δημήτρη στον Ασπρόμαυρο Εύωσμο. Να είσαι καλά, την αγάπη μου. Ετοίμασε ανεκδοτάκια, εγώ τα λέω. Η Λίνα είναι στην Κάριανη τώρα, κάνει πλατσαπλούτσα με τα κυματάκια. Να περνάς καλά. Την αγάπη μου στην Χαρούλα τη Μουτάφη στο Ασπρόμαυρο Σάλτσμπουργκ. Και την Ποπάρα που στη Ραψάνη κάνει τώρα τα μπανάκια της. Νικολαίδης, ο Αλέξανδρος Νικολαίδης, σε ευχαριστώ πολύ, Σταύρο Σουάνη, σε ευχαριστώ πολύ. Να ξεχάσω, αυτό το παιδί είναι μια καταπληκτική οικογένεια. Καταπληκτική οικογένεια. Καλή... Τι λέμε τώρα? Καλημέρα στο ταλάφωνο, βρε. Απέ.
3: Πρόεδρε, καλημέρα, τι κάνεις?
0: Ιορδανίδης, Ιορδανίδης Φορ. Πού είσαι ρε Ιορδανίδη?
3: Πού να είμαι ρε πρόεδρε?
0: Άκου να δεις, την Παρασκευή ήρθε από κάτω να με πάει στο σπίτι ο Κερατίδης.
3: Ναι.
0: Κανονικά λέει αυτό πρέπει να το κάνει κάθε μέρα ο Ιορδανίδης. Τα έρχομαι λέει να σε παίρνω εγώ κάθε μέρα. Λέω πρώτα λέω να συνοηθώ με τον φίλο μου τον Ιορδανίδη, είσαι δεύτερος. Καλά το είπα.
3: Πολύ ευχαρίστω. Και να το πει τον Κερατίδη, δεν μας άμε εμείς αυτά εδώ πέρα.
0: Ναι, τέτοια, ναι, ναι, σάλια τώρα.
3: Μαθημένοι είμαστε.
0: Έτσι πες, πες τα.
3: Εκεί τώρα, μικρή μεγάλη τα καφενεία μάθανε τώρα. Μικρή μεγάλη μάθανε τα καφενεία τώρα.
0: Καλά είσαι, πού είσαι?
3: Δόξα τω Θεώ. Ο συνομιλητής σου ποιος είναι?
0: Ο Παναγιώτης Οδάνου. Είμαστε ωραίοι γιατί είμαστε σε ρέοι, να το ξέρεις.
3: Ο Παναγιώτης Οδάνου, το μορφόπεδο.
0: Κούκλος.
2: Κούκλος δεν λέει τίποτα.
3: Το μορφόπεδο, το και... μορφόπεδο. Από την Καλαμαριά.
2: Και έχω δει και δημοσιεύσεις με τα καινούργια τα ταξί, τα αυτοκίνητα, τα οποία είναι πολύ τελή. Εντάξει.
3: Καλό το μωρό μας. Καλησπέρα κύριε Πάνο, κύριε Δάνο. Τι κάνετε?
0: Ένα που ήρθε.
2: Καλά, μια χαρά.
0: Αυτό που μου ήρθε με πήρε μια μέρα, μιλάμε για αεροπλάνο.
2: Αυτό
0: μιλάμε...
2: ακριβώς τα είδα και εγώ και έπαθα. Πλάκα.
0: Έτσι, ναι, μπαίνει σε ταξί, άνετα. Το ευχαριστιέσαι. Αφήνει και 40 ευρώ που μπορεί να σου οδηγώ.
2: Και ωραίο οδηγό και ωραίο το ταξί. Κατάλαβε. Μια χαρά.
3: Πρόεδρε, πού θα τα βρέξουμε?
0: Τα ποδαράκια μας, τα νυχάκια μας.
3: Τώρα πονηρό μυαλό έγινε.
0: Μετά τις 16 και 16 έχω εκπομπή εδώ Κυριακή και μετά.
3: Ωραία.
0: Ναι.
3: Υπέροχα, υπέροχα.
0: Ναι, με φρόντισε ο Βενιές, μη φύγεις λέει από Σαββατοκύριακο και πάθεις κάτι, σου έρθει απότομα. Ναι, σιγά σιγά λέει.
3: Καλός άνθρωπος.
0: Βέβαια. Να είσαι καλά, την αγάπη μου.
3: Τα χέρι μου.
0: Ο μορφάδρας ο Λεωνίδας ο αμπελοφιλόσοφος φτιάχτηκε το μουσάκι του, το μαλάκι του, να είσαι καλά. Η Δήμητρα μου γράφει σοβαρά τώρα πήγε λέει με σορτσάκι σε αυτή την εκδήλωση που είπε η Κατερίνα. Σοβαρότατα, μπορούμε να σου στείλουμε και τη φωτογραφία.
2: Καλά, δηλαδή που στήριξε την Τουρκία. Δεν θα πήγαινε με σορτσάκι.

0: σχηματούλα την Ταμουρίδου στο ασπρόμαυρο πολύχρονο, τη δικηγοράρα, να είσαι καλά την αγάπη μου. Θέλω να ξοδέψω. Το Αριανάκι, τον Οδυσσέα, τον Καραβάρα. Τι έγινε ρε, πού είναι ο Βλάχαρος, ο Δημήτρης, ο Τόμης? Μαζί είστε? Κούρδος λέει ο Μπαρμπέρης. 23-15-13-000, 23-11-8-21-050. Αν συμβαίνει κάτι στους δρόμους καθώς πηγαίνετε προς Χαλκιδική, προς Κατερίνη, προς Ασπροβάλτα, προς Επανομή, και 6-908-357-800 το Βαϊπεράκι. Και μην ξεχνάτε εσείς που πάτε ότι το απόγευμα ο Στάτους με το team της Κυριακής υπάρχει και μια έκπληξη, μας είπε η Κατερίνα, η εκπομπή Πηξίδα για σας. Πώς θα επιστρέψετε? 5 με 11 το απόγευμα εμφανίζεται στο 0. Έχουμε ένα θεματάκι στην ανηφόρα του Ρησί, έχουμε ένα θεματάκι. Βλέπεις κάτι άλλο, Παναγιώτη, εσύ που, που τρως ψάρια? Εγώ δεν
1: για να το δω και το
0: έχει ένα μικρό κομματάκι, μάλλον είναι τα διόδια στον προφήτη πηγαίνοντας για καβαλά σπροβάτα. Εκεί βλέπω έχει ένα μικρό θεματάκι.
1: Στα Μάργαρα δεν είδαμε και.
0: Για δε στα Μάργαρα τι γίνεται.
1: Στα Μάργαρα, για να δω τι γίνεται. Στα Μάργαρα έχουμε θέμα μεγάλο προς Θεσσαλονίκη.
0: Προς Θεσσαλονίκη.
1: Προς Θεσσαλονίκη έχει μεγάλο θέμα και όταν φεύγουν από Θεσσαλονίκη για να πάνε, ας πούμε, Αθήνα και. Στην
0: Κατερίνη. Κατερίνη, ναι. Καλημέρα στα ταλάφωνα, βρε. Απέ.
2: Καλημέρα στα καλύτερα παιδιά από τα Σέρας.
0: Ψιμ πουλίμ για βρήμ.
2: Να είστε καλά, κύριε Απόστολε.
0: Απόστολος.
2: Απόστολε, ναι. Γιατί θα μπορούσε να είστε και γιος μου.
0: Δεν έχει σημασία, φιλαράκια είμαστε.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για την εκπομπή. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω
0: παρακαλώ
2: κάτι. Ναι. Έλειπα 2,5 μήνες και είχα ακούσει, είχε πέσει μια οικοδομή επειδή έσκαβαν
0: στην Αθήνα. Ναι, στην Αθήνα.
2: Τη διπλανή, στη διπλανή,
0: ναι, ναι, στην Αθήνα.
2: Και μετά από εκείνο είπαν ότι κάτι θα ψηφιστεί στο κοινοβούλιο για αυτούς που δεν πληρώνουν να μπορεί να συντηρηθούν οι οικοδομές. Ξέρετε κάτι γι' αυτό?
0: Όχι, κορίτσι μου, με πιάνεις αδιάβαστο. Αν ξέρει κάτι η Κατερίνα, σε λίγο θα σε ενημερώσουμε από τον αέρα.
2: Αχ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τι λέτε
2: πολύ,
0: τώρα, υποχρέωσή μας. Να είστε καλά, την αγάπη μου.
2: Πώς και πώς κάθε φορά.
0: Αγάπη μου εσύ. Ο Μιχάλης ο Πολυζωνίδης, μόλις πέρασαν από τον προφήτη τα διόδια είναι άδεια, άρα το κιτρινάκι που έχει εκεί δεν είναι στα διόδια. Ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Έτσι σας θέλω, συνεπείς, και να βοηθάτε τους συνανθρώπους μας. Να πω μια που άκουσα την κυρία, οι συντάξεις του Σεπτεμβρίου, 26 Αυγούστου και 28 Αυγούστου. 26 Αυγούστου και 28 Αυγούστου, που σημαίνει μία μέρα πριν το απόγευμα στις 6 θα είναι τα κρήματα στο λογαριασμό σας.
3: Είμαι πολύ ωραίος.
4: Αλήθεια?
3: Βεβαίως. Είμαι πολύ ωραίος.
0: Και επειδή ο Στάτος είναι παντού, ακούστε σουσού που σας έχω σας λίγο από την άουσα της Πάρου. Να ακούει και ο Φυλάκης. Ο και παιδάκιας. Και μπαπάκιας.
3: Είσαι πολύ ωραίος.
4: Αλήθεια?
0: Και παιδί δεν έχει, ναι. Δεν φάνηκε ακόμα δηλαδή. Στο 9 μήνο επάνω μπορεί.
4: Ωραίος. Αλήθεια?
0: Όταν θα πάει να το δει μαζί με την Νατάσα.

0: Στην Άωσα κάθεται ο Αλέξης. Μην ρωτάτε ποιος είναι ο Αλέξης, για αυτούς που είναι πίσω από τις λέξεις. Ο Αλέξης Ελλάς, όχι της κανονικής, αυτός που έκανε το κόμμα και είναι και 16,8. Ήθελα να μάθω ποιοι είναι αυτοί το 16,8 και τι μηνύματα πήραν το 15 μέχρι το 19. Έχω την απορία αυτή. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί που το σμπρώχνουν ξέρουν καλύτερα και όπως το σμπρώχνουν, μέχρι στιγμής το πάνε καλά. Δεν ξέρω, Ήρης, αν θα ξεφουσκώσει ή όχι. Εκεί υπάρχει ένα πολύ ωραίο τσαχπί. Λέγεται. Εκεί τρώει και ο Σαλπιγκίδης, για να ξέρετε. Ναι, όπως καταλάβατε, είναι από τα φθηνά. Ναι. Εμένα μου έκανε το τραπέζι ο Σαλπιγκίδης για να κάτσω εκεί με το δικό μου, τη δικιά μου την τσέπη, ούτε για πλάκα. Εν πάση περιπτώσει, πάει να κάτσει και ο Πλεύρης, ο πατησούχο, άκουσου σου, ναι, και βλέπει τον Αλέξη. Κύριος ο Πλεύρης είναι ένα ευγενικότατο παιδί, άλλοτε πιστεύει κλπ. Είναι ευγενικότατο παιδί. Πάει, του δίνει το χέρι, πώς πάει Αλέξη κλπ. Το ένα τ' άλλο, τα καλαμάρια. Τρώμε καλαμάρια, κανένα μυδάκι. Πήρα, πώς πάνε οι τιμές για να ξέρω να κάτσω, να μην κάτσω. Τον είπε Αλέξη, καλέ τιμές, κάντε κλπ. Τι θα είπανε δηλαδή, δεν ήμουν και μπροστά, αλλά φαντάζομαι αυτά θα το ρώτησε. Πήρε και μια μπουκίτσα ψωμί, καθώς ήταν όρθιος ο Πλεύρης. Λέει, βλέπω πίνεις και ωραίο κρασάκι, ναι, να είναι πολύ καλό το κρασί. Ο Αλέξης δεν του είπε καθίστε, ή μπορεί να του είπε και να μην κάθισε. Πάντως ακούστε το πιο κάτω τώρα, το πιο κάτω. Πιο κάτω, μόλις φύγανε, έγκαιρο έτσι, Αβδελάς. Λοιπόν, έχω το Ρουφιάνο. Λοιπόν, πήγε πιο κάτω, λέει, κρίμα, λέει, έπρεπε να βγω μια φωτογραφία μαζί του, λέει ο Πλεύρης. Στην παρέα του, να την ανεβάσω, να τη δούνε στην εστία και να αρχίσουν, λέει, τα σενάρια ότι υπάρχει συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Ελλάς. Πήγαινα, ξέρετε γιατί το είπε τώρα. Γιατί η εστία έγραψε συγκυβέρνηση Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Φαντάζομαι ότι εκεί ήταν το καρφί. Καταλάβατε. Για να δείτε τι μαθαίνουμε εδώ στα Στάθης. Ωραίο σουσού. Έτσι.
1: Σουσού, καλό, ωραίο σουσού. Καλό, καλό.

0: Ψάχνω κάτι, αλλά δεν βρίσκω για αυτό που είπε η κυρία. Δεν κατάλαβα και τι πρέπει να ψηφιστεί, δεν κατάλαβα. Εν πάση περιπτώσει.
1: Δεν κατάλαβα. Δεν ξέρω και να μην μπαίνει και η Κατερίνα μέσα, αλλά δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Τώρα δεν ξέρω.
0: Ζήτησε Κατερίνα, σου ήρθε, βρε.
1: Α, ήρθε.
0: Λέει ότι η κυρία για την πολυκατοικία που έπεσε στην Αθήνα, ότι αργότερα θα ψηφιζόταν ένας νόμος για. Ένας νόμος για να προστατεύει τις διπλανές. Αυτό κατάλαβα εγώ. Είχε κάτι και τέτοιο.
1: Εγώ δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Πρώτη φορά το ακούω αυτό το πράγμα τώρα. Δεν ξέρω αυτά. Ο εργολάβος πρέπει να το κάνει και ο πολιτικός μηχανικός. Δηλαδή να κάνει αντιστήριξη προφανώς εννοεί. Δεν ξέρω. Δηλαδή όταν είναι χαμηλό σπίτι ή πάνε να τον γκρεμίσουν. Δεν ξέρω ακριβώς πώς γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Η Γογό λέει στο τζαχπίνι καλαμαράκι και μυθάκι. Ναι ρε, γιατί μόνο καραβίδες δηλαδή. Και ας τα ακούσει, θα έχει κάτι πρόχειρο για μπροστά. Τι να κάνουμε. Άρα Γογό μου, έχεις πάει τζαχπίνι έτσι. Πέρασμα είναι, πέρασμα είναι.
1: Για άκου Ανουσάκη. Ελένη Ανουσάκη, φίλαμε. Ελένη Ανουσάκη.
0: Ήρθε μια μέρα, 2-3 φορές ήρθε στη Βουλή, κυρίως το ιατρείο επισκέπτεται και λέει μια μέρα που έβγαινε, α, λέω και γιατί το ιατρείο ήταν στο ισόγειο που ήταν και το γραφείο μου, μια μέρα που έβγαινε, λέει, α, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, χωρίς να της πω τίποτε. Λέω, καλές εξετάσεις, όχι, όχι, λέει, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έρχομαι και δεν πληρώνω.
1: Τι δηλαδή, δεν έχει λεφτά δηλαδή αυτό.
0: Μπορεί, δεν ξέρεις, αυτές όλες.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω κι αν έμενε στο σπίτι του. Δεν ξέρω.
1: Του ηθοποιού.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω.
1: Συνήθως έτσι γινόταν και με τους μεγάλους αυτούς καλλιτέχνες.
0: Οι περισσότεροι εκείνης της εποχής, ναι, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Ναι.
1: Μόνο η Βασιλιάδου παρακολούθησα τη μηχανή του χρόνου στην ΕΡΤ. Μου αρέσει αυτή η εκπομπή.
0: Ναι.
1: Πήγαινε και όταν την έλεγε αυτός που θα γύριζε την ταινία πόσα λεφτά θέλει, του έλεγε σπίτι θέλω. Η αμοιβή μου είναι ένα σπίτι.
0: Σοβαρά, ναι, πρώτη φορά τα ακούω αυτό.
1: Είχε ψώρα με τα σπίτια, θέλει να έχει να
0: αγοράσει. Μια χαρά, ήξερε τι
1: έκανε. Αυτό ακριβώς.
0: Εκείνο που ξέρω για την Βασιλιάδο ότι δεν είχε κανένα κόμπλεξ. Το έπαιζε και έξω, έπαιζε με την. Ναι. Ναι. Με το πρόσωπό της και
1: ναι,
0: λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι.
0: Ότι είμαι μια κούκλα, προσέχετε
1: αυτό
0: και τέτοια.
1: Ακριβώς, αυτό ακριβώς. Φοβερή, φοβερή.
0: Και μια και αναφερθήκαμε σε τσαχπίνι, πριν σας αποχαιρετήσω, έχουμε και τσαχπίνι τον Ιφαντίνο στην FIFA. Η UEFA καταγγέλει και είναι σε δημοσίευμα, καταγγέλει ότι πλήρωσε μεγάλη αποζημίωση σε γυναίκα με την οποία φέρετο διατηρούσε εξωζυγική σχέση. Αυτοί όλοι, ξέρετε, πρόεδροι ομάδων, ομοσπονδιών κλπ. Το έχουν αυτό το χούι να έχουν εξω τέτοιες. Βέβαια ο Ιφαντίνο τη βόλεψε, την έβαλε και στην UEFA υπάλληλο. Και έπαιρνε 160.000 το μήνα. Τη βόλεψε μια χαρά. Ελβετικά φράγκα. Εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό η UEFA το ξέρει καλά. Εν πάση περιπτώσει, ο Ιφαντίνο, εγώ σας το είπα και τις προηγούμενες μέρες, ότι αν δεν έχει καλύψει τον ποπό του, φυλακή θα πάει, δεν υπάρχει περίπτωση. Ένα αυτό. Αλλά το έχουν όλοι οι πρόεδροι των ομάδων. Δηλαδή, άμα αρχίσω και γράφω βιβλίο, όταν πηγαίναμε αποστολές, ποιοι πρόεδροι μέσα στο αεροπλάνο και το Σαββατόβραδο, την Κυριακή έπαιζε η ομάδα στα μπουζούκια, με ποιες και με ποιους και με τέτοια, άστα. Άστα. Θα πρέπει να αλλάξω πλανήτη. Να ευχαριστήσω εσάς πρώτα που ήσασταν κοντά μου και σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Η αλήθεια είναι αυτή. Να ευχαριστήσω όμως πάρα πολύ, γιατί χωρίς την πολύτιμη βοήθειά του δεν θα μπορούσα να βγω στον αέρα, τον Παναγιώτη το Δάνο, ο οποίος ακολουθεί για ένα δίωρο, μην το χάσετε με τίποτα που δεν το κάνετε κάθε Σαββατοκύριακο, το ξέρω αυτό, φαίνεται από τις μετρήσεις. Παναγιώτη μου, να σε καλά.
1: Ευχαριστώ
0: μέσα
1: πολύ
0: από την καρδιά μου. Να ευχαριστήσω την Κατερίνα Νικολάου, η οποία θα έρθει για το δελτίο των 12, για την στήριξη-υποστήριξη. Και πριν σας αποχαιρετήσω, ακούστε και αυτό. Επικίνδυνος δεν είναι αυτός που δαγκώνει. Επικίνδυνος είναι αυτός που γλύφει. Καλή συνέχεια, η Παναγιά μαζί σας, καλή εβδομάδα να έχουμε.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο ιδιοκτήτης Beach Bar στην περιοχή της Πούντας, στην Πάρο, όπου χτες έχασε τη ζωή του ένα 4χρονο αγοράκι όταν πνίγηκε στην πισίνα της επιχείρησης. Ο ιδιοκτήτης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης στην πισίνα, συνελήφθη και αντιμετωπίζει, όπως και οι γονείς του παιδιού, κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Οι γονείς του 4χρονου αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, ενώ κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Την απόσυρση των ελληνικών Patriot από τη Σαουδική Αραβία ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με αφορμή την υπογραφή αμυντικής συμφωνίας μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι λίγες ημέρες μετά την ενεργοποίηση των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία, η υπογραφή της αμυντικής συμφωνίας μεταξύ των τριών χωρών αναδεικνύει για μια ακόμα φορά το στρατηγικό αδιέξοδο και τους κινδύνους της γιοταχή εξωτερικής πολιτικής Μητσοτάκη. Στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο νοσηλεύονται εκτός κινδύνου οι δύο αστυνομικοί της ομάδας Δίας, οι οποίοι τραυματίστηκαν σε τροχαίο στο Λαγονίσι όταν η μηχανή στην οποία επέβαιναν συγκρούστηκε με γεωταχή, το οποίο έκανε παράνομη αναστροφή στην Αθηνών Σουνίου στο ύψος της παραλίας Πεύκο. Το όχημα ήταν μισθωμένο και σε αυτό επέβαιναν 4 τουρίστες. Νέα αποχώρηση από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, καθώς ο επιχειρηματίας Νίκος Μπρουτζάκης ανακοίνωσε χτες την αποχώρησή του, αφήνοντας εχμές για τον τρόπο λειτουργίας του κόμματος. Καταγγελία για βιασμό ανηλίκου στη Σκιάθο. Ένας 15χρονος εμφανίστηκε με τον πατέρα του πριν λίγα 24 ώρες στο αστυνομικό τμήμα και κατέθεσε πως από το 2024 βιάζεται από έναν 17χρονο σήμερα μαθητή λυκείου, με τον φερόμενο ως δράστη να εκβιάζει το θύμα με βιντεοληπτικό υλικό. Υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε κατηγορία 3 στη Χαλκιδική. Μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας είναι προγραμματισμένη για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Στις 7.30 θα υπάρξει συγκέντρωση ενάντια στις εχθροπραξίες στην Παλαιστίνη. Στη διεθνή επικαιρότητα, μήνυμα να μπει τέλος στη συνθήκη ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη, εξέπεμψε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, λίγες ώρες αφού η Τεχεράνη παρέδωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες μια λίστα με τους 6 όρους για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Ο Πεζεσκιάν υποστήριξε τις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας, λέγοντας σε συνέντευξη τύπου ότι πιστεύω ότι τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για μια συμφωνία. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας σε δηληστήριο του κρατικού πετρελαϊκού κολοσσού της Αράμκο στο Τζιζάν της Σαουδικής Αραβίας. Σε δήλωση του ένοπλου τμήματος των Χούθη δηλώνεται ότι κατάφεραν να χτυπήσουν την εγκατάσταση με ντρόουν ως αντίδραση στις πτήσεις ντρόουν της Σαουδικής Αραβίας στην Ιεμένη. Στην αθλητική επικαιρότητα, το δεύτερο μετάλλιό της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών που διεξάγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες πανηγυρίζει η Ελλάδα. Η Ιουλιάνα Ρούσου πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στα 800 μέτρα και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο με χρόνο 2:03:08.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένα στις θερμές ώρες της μέρας αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 31 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 35, στο Κιλκί τους 36, στη Βέρεια τους 37, στα Γιαννετσάκη της Έρεας τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στα Γραβενά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς και στην Καστοριά τους 33. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Interior. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
5: Αν χρειάζεστε μια συσκευή ψύξης με μεγάλη χωρητικότητα, τότε τα ψυγεία ντουλάπες της LG είναι η ιδανική λύση. Με εργονομικό σχεδιασμό και απεριόριστες δυνατότητες, τα ψυγεία ντουλάπες της LG, είτε με την κλασική κάθετη διάταξη, είτε με τη μοντέρνα οριζόντια, θα σας εντυπωσιάσουν. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα αποκτήσετε το νέο σας ψυγείο ντουλάπα της LG και εμείς θα το γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρες. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές πρωτοποριακές ηλεκτρικές συσκευές.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λίμνο. Ζήσε στη γη του ηφαίστου και των καβύρων. Ανακάλυψε την άγρια γοητεία του ηφαιστιακού τοπίου. Κολύμπησε σε χρυσαφένιες παραλίες και γίνε ένα με το κύμα. Γεύσου λιμνιό κρασί από τα αμπέλια των θεών. Απόλαυσε τη γαλήνη και την υπέροχη θέα από το κάστρο. Πάμε Λίμνο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
10: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
13: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

0: ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

Μια εμπειρία ακόμη λοιπόν θα μπορούσα να χαρακτηρίσω την δίωρη συνεργασία που είχα με τον κύριο Απόστολο Αβδελά. Είναι αυτά τα οποία φέρνει στην ζωή σου, η ζωή μάλλον ξαφνικά μπροστά σου. Πού να φανταζόμουν κάποτε όταν ξεκινούσα την πειρατική μου καριέρα ραδιοφωνική ότι θα συναντούσα τέτοια μεγάλα μεγέθη. Όπως Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση, Απόστολο Αβδελά, Κατέρινα Νικολάου, Κώστα Μπαρμπαγιάννη. Λέω Ντίμα Χερά. Θα ξεχάσω Διογέννη Δασκάλου. Διογέννη Δασκάλου. Τεράστια μορφή. Πού να φανταζόμουν ότι θα ήμασταν ποτέ στον ίδιο σταθμό. Βιργινία Δημαρέση είπα. Άρη Μπαμπιδάκη δεν είπα. Τριαντάφυλλο Τσουλφά, Σωτήρη, Σωτήρη Βουτσελά δεν είπα. Πώς τα φέρνεις ζωή ρε παιδί μου. Και σε άλλους σταθμούς γνώρισα έτσι ανθρώπους που άκουγα. Λοιπόν, αυτά, είμαι ο Παναγιώτης Δάνου. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Είναι η τελευταία εκπομπή πριν την άδεια. Να δεχτώ και το αδερφάκι μου, έρχεται από την Αμερική αύριο. Ναι. Έχω και καιρό να τον δω, τον αποθύμησα. Λοιπόν, να σας πω ότι μας έχει βγάλει ένα μεγάλο πρόβλημα τώρα στην περιφερειακή, η οποία ξεκινάει από την Επιλαία και φτάνει μέχρι περίπου και το Γέννησης. Εκεί βέβαια μας δείχνει ότι υπάρχει ατύχημα ή βλάβη αυτοκινήτου. Δεν είμαι σίγουρος τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Αν έχετε κάτι εσείς να μας το στείλετε, πολύ ευχαρίστως. Το πρόβλημα που είχαμε στην Θεσσαλονίκη σε Μουδάνιον έχει τελειώσει. Υπάρχει μόνο ένα κιτρινάκι εκεί, το οποίο ξεκινάει από τη Waterland και τελειώνει πολύ σύντομα. Κίνηση θα συναντήσετε βέβαια και στο αεροδρόμιο Μακεδονία και στην λεωφόρου Γεωργικής Σχολής με Θεσσαλονίκης Περαίας. Εκεί έχουμε ένα θέμα έτσι αρκετό θα έλεγα. Είναι και βέβαια καταλαβαίνετε και τέτοιες ημέρες, λογικό και επόμενο είναι. Επίσης για να δω τι άλλο πρόβλημα υπάρχει, σας είπα για το πρόβλημα στον περιφερειακό με μέτωπο ανατολικά και όχι δυτικά, ανατολικά είναι το πρόβλημα, το οποίο όπως είπαμε ξεκινάει από τον Ελαιόν και φτάνει μέχρι και το Πουρνάρι και ίσως λίγο και πιο κάτω. Λοιπόν, αλλού ο περιφερειακός δεν βλέπω να έχει κανένα πρόβλημα. Η Θεσσαλονίκη μέσα δεν έχει κανένα πρόβλημα. Πάω και λίγο στα Μάργαρα να δω τι έχει εκεί. Έχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση σε βαθμό κακουργήματος προς Θεσσαλονίκη. Λίγη έξοδο έχει στο Εύγα, αλλά στο Έμπα γίνεται... Τέξας. Για να δω το μήνυμα που ήρθε μόλις τώρα. Καλημέρα στα διόδια ασπροβάτα με κατεύθυνση Καβάλα. 800 μέτρα ουρά μας έστειλε ο Μαθιός. Ευχαριστώ πάρα πολύ Μαθιό, να σε καλά. 800 μέτρα ουρά, αυτό είναι για μένα ξέρετε. Έχω σκίσει τα ρούχα μου, έχω μαλώσει με τη γυναίκα μου, έχω μαλώσει με το σκυλί μες στα μάξι. Κατεβαίνω κάτω και πάω στα δίδια με τα πόδια και λέω ανοίξτε το επιτέλους να τελειώνουμε να περάσουμε. Δεν είμαι καλά ψυχικά. Λοιπόν, αυτά. Να δώσουμε το λόγο όπως κάνουμε πάντα στην μουσική.

0: κέρδος 12.30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
4: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας, γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311-829-729.
5: Μερκούρια 2026.
6: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
5: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
6: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
5: Μία κομμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
6: 30 Αυγούστου.
5: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
6: Σας περιμένουμε.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330 ml 8 συν 4 δώρο, 7,99.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM. Ακόμη καλύτερα. Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Ο
11: Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

0: Αυτή ήταν η ΡΕΚ στο καινούριο τους τραγούδι με τον τίτλο «Μόνο εσύ». Λήξεις συναγερμού έχουμε στον περιφερειακό, έχουν αποκατασταθεί τα πάντα, δεν έχει βγάλει, δεν έχει, έχει βγει το αυτοκίνητο από εκεί. Ξεκοκκίνησε και προς ανατολικά το ρεύμα, οπότε είμαστε καλά. Βέβαια παραμένει το πρόβλημα στην Θεσσαλονίκη σε Μουδανίων, το οποίο είναι κόκκινο με κατεύθυνση βέβαια προς Χαλκιδική. Στις Έδες βλέπω έχει λίγο κίνηση. Αυτό τώρα το οποίο είναι στην Θεσσαλονίκης Μουδανίων τραβάει μέχρι και το Νέο Ρίσιο περίπου, όχι κατά κόκκινο, αλλά είναι, έχει πάρα πολύ κίνηση. Και είναι 1 και 12 και 42 παρακαλώ η ώρα. Για να δω τι με λέει η Κατερίνα. Τι με λέει η Κατερίνα Νικολά, με διορθώνει. Λέει Μουδανιών και όχι Μουδανίων. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Κατερίνα Νικολά. Αυτό είναι, άμα εξέδωσα σύνταξη σε εκεί βαθμών, τι να πεις τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Νικολάου. Τι λέει εδώ η Βόρεια ρε παιδιά. Όχι, θα τα πω. Θα τα πω γιατί τα αξίζεις, Κατερίνα. Ελικόπτερο πάρκαρε στο Σαρακίνο για να κάνουν μπάνιο οι επιβάτες του. Αυτά. Όχι, να, τυρανιέστε εσείς τώρα. Κόκκινος ο χάρτης, κίτρινος ο χάρτης, όχι πράσινος ο χάρτης. Πάτε στο μποτιλιάρισμα, νευριάζετε, πάτε να κάνετε μπάνιο και τελικά σας βγαίνει από τη μύτη. Εδώ, εκεί, στο Σαρακίνο. Πήγανε με ελικόπτερο, πάρκαρε εκεί πάνω στο, που απαγορεύεται βέβαια, το ελικόπτερο και τα λοιπά ο χειριστής, και οι επιβάτες κάνανε μπάνιο. Συνελήφθησαν ή τους πρόσφεραν και ούζο μεζέ για το καλωσόρισμα. Το τι να σας πω, αφού τους έχουμε δώσει την εντύπωση ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Και δεν είναι πλεμπέοι σαν και εμάς. Αυτοί είναι πλούσιοι και έτσι πάνε για μπάνιο. Όταν έχεις λεφτά, ακόμα και οι προστατευόμενες παραλίες και οι αρχαιολογικοί χώροι είναι ελικοδρόμια. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Ακούστε, ακούστε τραγούδι. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Είμαι σίγουρος ότι λίγοι το έχετε ακούσει.
1: Κοιτάζω γύρω μου, τίποτα να μην ξεχάσω. Πετσέτες, μαγιό, σαγιονάρες, όλα για να τα μάσω. Φύγαμε για θάλασσα και όχι σε πισίνα, πάμε Χαλκιδική. Όλα.

0: Και στα τρία πόδια υπάρχει ευκαιρία. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει το τραγούδι το οποίο ακούσαμε, και να σας πούμε για διακοπές νερού. Για να πάρουμε την τηλεφωνική γραμμή να δούμε τι έχουμε. Παρακαλώ.
1: Γεια σας, κύριε.
0: Γεια σας, κυρία μου, τι κάνετε?
1: Μια χαρά, από Αθήνα.
0: Από Αθήνα, μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτό που λέτε εσείς τώρα για τη Χαλκιδική το είχαμε εμείς την επταετία.
0: Ναι.
1: Είχαμε έρθει από Κύπρο με δεξιοτήμονο αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Το αγγλικό.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, κάπου παρκάραμε που δεν έπρεπε, δεν το ξέραμε.
0: Μιλάτε για το ελικόπτερο που είπα πριν?
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, μόλις παρκάραμε, ήρθε ο αστυνομικός, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Μόλις άκουσε αγγλικά που μίλησε ο θείος μου και είδε αγγλικό διαβατήριο, γιατί δούλευε στα αγγλικές. Οκ, να πειράσετε καλά, οκ, φύγετε.
0: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν, δεν είχαμε τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι το αυτοκίνητο το δεξιοτήμονο.
0: Κατάλαβα.
1: Το έχουν μόνο Αγγλία και Κύπρο, είδαν το διαβατήριο.
0: Ναι. Και οπότε σας είπαν.
1: Δεν νομίζετε ότι έγινε, μου γίνεται μόνο τώρα, είναι παλιά τακτική αυτή.
0: Καλά, τώρα αυτό στο Σαρακίνο είναι, απαγορεύεται, γιατί κάποτε πήγαν να χτίσουν ένα ξενοδοχείο πάνω σε κάτι βράχια τα οποία είναι σπάνια κτλ. Και το σταματήσαν και έγινε ολόκληρη ιστορία. Αλλά τώρα να έχει ελικόπτερο, δεν μπορεί να προσγειώνει όπου να είναι για να κάνει μπάνιο.
1: Ναι, θα μπορούσε να προσγειωθεί και στο χτήμα σου, στο σπίτι μου, ας πούμε.
0: Ναι, αλλά πρέπει να κατεθέσει και σχέδιο κτίση, είναι πολλά στη μέση τώρα, γι' αυτό και το σχολίασα. Γι' αυτό είναι.
1: Μόνο έχει γίνει εισβολή.
0: Ναι.
1: Όχι, έγινε σε εμάς το 74, αυτό μου θυμίζει.
0: Μάλιστα. Έγινε, κυρία μου, ευχαριστώ.
1: Θέλω να αφιερώσω σε σένα ένα κομμάτι,
0: ναι,
1: και στον κολλητό μου που μας ακούει, είμαι η Ήρης.
0: Ναι, ναι.
1: Και θέλω να ακούσουμε το Συγκάτοικοι Είμαστε Όλοι στην Τρέλα.
0: Συγκάτοικοι Είμαστε Όλοι στην Τρέλα. Εντάξει, θα το μεταδώσω.
1: Βαρδί.
0: Από.
1: Βαρδίς.
0: Βαρδίς.
1: Αντώνης.
0: Α, εγώ νόμιζα Δικατσιμίχα. Εντάξει, Βαρδίς.
1: Μαζί είναι οι τρεις. Αλλά
0: ωραία.
1: Είναι προφητικό κομμάτι τελικά.
0: Σωστό, σωστό.
1: Καλή σου Κυριακή.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας. Σας είπα, ας τα κάνουν αυτά στην Αμερική. Να δεις τι γίνεται. Λοιπόν, να σας πω για διακοπές νερού. Στη Δήμο Θεσσαλονίκης διακοπή νερού εμφανίζεται στις οδούς Δανδάλου, αν δεν κάνω λάθος. Τι λέει εδώ? Δανιόλου Αντωνίου, Μαρασλή και Πέριξ αυτών. Μέχρι τις 2 το μεσημέρι η υδροδότησα έχει επανέλθει. Στη Νεάπολη, στο Δήμο Νεάπολη, σε κοιλών διακοπή νερού εξελίσσεται στην οδό Μαδίτου και γύρω από αυτήν, με την ΕΙΑΘ να εκτιμά ότι θα έχει επιληθεί η βλάβη μέχρι στις 12 το μεσημέρι, αλλά έχει τελειώσει. Και στην Καλαμαριά, εκεί που είμαι εγώ, ευτυχώς από πρώτη του μηνός φεύγω από Καλαμαριά. Μετακομίζω και νοικιάζω το σπίτι και να τελειώσουμε με αυτή την ιστορία, γιατί η Καλαμαριά έχει γίνει ανυπόφορη. Λοιπόν, στο Δήμο Καλαμαριάς το πρόβλημα εντοπίζεται στην οδό λοιπόν Λακαδικίας και στις παρελκόμενες σε αυτήν, και αποκατάσταση εκτιμάται ως τις 4.30 σήμερα το απόγευμα. Για έλατε να ακούσουμε και ένα τραγούδι από την Άννα Βύση, Κλαίω λέγεται, και είναι του 1999. Πήγε στην Eurovision η Άννα Βύση? Δεν θυμάμαι καθόλου, ρε παιδιά, να σου πω την αλήθεια. Δεν το θυμάμαι καθόλου αυτό. Αν ξέρει κανείς, θα μας πει. Άρε Κατερίνα Νικολάου, ναι, λέει, 2 φορές. Αυτό είναι το 1989.

Κλαίω με την Άννα Βύση. Πάντως στη Χαλκιδική είχαμε πριν από λίγο μια φωτιά η οποία ξέσπασε ξερά χόρτα στα πυργαδίκια. Αμέσως λοιπόν επενέβησαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και οριοθετήθηκε εντός μισής ώρας η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα την Κυριακή σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή πυργαδίκια στη Χαλκιδική. Σύμφωνα με το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος, στο σημείο της φωτιάς έσπευσαν και επιχείρησαν 30 πυροσβέστες και μια ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, και στην κατάσβεση της φωτιάς είχε συνδράμει και με υδροφόρες ο Δήμος Αριστοτέλη. Δεν κόβει το κεφάλι, δεν κόβει. Δυστυχώς δεν μπορούμε να καταλάβουμε το ότι και βάζουμε σε κίνδυνο και ανθρώπινες ζωές, και βέβαια όλα αυτά στοιχίζουν όλα αυτά. Φανταστείτε τι κινητοποίηση υπάρχει, και τα πτυτικά μέσα, αλλά και τα πυροσβεστικά οχήματα, αλλά και οι ανθρώπινες ζωές πάνω απ' όλα, έτσι. Δεν ξέρουμε που θα καταλήξει μια φωτιά την οποία βάζει ένας ανεγκέφαλος. Τι ανθρώπινες απώλειες θα έχουμε, όπως είδαμε και με τα ελικόπτερα τα οποία χτύπησαν στον αέρα. Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε εκεί, αλλά το θέμα είναι ότι χάθηκαν ζωές και ότι αν δεν υπήρχε φωτιά δεν θα γινόταν. Και πολλά άλλα δεν θέλω να τα αναπτύξω τώρα. Σε λίγο θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Έλα, Κατερίνα μου.

γλώσσαν αυτοί που χρησιμοποιούν, ρε παιδιά, οι νεολαίοι, στην καινούργια γκόμενα, λέει, που φόλιας. Στην καινούργια ερωμένη που αγάπησα, ρε παιδιά. Τι πράγμα είναι αυτό, δηλαδή. Αχ, στην εποχή μας πηγαίναμε στα ζαχαροπλαστεία, πήραμε καμιά σουμάδα, κάνατε, τώρα που... Λοιπόν, πλησιάζουμε στη μία, θα εκφωνήσει η Δελτίο Ειδήσεων η Κατερίνα Νικολάου. Θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Παναγιώτης Δάνου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2 παρίτσα. Αμέσως μετά ακολουθεί καταπληκτική ελληνική μουσική μέχρι και τις 3, όπου αναλαμβάνει τα ενία ο Γιάννης Ρέπης. 3 με 5 θα είναι κοντά σας με την πάρα πολύ ωραία φωνή και τις ωραίες επιλογές του. 5 μέχρι και τις 11 θα είναι κοντά σας η Βιργινία Δημαρέση με τον Άρη Μπαμπιδάκη και μια συμμετοχή έκπληξη, η οποία μας είπε η κυρία Κατερίνα Νικολάου. Θα την ακούσετε, ούτε εγώ την ξέρω. Τώρα θα πιέσω βέβαια ο καταστάσεις, μπας και αλλιεύσω τίποτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους Τιμίας. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο ιδιοκτήτης Beach Bar στην περιοχή της Πούντας, όπου χθες ένα τετράχρονο κορίτσι, με συγχωρείτε αγοράκι, έχασε τη ζωή του σε πισίνα Beach Bar. Ο ιδιοκτήτης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης στην πισίνα, συνελήφθη και αντιμετωπίζει, όπως και οι γονείς του παιδιού, κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Οι γονείς του τετράχρονου αφέθηκαν ελεύθεροι. Την απόσυρση των ελληνικών Patriot από τη Σαουδική Αραβία ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με αφορμή την υπογραφή αμυντικής συμφωνίας μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει, λίγες ημέρες μετά την ενεργοποίηση των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία, η υπογραφή της αμυντικής συμφωνίας μεταξύ των τριών χρονών αναδεικνύει για μια ακόμα φορά το στρατηγικό αδιέξοδο και τους κινδύνους της γιοταχή εξωτερικής πολιτικής Μητσοτάκη. Πίσω στα δικά μας, ένας 15χρονος εμφανίστηκε με τον πατέρα του πριν λίγα 24 ώρα στο αστυνομικό τμήμα Σκιάθου και κατέθεσε πως καθημερινά από το 2024 βιάζεται από τον 17χρονο σήμερα μαθητή λυκείου, με τον φερόμενο ως δράστη να εκβιάζει το θύμα με βιντεοληπτικό υλικό. Τρία άτομα συνελήφθησαν να οδηγούν μεθυσμένα στη Θεσσαλονίκη, ένας 40χρονος και ένας 58χρονος στην Τούμπα, ενώ ένας 49χρονος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα στους αμπελόκηπους. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στη Χαλκιδική σε κατηγορία 3, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης. Μάλιστα, μικρής έκτασης φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση σήμερα το πρωί στα πυργαδίκια. Άμεσα έσπευσαν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα για την κατάσβεση. Μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πιθανόν πορεία θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7.30 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ενάντια στις εχθροπραξίες στην Παλαιστίνη. Στη διεθνή επικαιρότητα, μήνυμα να μπει τέλος στη συνθήκη ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη εξέπεμψε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν λίγες ώρες αφού η Τεχεράνη παρέδωσε στις ΗΠΑ λίστα με τους 6 όρους για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Ο Πεζεσκιάν υποστήριξε τις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας λέγοντας ότι πιστεύει ότι τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για μια συμφωνία. Υπάρχει συνοχή, δύναμη και ενότητα στη χώρα και από όσο γνωρίζω το Ιράν θεωρείται νικηφόρο και ισχυρό σε αυτόν τον πόλεμο, είπε ο Πεζεσκιάν. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας σε διελιστήριο του κρατικού πετρελαϊκού κολοσσού της Αράμκο στο Τζιζάν της Σαουδικής Αραβίας. Όπως αναφέρουν, η επίθεση έγινε σε αντίπεινα για τις πτήσεις ντρόουν της Σαουδικής Αραβίας στην Ιεμένη. Στην αθλητική επικαιρότητα, το δεύτερο μετάλλιο της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών που διεξάγεται στο Γιουτζίν των Ηνωμένων Πολιτειών πανηγυρίζει η Ελλάδα. Η Ιουλιάνα Ρούσου πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στα 800 μέτρα και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο με χρόνο 2:03:08.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermono System. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμη πνέων μεταβλητή 28 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 31 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 35, στο Κιλκί τους 36, στη Βέρεια τους 37 βαθμούς Κελσίου.

0: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
0: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
0: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στη Μία. Καλώς σας μεσημέρι.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά, μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο, μόνο με 6,49 το κιλό. Φλωρίδης λουκάνικα τύπου Μικόνου 420 γραμμάρια, μόνο με 1,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις, μόνο με 2,99. Green Cola 330 ml τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,59. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
5: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
6: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα. Για εξεζητημένο grooming.
5: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
6: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
5: Οφέλια, ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
7: Νεφέλες.
8: Διογένης Δασκάλου.
7: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
8: Αριστοφάνης.
7: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
8: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
7: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Ισαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
8: Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
9: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

Ήδη Αδάμου η συγκεκριμένη λέει να σας πω ότι έχουμε ένα ατύχημα στην Βεριά με μέτωπο, για να δω τώρα που ακριβώς είναι στη Βεριά, είναι στάνταρ 100%, αλλά είναι με μέτωπο προς Χαλκιδική και έχει σχηματίσει αρκετή ουρά. Τώρα ή ατύχημα είναι ή βλάβη, δεν μπορώ να ξέρω 100%, γι' αυτό σας ενημερώνω ότι στη Βεριά προς Χαλκιδική υπάρχει ατύχημα και έχει σχηματίσει μεγάλη ουρά αυτοκινήτων. Γι' αυτό λοιπόν όσοι έχετε από πίσω, την προσοχή σας παρακαλώ, για να μην έχουμε κι άλλα. Λοιπόν, ο καιρός σήμερα γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα βόρεια. Δεν θα κάνουμε γύρω στα ορεινά. Τι να δούμε, στη Θεσσαλονίκη λίγο να δροσίσει, λίγο, όχι πολύ, λίγο. Λοιπόν, η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ από το μεσημέρι μεταβλητή, ενώ η θερμοκρασία λοιπόν θα κοιμαθεί από 22 ως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

0: εκλογή.
1: Χάρης Βαρθακούρης, δεν σ' αφήνω, δεν σ' αφήνω. Να πούμε ότι το πρόβλημα στη Βεριά προς Χαλκιδική με το αυτοκίνητο το οποίο ή έχει μείνει ή υπάρχει σύγκρουση εκεί παραμένει, να ξέρετε. Κατά τα άλλα έχουμε ένα μικρό κίτρινο εκεί προς θα σας πω τώρα αμέσως, στον περιφερειακό με μέτωπο είναι δυτικά, είναι ακριβώς στις Οικές, αλλά δεν έχει κάτι έτσι φοβερό, είναι με κίτρινο, οπότε καταλαβαίνω, στον Άγιο Παύλο είναι, με μέτωπο δυτικά. Κατά τα άλλα μέσα στην Θεσσαλονίκη, εδώ έχουν και άλλη σύγκρουση, τη βλέπω τώρα, είναι κοντά στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, εκεί υπάρχει ή σύγκρουση ή έχει μείνει το αυτοκίνητο, είναι στην Πολύχνη με μέτωπο ανατολικά. Εκεί το βγάζει, οπότε υπολογίστε περίπου στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Έχει μεγάλη ουρά αυτοκινήτων, μας βγάζει, εδώ μας το βγάζει ατύχημα, αλλά κάποιες φορές είναι και βλάβη αυτοκινήτου με αποτέλεσμα να προκαλεί όλη αυτή την κίνηση. Λοιπόν, να πάμε στην Ελένη Δήμου. Α, να πούμε ότι βέβαια στο αποκορύφωμα... Στο αποκορύφωμα βρίσκεται η έξοδο των αδειούχων του Αυγούστου. Γέμισαν δρόμοι, κτέλ και αεροδρόμια. Καθυστερήσεις έχουμε στα Μάλγαρα. Το βλέπουμε και εδώ στο χάρτη. Είναι κατακόκκινος και στο ΕΜΠΑ και στο ΕΒΓΑ, αλλά πιο πολύ είναι στο ΕΜΠΑ. Στην κορυφή του λοιπόν φτάνει σήμερα η Κυριακή. Τα παραδοσιακά, έτσι το παραδοσιακό μεγάλο κύμα εξόδου των αδειούχων του καλοκαιριού, με χιλιάδες ταξιδιώτες να φεύγουν από τις πόλεις για παραθαλάσσιους θερινούς προορισμούς. Στην επιρωτική και νησιωτική χώρα, αλλά και στην ορεινή Ελλάδα. Εκεί είμαι εγώ, για τα ορεινά. Δεν είναι, θάλασσα δεν είναι. Δεν με πολύ αρέσει. Θάλασσα είναι πιο πολύ θέαμα, για μένα δηλαδή. Σε αυτή την ηλικία παλιότερα, ναι. Λοιπόν, καθώς είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι επέλεξαν το συγκεκριμένο τριήμερο για την καλοκαιρινή τους απόδραση, βέβαια ανάμεικτα είναι τα μηνύματα για τη Βόρεια Ελλάδα, καθώς υπάρχουν δρομολόγια που έχουν ήδη φτάσει στο 100% της πληρότητας, ενώ σε άλλες περιπτώσεις τα εισιτήρια δεν έχουν ακόμα ανοίξει για το σύνολο των αναχωρήσεων. Συνολικά πάντως η κίνηση στα κτέλ παραμένει αυξημένη, καθώς πολλοί ταξιδιώτες επιλέγουν λεωφορεία για τις καλοκαιρινές μετακινήσεις. Έλα μωρέ τώρα, θα πάμε το λεωφορείο για καλοκαιρινή μετακίνηση, πάρουμε το ελικόπτερο και θα πάμε. Πού θες να πάμε, Χαλκιδική, θα πάμε με το ελικόπτερο. Κατερίνη, θα πάμε με το ελικόπτερο. Και ο άλλος πήγε στο Σαρακίνικο, εμείς γιατί δεν κατάλαβα. Θα τον νοικιάσουμε πόσο θέλει. 2, 3, 4, 5 χιλιάρικα την ώρα, δώσ' του 10 μωρέ. Α, πάρουμε ένα, μην πάρεις οτιδήποτε, πάρε αυτό το Ericsson. Το πυροσβεστικό, μου αρέσει. Δεν θέλω τα κανονικά, όχι, το Ericsson θέλω. Πόσο, 10 χιλιάρικα την ώρα, 10.000 ευρώ, δώσ' τα.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση κέτσαπο μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
2: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά?
2: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
4: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130 278 279.
5: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
9: Νεφέλες.
10: Διογένης Δασκάλου.
9: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
10: Αριστοφάνης.
9: Παρών διπεθέσερων και κανείς απών.
10: Θέατρο Κήπου. Για μία και καμία.
9: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
10: Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
11: Σταθμός. Στους 107.7.
0: Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

Ωραία, αυτή έτσι η μουσική με χαλαρώνει πάρα πολύ. Για να σας επαναφέρω στα δύσκολα, το πρόβλημα στην Ευεργιά που έχουμε εκεί, το ατύχημα ή το ακινητοποιημένο αυτοκίνητο λόγω βλάβης παραμένει και γίνεται και πιο μεγάλη η ουρά. Επίσης μεγάλη ουρά αυτοκινήτων, στο κόκκινο δηλαδή, είναι στο Παπαγεωργίου με μέτωπο ανατολικά. Σε αυτά τα δύο σημεία εστιάζεται το πρόβλημα της κίνησης. Βεργιά προς Θεσσαλονίκη έχει γίνει ατύχημα ή βρίσκεται ακινητοποιημένο αυτοκίνητο λόγω βλάβης και έχει σχηματιστεί μεγάλη ουρά αυτοκινήτων, και στο Παπαγεωργίου με μέτωπο ανατολικά, και εκεί έχουμε ένδειξη για ατύχημα ή βλάβη αυτοκινήτου και μεγάλη ουρά αυτοκινήτων. Αν θέλετε, δώστε λίγο βάση σε αυτό που θα σας πούνε. Λίγο μεγάλο, κάντε υπομονή. Τι πρέπει να κάνουν οι ταξιδιώτες που έχουν προγραμματίσει διακοπές σε πληγήσεις περιοχές, ενώ από πυρκαγιές. Τι ισχύει με τις ακυρώσεις των χρημάτων, και πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, στα οργανωμένα πακέτα ο ταξιδιώτης μπορεί να ακυρώσει χωρίς επιβάρηση όταν στον προορισμό ή πολύ κοντά σε αυτόν έχουν προκύψει αναπόφευκτες και εκτεταμένες περιστάσεις, οι οποίες επηρεάζουν ουσιοδός την πραγματοποίηση του ταξιδιού ή τη μεταφορά προς τον προορισμό. Μια φυσική καταστροφή μπορεί να εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία εφόσον καθίσταται το ταξίδι αδύνατο ή μη ασφαλές. Στην περίπτωση αυτή προβλέπεται επιστροφή των ποσών που έχουν καταβληθεί χωρίς όμως πρόσθετη αποζημίωση. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τις πραγματικές συνθήκες κάθε περίπτωσης και όχι μόνο το γενικό φόβο που προκαλεί παρουσία πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή. Ιδιαίτερα βαρύτητα έχουν οι επίσημες ανακοινώσεις των αρχών, οι εντολές εκένωσης, η διακοπή πρόσβασης, η αδυναμία λειτουργίας του καταλύματος και η ακύρωση των μέσων μεταφοράς. Τώρα βέβαια τι ισχύει στις χωριστές κρατήσεις, εκεί είναι πιο σύνθετη η κατάσταση, να το ξέρετε. Όταν ο ταξιδιώτης έχει κλείσει χωριστό ξενοδοχείο και μεταφορά, δεν υπάρχει ένας ενιαίος κανόνας που να ακυρώνει αυτομάτως όλες τις συμβάσεις. Εάν το ξενοδοχείο λειτουργεί και η περιοχή παραμένει προσβάσιμη, εφαρμόζονται κατά κανόνα οι όροι ακύρωσης της κράτησης. Αντίθετα, όταν το κατάλημα δεν μπορεί να προσφέρει τη συμφωνημένη διαμονή, ο πελάτης έχει ισχυρότερη βάση για να ζητήσει επιστροφή χρημάτων ή μεταφορά της κράτησης. Αυτά. Αν σας βοήθησε σε κάτι, είμαστε χαρούμενοι. Λοιπόν, για πάμε σε ένα ακόμη τραγούδι. Πλησιάζουμε στο τέλος, τελευταία εκπομπή σήμερα.

0: Ο Μαρτάκης ήταν ο συγκεκριμένος. Και πάμε λίγο στον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που μίλησε τι ακριβώς είχαμε σε αυτές τις 10 μέρες και ακούστε λίγο παρακαλώ. Περισσότερες από 400 φωτιές σε 10 ημέρες. Εμπρισμός το 90%.
1: Σε έναν εμπορό μέρος πρώτο. Να κάνω τη σκομίδη, αντελάρτε τον πιερότο.
0: Ο Υπουργός λοιπόν έκανε αναφορά στην ετοιμότητα του μηχανισμού της πολιτικής προστασίας, της προσπάθειας των πρεσβευτών, το νέο εναέριο στόλο και τις εξελίξεις στο άμεσο μέλλον, την ανταπόκριση του επιχειρησιακού σχεδιασμού, ενώ ταυτόχρονα απίθανε έκκληση σε όλους τους πολίτες για πολύ μεγάλη προσοχή και υπευθυνότητα, καθώς όπως είπε, το 90% των πυρκαγιών οφείλεται σε εμπρισμό από αμέλεια.

απορώ. Ελαφρώς πειραγμένο έως βαρύ. Αυτά είναι λοιπόν Μηθριδάτης, το συγκεκριμένο το τραγούδι. Εγώ ήθελα το τελευταίο τραγούδι να είναι από Ρέμον. Δεν γίνεται, κύριε Χολύπτη. Πώς θα γίνει. Και αυτό είναι καλό. Και αυτό καλό, δυνατό. TNT. Εγώ θέλω Ρέμον. Δεν γίνεται, θέλω Ρέμον. Δεν μπορώ. Αυτό είναι το... Είναι αγαπημένο τραγούδι αυτό. Ξυπνά αναμνήσεις. Λοιπόν, και

Λοιπόν, Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος και Βενιέρη, θα ανανεώσουμε ραντεβού την Κυριακή 23 Αυγούστου 11 με 2. Σας είπα, Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος και Βενιέρη. Λοιπόν, κάπου εδώ η σημερινή μας εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Αλλά για μένα κλείνει και ένα μικρό κεφάλαιο, αφού από αύριο παίρνω την άδεια, θα συναντήσω τον αγαπημένο μου αδερφό από την Αμερική. Θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για την παρέα, τα μηνύματα και την ενέργεια την οποία μοιραστήκαμε όλο αυτόν τον καιρό. Ο σταθμός φυσικά, ο Στάτους 107 και 7, δεν μένει ποτέ χωρίς μουσική και ποτέ χωρίς δημοσιογράφους και μουσικούς παραγωγούς. Οι καλύτερες επιλογές θα είναι εδώ για όλους εσάς να σας κρατάνε συντροφιά. Εμείς, όπως είπαμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις 23 Αυγούστου στις 11 το πρωί μέχρι και τις 2. Μέχρι τότε, να περνάτε υπέροχα, να προσέχετε τον εαυτό σας και να απολαμβάνετε κάθε στιγμή. Να είστε καλά.

0: Φυσική Χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική Χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια.
2: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
5: Τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή. Εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
8: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
1: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
3: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
4: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
3: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
4: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
5: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Higher Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Higher Shops και highershops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
6: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
0: Στάτους FM. Χαμηλώνουμε τη μουσική όταν υπάρχει λόγος.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Φλωρίδης λουκάνικα τύπου Μικόνου 420 γραμμάρια μόνο με 1,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Green Cola 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 2,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
4: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαι βέβαια. Απλά υπήρξε ένα προβληματάκι μικρό με το Jazzler, το οποίο διορθώθηκε. Και θα παρουσιαστούμε άμα τη εμφανίσει που λένε.

Ένας τέτοιος κοσμικός φαρσέρ μας έγινε πλάκα πριν από λίγο. Και δεν αστειευόμαστε. Κοσμικοί φαρσέρ υπάρχουν παντού στη ζωή μας. Να σας ευχηθώ ένα δροσερό έτσι μεσημεράκι Κυριακής. Ντομένικα όπως Κυριακή, ασφαλώς. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής σήμερα και ο Γιάννης Ρέπης θα είναι

Αφού αντέξαμε αυτούς τους καύσωνες, 34 βαθμούς δείχνει αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο. Αφού αντέξαμε αυτούς τους καύσωνες και δεν είχαμε νεκρούς όπως στη Γαλλία και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, πρέπει να έχουμε ισχυρό DNA. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Συμφωνείτε, γιατρέ? Ωραία ζωή στα μπαλκονίσια και ειδικά αν έχει δεντράκι έτσι για την δροσούλα. Χαιρετίσματα στους νησιώτες. Με συντρελή χαρά. Λίγο αισθάνεστε καύσωνα. Και αν το αισθανθείτε, χλουπ, μια βουτίτσα. Γεια σου Κώστα, καπετάν Καϊσέρλι. Σήμερα θα έβγαινες με τη βάρκα, υποτίθεται, λόγω καύσωνα, για θαλασσινή άβρα, να μαυρίσεις κιόλας.

Τώρα βέβαια όσον αφορά την μουσική της τεχνητής νοημοσύνης, δεν είναι δική της, είναι ανθρώπινη. Απλά τα συνδυάζει η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί έτσι είναι προγραμματισμένη.

πρώτα μηνύματα από τον Λευτέρη. Γεια σου Λευτέρη. Η Ελένη η Σελεμπονίτα, 37 λέει, αίσθηση, παρόλο που έχει και 34 εκεί, μέσα στο σπίτι 37. Έξω, έξω μάλλον, έξω. Είναι μία απλή ζεστούλα έτσι, που την αισθάνεται το κακαλάκι μας. Όπως δεν μπορείς να πεις, έχουμε και τα μελτεμάκια.

Εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο λοιπόν, στον Status 107,7, ξεκίνησε το Domenica, όπως λέμε Κυριακή, από τις 3 έως τις 5. Και θα ήθελα να πω ξεκινώντας, μην πιστεύετε το Κρεμλίνο, ισχυρίζεται ότι από το 2020 έως το 2024 η ρωσική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 13%. Δεν είναι αυτό. Είναι λάθος. Είναι ψέμα. Διότι θα πρέπει να πιστέψετε τα φώτα που αφήνουν αναμένα οι Ρώσοι τη νύχτα. Άλλο ένα κόλπο. Άλλο ένα δορυφορικό κόλπο για να μπορέσεις να καταλάβεις ποιες χώρες έχουν ισχυρό ΑΕΠ και ποιες χώρες έχουν συρρυκνωμένο. Ας το γλεντήσουμε λίγο.

Α, τώρα τα μηνύματα που μου έρχονται στο Facebook αλλάζουν την κατάσταση. Αλλάζουν ελευθέρη τα δεδομένα. Η κυρία Λίτσα μου στέλνει μήνυμα από την Πηλαία, αλλά από το Αυλονίσι, Δευτέρη, εκτός από τα μπαλκονίσια, έχουμε Αυλονίσια. Μήνυμα επίσης από το νησί του Πάσχα λάβαμε. Ράπα Νούι. Και από το ηρωικό ναύπλιο. Γεια σας κυρία Αρσινόη. Στο ηρωικό ναύπλιο τώρα. Ωραιότατα. Εκεί έχετε δροσιά. Στο μπαλκονίσι του Εαντά.

Όπου γεννήστε, απολαύστε υπεύθυνα. Μουσική από ανθρώπους για ανθρώπους. Από το Ναύπλιο μέχρι τη Μάνη, από τη Ρόδο έως την Ικαρία, από την Κρήτη μέχρι τα Γρεβενά, από την Καστοριά μέχρι τον Εύρο, από την Ελλάδα έως τις Ηνωμένες Πολιτείες, έως την Αυστραλία, έως τη Γερμανία, το Βέλγιο, την Μεγάλη Βρετανία. Στάτους 107,7.

Το λέει και το τραγούδι Tender Lies. Τώρα πλέον καμιά χώρα δεν μπορεί να ψεύδεται με το ΑΕΠ της, διότι βρέθηκε ένα καινούριο σύστημα. Τα φώτα της νύχτας στη Ρωσία αποκαλύπτουν ότι το ΑΕΠ της χώρας στην πραγματικότητα συρρυκνώθηκε κατά 8% κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Και αυτό δεν το λέει όποιος και όποιος, το λέει η Υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας, η Μαρία Μάλμερ Στέναργκαρντ, σε μια δημοσίευση στους New York Times, παρακαλώ. Και όταν έκανα εικασίες, οι υπηρεσίες πληροφοριών της Σουηδίας κατέληξαν σε αυτό το ποσό, μετρώντας τη νυχτερινή φωτεινότητα. Θα σου το εξηγήσω να το καταλάβεις.

Puzzle of Life. Η κυρία Στένεργκαρντ, υπουργός εξωτερικών της Σουηδίας, δεν έκανε εντελώς εικασίες. Έλεγε αλήθειες. Οι υπηρεσίες πληροφοριών της Σουηδίας κατέληξαν σε αυτό το ποσό, μετρώντας τη νυχτερινή φωτεινότητα, έναν ολοένα και πιο όριμο και αυστηρό κλάδο της οικονομικής γεωγραφίας. Το μάτι του Θεού, ο Big Brother. Επειδή σε αντίθεση με το Κρεμλίνο, τα νυχτερινά φώτα δεν λένε ψέματα. Προσέξτε τώρα, το τεχνητό φως τη νύχτα παρέχει παράξενα και ειλικρινή δεδομένα για το ΑΕΠ, τη φτώχεια, τον πόλεμο και πολλά άλλα πράγματα που οι κυβερνήσεις θα προτιμούσαν να μην μετρήσουν οι επιστήμονες. Αλλά κάποιες πρόσφατες αναλύσεις δορυφορικών δεδομένων της NASA έχουν κάνει το πεδίο ακόμη πιο σχετικό, αποκαλύπτοντας ότι η σκοτεινή πλευρά του πλανήτη αποτελεί έναν ανεπαίσθητο ελεκτή παραπληροφόρησης. Είναι μια τυχαία επιστήμη που γεννήθηκε στον ψυχρό πόλεμο. Όπως δηλαδή πολλά χρήσιμα πράγματα, το σύστημα αυτό που έχει το όνομα Alan ξεκίνησε ως ατύχημα, συγκεκριμένα ως ατύχημα του ψυχρού πολέμου. Now, here comes the music. Wonderful world, ε? Ένας θαυμαστός κόσμος. Everybody!

0: Ένας θαυμαστός κόσμος. Wonderful World. Εδώ μεταξύ στο άρθρο αυτό, στο New York Times, προσθέτει και μία φωτογραφία. Οι δύο Κορέες, η Βόρεια και η Νότια Κορέα, τη νύχτα. Η μεν Νότια Κορέα είναι ολοφώτινη γύρω από την Σεούλ, έτσι, γύρω από την Σεούλ, φωτισμένη σαν ένα άστρο που φωτίζει, και στην Βόρεια Κορέα υπάρχει μόνο ένα φωτάκι. Ένα φωτάκι, και υποθέτουν ότι ίσως είναι τα φώτα του διαδρόμου, όταν κοιμάται δηλαδή ο Κιμ Γιονγκούν, θέλει τα φώτα του διαδρόμου να παραμένουν ανοιχτά. Και μάλλον αυτά έβλεπε ο δορυφόρος.
1: Ώρα Ελλάδος, 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά?
3: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
4: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
1: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
5: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
6: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
7: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
9: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
10: Στάτους 107.7. Σταθμός στα FM.
11: Music. Music. Music. Music. Music. Opens your mind.
12: Mind. Mind.
11: Now, here comes the music.

Δεν πιστεύω να υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι επιστρέφουν στην πόλη από την εξοχή. I don't believe it. I don't believe it. Όσοι επιστρέφετε, καλώς να έρθετε. Με τέτοιες ζέστες δεν οδηγούμε γρήγορα, και η άσφαλτος και λιώνουν τα ελαστικά γρήγορα.

Καυτό καλοκαίρι, ε, καυτό καλοκαίρι. Πολύ καυτό. Και ψάχνουμε για δροσιά απελπιστικά. Το καλύτερο hot spot αυτή τη στιγμή είναι ο Βάβδος. Εκεί που έχουμε το φίλο μας, το δωμάτιο Τρακατέλη. Μας κάνει και ζηλεύουμε βέβαια.

Καλό μεσημέρι επίσης, Δημήτρη Τσιλεγκύρη. Πώς και δεν είσαι σε κάποιο νησί, παραλία. Μπορεί και να είσαι όμως.

Εκεί λοιπόν κοντά δεκαετία 60 η πολεμική αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών εκτόξευσε έναν αστερισμό μετεωρολογικών δορυφόρων σε ένα πλαίσιο του προγράμματος μετεωρολογικών δορυφόρων άμυνας. Οι δορυφόροι σχεδιάστηκαν για να παρακολουθούν την εφοκάλυψη ώστε οι στρατιωτικοί σχεδιαστές να μπορούν να αποφασίζουν πού θα πετάξουν βομβαρδιστικά και αεροσκάφη επιτήρησης. Με ευτυχή σύμπτωση, οι ίδιοι αισθητήρες που κατασκευάστηκαν για να παρακολουθούν τα σύννεφα κατέγραφαν επίσης οτιδήποτε άλλο έλαμπε στο σκοτάδι. Εκλάμψεις αερίου, πυρκαγιές, φώτα της πόλης, ολόκληρο το νυχτερινό αποτύπωμα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Το DMSP είναι ο κωδικός του συστήματος αυτού, παρέμεινε απόρριτο μέχρι τη δεκαετία του 70, όταν τα δεδομένα του έγιναν διαθέσιμα στις πολιτικές και επιστημονικές κοινότητες. Μετά την πτώση του κομμουνισμού, η νυχτερινή φωτεινότητα προσθέθηκε στο GPS, τη λίστα με τα μυστικά των στρατιωτικών δορυφόρων που έγιναν καθημερινά εργαλεία. Στα μέσα της δεκαετίας του 90, η λειτουργία των δορυφόρων μεταφέρθηκε στην Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας. Και την ίδια περίπου εποχή, ένας ερευνητής της ΝΟΑ, της Υπηρεσίας Ωκεανών, ονόματι Κρίστοφερ Έλβιτζ, είχε μια ιδέα για τις λάμπες. Παρατήρησε ότι η συνδυασμένη ισχύ, που είναι ορατή στις εικόνες DMSP, παρακολουθούσε το ΑΕΠ μιας χώρας εκπληκτικά καλά. Η λογική του είναι αναζωογονητικά απλή. Η οικονομική δραστηριότητα χρειάζεται ενέργεια και ένα σημαντικό μερίδιο αυτής της ενέργειας διαφεύγει προς τα πάνω ως φως. Τόσο απλά. Τα εργοστάσια λειτουργούν νυχτερινές βάρδιες, τα γραφεία παραμένουν φωτισμένα, τα λιμάνια λάμπουν όλο το 24ωρο, κάθε χώρα μεταδίδει η αναγνία της τον οικονομικό της απολογισμό κατευθείαν σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη γη. Δεν μπορείς να κρυφτείς. Ούτε να κρύψεις και τα φράγκα σου, ούτε και το ΑΕΠ. Κάποια γνώμη από το Ελπιδοφόρο Κόμμα με τα Περιστέρια.

Α, δεν είχα διαβάσει όλο το μήνυμά σου, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Τσιλιγκύρης μου γράφει: τι ωραία, σπίτι με δροσιά από το κλιματιστικό, καφεδάκι και ακούγοντας Ντομένικα. Ευλογία από πλατεία Υποδρομίου. Περίφημα. Οι λογικοί άνθρωποι Αύγουστο κάθονται στην πόλη και ειδικά Σαββατοκύριακο. Έτσι ρε Δημήτρη, απλή λογική. Ω, και ο φίλος μου ο Αλέξανδρος ο Καραπολιτίδης. Καλώς ήρθατε κύριε Αλέξανδρε, μόλις θα δω τώρα τη φωτογραφία σας.

just one. Μπράβο στο Δήμο Καλαμαριάς για την πρωτοβουλία αυτή που ανέλαβε και την εκτέλεσε. Μουσείο για τον φωτορεπόρτερ, τον ιστορικό φωτορεπόρτερ της Θεσσαλονίκης, τον φίλο μας τον Γιάννη Κυριακίδη. Κάποια στιγμή το φωτογραφείο με το γραφείο μου ήταν κοντά κοντά και ανταλλάξαμε πολλές κουβέντες. Αλλά τότε δεν είχα ασχοληθεί και δεν ασχολούμαι με τη δημοσιογραφία και το ρεπορτάζ. Μου έκανε εντύπωση όμως που τον έβλεπα στους δρόμους και γενικώς σε σημεία που δεν θα μπορούσε να βρίσκεται. Κι όμως ήταν εκεί. Και τώρα ο Δήμος Καλαμαριάς στο Δήμο δημιούργησε μουσείο φωτορεπόρτερ Γιάννη Κυριακίδη. Οπότε όσοι νοσταλγοί του Γιάννη Κυριακίδη και των ιστοριών του, των ρεπορτάζ του και των φωτογραφιών του, μπορείτε να τα δείτε σε μεγάλα μεγέθη στο μουσείο στο Δήμο Καλαμαριάς. Χαιρετίσματα πολλά στο Ποσίδη, στον φίλο μου το Σάββατο Καπάκτσι. Μόλις βγήκες από την παραλία, ανεπανάληπτε.

0: Όταν εξηγήσει κάτι τόσο καλά ώστε να μην μπορεί να γίνει παρανόηση, θα γίνει.
1: Παρακαλώ.
2: Γεια σου Παλικάρι μου.
1: Χαίρετε.
2: Είπες για τον Κυριακίδη τον φωτογράφο.
1: Τον φωτογράφο.
2: Ή λες Θεσσαλονίκη ή Λευκοπύργο ή Κυριακίδη.
1: Ναι, είναι σήμα κατά τεθέν, σήμα κατά τεθέν.
2: Ο άνθρωπος σκάλα. τον έβλεπες φωτογράφο στην παραλία που ήταν, πόσο λένε, στην παρέλαση, με μια σκάλα.
1: Στο μουσείο.
2: Πήρα μεταξύ μερικές φορές.
1: Ναι.
2: Και με έλεγε μια φορά τον έσωσε ο Βενιζέλος, αυτός ο υπουργός.
1: Ναι.
2: Εκεί μια εκδήλωση βιβλίου, ανέβηκε πάνω στη σκάλα και κάτι δεν πάτησε εκεί καλά η σκάλα και έπεφτε. Και φωνάζει ο Βενιζέλος, πιάσε τον! Και τον έπιασε η φρουρά στον αέρα. ή με έλεγε κάτι πως όλες στο Κόσοβο με τα ελικόπτερα είχαν πάει και τα λοιπά και έπρεπε να φύγουν. Και αυτός πήγε πιο μέσα και τα λοιπά να βγάλει φωτογραφικό υλικό και τον περιμένανε.
1: Είναι.
2: Ή έβγαλε υλικό που σε μέρη που δεν έπρεπε να είναι και τα κρύψε και έβγαλε άλλες φωτογραφίες. Κάτι ιστορίες με έλεγε.
1: Ναι.
2: Να σου πω.
1: Πολλές
2: αλλά
1: ιστορίες.
2: Ήταν το χαρακτηριστικό. Ο άνθρωπος σκάλα με το πουρο.
1: Εν τω μεταξύ, στο μουσείο αυτό το καινούριο στη Καλαμαριά υπάρχει και η σκάλα.
2: Α, και η σκάλα του!
1: Ναι, υπάρχει και η σκάλα του.
2: Στη μια πλευρά τη σκάλα, στην άλλη, πώς το λένε, η φωτογραφική τσάντα. Που,
1: ναι.
2: Που μου βάζει τη τσάντα του πίσω, την πετάει, βαριά ήταν. Δηλαδή, αν τη φωτογραφική μηχανή σου την έδινε στο κεφάλι, πάθαινε σίγουρα αμνησία.
1: Ναι,
2: δεν επανεκόσμια, ήταν. Βαριά ήταν, ρε παιδί, πώς την κουβάλλει ο άνθρωπος.
1: Κι όμως την κουβάλαγε. Ήτανε και τερατάκι.

0: Εντάξει, ήταν δυνατό.
1: Εντάξει, και μάλιστα εγώ δούλευα στον Αργυρόπουλο. Στη Μακεδονία ήταν ένα περιοδικό, νομίζω Επιλογές το λέγανε. Και είχε φέρει ο Αργυρόπουλος τον Κυριακίδη με τη Σκάλα. Σε παρακαλώ, στη Σκάλα. Ανέβηκε πάνω να τα δει τις φωτογραφίες. Κάτσε καλά και το πουρο στην άκρη.
0: Όπως πάντα. Σε ευχαριστώ.
1: Κανένα
0: πολύ.
1: Πουρο το έχει τουλάχιστον από αυτά που.
0: Σίγουρα όλο και θα υπάρχει. Απλά αυτό που είδα εγώ στο
1: πού είναι φωτο... στην Καλαμαριά.
0: Στο Δήμο. Στο Δήμο. Στο Δήμο.
1: Στο Δημαρχείο.
0: Στο Δημαρχείο, ναι.
1: Εκεί. Εγώ δεν πάω σε εκθέσεις και τα λοιπά, αλλά για το συγκεκριμένο
0: ναι,
1: θα πάω να το δω έτσι. Με γύρισε στα παιδικά μου χρόνια, τι να σου πω τώρα.
0: Γι' αυτό το λόγο το κάνανε και το μουσείο εκεί στην Καλαμαριά.
1: Καλά κάνα, καλά κάνα. Λευκός Πύργος, Θεσσαλονίκη, Κυριακίδης και Μπουγάτσα είναι το ίδιο.
0: Ωραία, να είστε καλά, καλή βάρδια.
1: Γεια σου παλικάρι μου, γεια σου, καλή χαρά.
0: Lovers say that in France. Έτσι που λέτε. When they thrill to romance. Όσοι ήρθατε πριν από λίγα χρόνια Θεσσαλονίκη, ο Γιάννης Κυριακίδης ήταν αυτό που είπε ο κύριος προηγουμένως μαζί με το Λευκό Πύργο. Ένα τοπόσιμο ρε παιδί. Like ανθρωπόσιμο. Because it's all so good. Everyone, every side. Μπορείτε να επικοινωνείτε με μηνυματάκια στο 6908-357-800 Viber και τηλεφωνικά στο 2310-513-000 ή 821-050 2311 όμως. Σέσι Μπον, Σέλε Μπον, από Δευτέρα έως Παρασκευή εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

0: Ένας ήταν ο Γιάννης ο Κυριακίδης με τα φωτορεπορτάζ του. Και άλλο ένα έτσι άτομο γραφικό της Θεσσαλονίκης, κυκλοφορώντας τσιμισκή, παλαιοπατρών Γερμανού, παραλιακά, ήταν ο Βασίλης ο Ζαφυρόπουλος, που κάποια στιγμή κατέβηκε και υποψήφιος, αείμνηστος. Ένας άνθρωπος που έδινε χαρά στον κόσμο και έκπληξη. Ιδανικό καμάκι που πολλοί καθόντουσαν στο φλόκα εκεί, ήταν το σημείο του, και τον παρακολουθούσαν μόνο και μόνο έτσι να τσιμπήσουν μερικές ατάκες του για να φλερτάρουν και αυτοί έτσι, κάπως κύριε Λάντα. Και πάντα ντυμένος στην τρίχα. Σελεμπόν τύπος. For the rest of my days I will whisper this phrase, my darling, say. 3:58 και 59. Ό,τι πρέπει, κατάλληλη ώρα για ένα διαφημιστικό διαλυματάκι. Ήρθε στο στούντιο και ο Πάρης, ο Άρης ο Παπιδάκης. Ετοιμάζεται για μετά τις 5. Σας πάμε και σας φέρνουμε ο Στάτους με Βιργινία Δημαρέση και Δημήτρη Βενιέρη. Τώρα είναι εδώ, θα είναι και στην εκπομπή. Γεια σας. Μ' ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και μια άλλη μορφή ήταν από την Εγνατία κατεβαίνοντας Δημητρίου Γούναρη στο ύψος του Ανατόλια του κινηματογράφου. Ήταν ένας τύπος ο οποίος από το πρωί που θα κοιμόταν έπινε ρετσίνα και στο πεζουλάκι ρετσίνα του με το ποτηράκι έπινε. Πάντα ήταν ζαλισμένος, ευχάριστος, και όταν περνούσαν κορίτσια πήγαινε τα πείραζε. Δεν ήταν ο Ζαφυρόπουλος, κάποιος άλλος, ή τραγουδούσε κάτι σε στήλ ισπανικό στυλ κάπως κτλ.
0: Ο Ζαφυρόπουλος είναι διάσημος γιατί ήταν στη Τσιμισκή και όλος ο καλός ο κόσμος βολτάριζε Τσιμισκή και τον γνώριζαν. Και βέβαια τα καμάκια του ήταν εκλεκτά, ήταν εκλεκτά.
1: Αλλά και εκείνος ήταν ωραίος τύπος. Είχα ένα φίλο αστυνομικό, πηγαίναμε, καθόμασταν και εμείς και το χαζεύαμε, έτσι περνούσαμε, γελούσαμε. Όπως και θυμάμαι, εκεί ήταν ο Λουκάς, ο Πούρκας, τρία μαγαζιά που από την έκθεση ευθεία κάτω που κατέβαινες, είχε λουκουμάδες,
0: ναι.
1: Για μπύρα ούζο και
0: ναι,
1: τα πεζεδάκια έτοιμα. Λουκάς, Παυλίκας και δεν θυμάμαι και το άλλο πώς το λέγανε, εκτός από Ξαρχάκου.
0: Ωραία. Λοιπόν, σας αφήνω γιατί έχουμε διαφημίσεις. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Διαφημίσεις και be right back.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Φλωρίδης λουκάνικα τύπου Μικόνου 420 γραμμάρια μόνο με 1,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Green Cola 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 2,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα
8: γιορτάζουν.
9: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-729.
10: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στην Ικαρία. Νιώσε την απλότητα της ζωής και ξέχνα τα άγχη σου. Αυθεντικά τοπία με άγρια ομορφιά σε περιμένουν να τα γνωρίσεις. Εξερεύνησε κρυμμένους οικισμούς και κολύμπησε σε κρυστάλλινα νερά. Ακολούθησε τους κατοίκους της στα φημισμένα πανηγύρια. Πιες δυνατό κόκκινο κρασί και απόλαυσε τη στιγμή. Χόρεψε στο ρυθμό του Ικαριώτικου και αγνόησε το χρόνο. Πάμε Ικαρία για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
11: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
12: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
13: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
14: Η ώρα είναι 4.
15: Αν ρίξουμε μια ματιά στα κραυγαλαία γεγονότα της ζωής μας, θα δούμε ότι είναι σαν να υπάρχει ένας κοσμικός φαρσέρ που κάνει πλάκα.
16: Now, here comes the music.

μουσική από ανθρώπους για ανθρώπους, από την εκπομπή Ντομένικα, Κυριακή 3 με 5 στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο STATUS.

Rise. Γεια σου, Έαντα. Ο Έαντας μας στέλνει μήνυμα από το Σελεμπονάτο μπαλκονίσι του στο Ναύπλιο. Και ο Θανάσης από την Ναύπακτο. Α, τι ωραία. Ναύπλιο, Ναύπακτος. Έχουμε και Αυλονίσι στην Πηλαία. Έχουμε και Τελέσιλα. Γεια σου, Τελέ.

την κυρία Αρσινόη. Μαγικά, στο ράφλιο. Η Τελέ μου γράφει, ενώ θα έπρεπε την γη να την φωτίζουν οι άνθρωποι, αυτοί είναι οι αληθινοί φώτες, έτσι τους καλεί ο Όμηρος. Αν είναι βέβαια άνθρωποι, έτσι. Και εγώ σας ευχαριστώ για την παρέα σας. Έχουμε τους ακροατές που μας αξίζουν. Live.

στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, στα γενέθλια, τα διάσημα γενέθλια της ημέρας, ανάμεσα στους καλλιτέχνες, έχει και την γενέθλια ημέρα της η Whitney Houston.

Λοιπόν, όπως αποκάλυψαν χρόνια πολλά χρόνια μετά τον θάνατο της κλωνοποιημένης Ντόλι, της Προβατίνας, θα τη θυμάστε ασφαλώς, μεγάλη διασημότητα. Οι επιστήμονες οι οποίοι συμμετείχαν στο project την εποχή εκείνη κατακλείστηκαν από αιτήματα. Εντελώς παρανοϊκά αιτήματα όμως. Πολλοί ήταν εκείνοι που τους ζητούσαν να φέρουν πίσω στη ζωή τα αγαπημένα πρόσωπα που είχαν χάσει. Δηλαδή, ένας από αυτούς ζητούσε από την ομάδα να κλωνοποιήσει την αραβωνιαστικιά του, η οποία πέθανε λίγες ημέρες πριν από το γάμο τους. Οι επιστήμονες βέβαια του εξήγησαν ότι, φιλαράκι, παρότι θεωρητικά θα μπορούσαμε να το κάνουμε, το αποτέλεσμα θα ήταν ένα βρέφος πολλά πολλά χρόνια νεότερο από ότι ήταν η σύντροφό σου. Οπότε, θέλεις να γίνεις βρεφομάνα? Ήσυχες νύχτες.

Πάντως όλοι κάτι θέλουμε, έτσι δεν είναι? Χαιρετίζω το ζεύγος Κυριαζοπούλου, τον κύριο Τάσιο και την κυρία Χρυσούλα. Τώρα ανέβηκα. Σας ευχαριστώ για την παρέα.

Εδώ μεταξύ, έτσι να τα κάνουμε τα πράγματα λίγο πιο απλά, για να μπορέσει να τα καταλάβει ο κόσμος, διότι ακούτε για τεχνητή νοημοσύνη, μπαίνουμε στην τεχνητή νοημοσύνη, τι είναι αυτή, θα μας καταστρέψει, θα μας βουλιάξει, θα μας κάψει. Τώρα, τελευταία, ο Sam Altman της OpenAI μιλάει για την μοναδικότητα της τεχνητής νοημοσύνης. Ο όρος μοναδικότητα όμως έχει μια συγκεκριμένη σημασία. Και έρχεται και ο μαθηματικός και συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας, ο Βέρνορ Σβίντζε, ο οποίος όρισε τη μοναδικότητα το 1933 ως ένα σημείο στο οποίο η μηχανική νοημοσύνη υπερβαίνει την ανθρώπινη και αρχίζει να βελτιώνεται, πυροδοτώντας μια επιτάχυνση τόσο ραγδαία που οι άνθρωποι δεν μπορούν πλέον να την προβλέψουν ή να την ελέγξουν. Αλλά η μοναδικότητα, είπε, έχει δύο χαρακτηριστικά. Είναι αναδρομική. Το σύστημα βελτιώνεται ξανά και ξανά. Και η μηχανική νοημοσύνη υπερβαίνει εκ των πραγμάτων την ανθρώπινη νοημοσύνη. Η οποία ανθρώπινη νοημοσύνη τροφοδοτεί τη μηχανική νοημοσύνη. Τα συστήματα λοιπόν που πουλάει ο Sam Altman δεν προσφέρουν κανένα από αυτά τα χαρακτηριστικά. Η σημερινή τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να γίνει εξυπνότερη. Τα συστήματα βλέπεις. Τα σημερινά συστήματα. Αυτά που κατασκευάζει το OpenAI. Βασίζονται δήθεν σε μεγάλα γλωσσικά μοντέλα. Αυτοί οι αλγόριθμοι λοιπόν βαθαίων νευρονικών δικτύων προεκπαιδεύονται με τεράστιες ποσότητες ανθρώπινων δεδομένων εκπαίδευσης. Μέχρι να χρησιμοποιήσετε ένα από αυτά, το ίδιο το δίκτυο έχει παγώσει στο χρόνο. Επομένως, ούτε αυτά τα συστήματα έχουν δικούς τους στόχους. Ενεργούν βάσει στόχων που τους δίνουμε.

Status 107,7 στον αέρα του κόσμου. Ο κύριος Βέρνορ Βίντς, ο μαθηματικός, αυτή η κορυφαία προσωπικότητα, μιλάει και για το δεύτερο πρόβλημα με την ιστορία της μοναδικότητας και λέει ότι το δεύτερο πρόβλημα είναι η λέξη «ξεπερνάει». Υποθέτει ότι η τεχνητή νοημοσύνη και η ανθρώπινη νοημοσύνη είναι κάπως παρόμοιες. Δεν είναι. Δεν είναι. Η ανθρώπινη νοημοσύνη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το να είναι ένα ζωντανό σώμα με ανάγκες και επιθυμίες. Οι άνθρωποι μαθαίνουν συνεχώς ενεργώντας στον κόσμο και λαμβάνοντας ανατροφοδότηση μέσω των αισθήσεών μας. Οι στόχοι μας προκύπτουν από την κατάστασή μας ως πλάσματα που πρέπει να τρώνε, να κοιμούνται και να ανήκουν κάπου και που δεν μπορούν να αποφύγουν να ρωτήσουν πώς θέλουμε να είναι η ζωή μας. Ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης δεν έχει τίποτε από αυτά. Δεν έχει σώμα, δεν έχει ανάγκες, δεν έχει βρόχο δράσης ανατροφοδότησης, δεν έχει καμία συμμετοχή σε αυτά και σε τίποτα. Μεταξύ των προτροπών είναι απλώς ένα στατικό μαθηματικό αντικείμενο. Κι όμως έχει εκπαιδευτεί σε περισσότερο κείμενο από όσο θα μπορούσε να διαβάσει οποιοδήποτε άνθρωπος σε 1000 ζωές. Και θα ξεπεράσει σχεδόν όλους μας στη σύνταξη ενός συμβολέου, στην συγγραφή ενός κώδικα ή στην εξήγηση μιας διάγνωσης με ενσυναίσθηση. Και τώρα τίθεται το ερώτημα. Λοιπόν, ποιο είναι πιο έξυπνο? Το ερώτημα δεν βασίζεται σε υπολογισμούς και δεν υπάρχει μία μόνο σκάλα στην οποία οι άνθρωποι και οι μηχανές ανεβαίνουν. Η τεχνητή νοημοσύνη μας ξεπερνά ήδη κατά πολύ σε ορισμένες εργασίες. Ορισμένες. Ενώ σε άλλες είναι απελπιστική. Κάτι που μπορεί να κάνει οποιοδήποτε παιδί. Και ωστόσο, επειδή αυτά τα συστήματα μιλούν όπως εμείς, πέφτουμε θύματα μιας ψευδαίσθησης. Όταν υποθέτουμε δηλαδή εξ αρχής ότι οι μηχανές προσπαθούν να μας προλάβουν, είναι εύκολο να υποθέσουμε ότι υπάρχει ένα μυαλό σε λειτουργία όταν αυτά τα συστήματα παράγουν κείμενο που ακούγεται έξυπνο. Ανθρώπινο μυαλό. Αυτό λοιπόν το ονομάζουμε ανθρωπομορφική, ανθρωπομορφική αποπλάνηση. Οι μηχανές δεν ξυπνούν, κάνουν ακριβώς αυτό για το οποίο τις κατασκευάσαμε, εξαιρετικά γρήγορα.

Το πιο έξυπνο μηνυματάκι που πήρα είναι το κρυφακούο από τον Ευάγγελο Καρέτσα. Το πίστευα ότι θα κρυφακούς, δεν υπάρχει περίπτωση.

Εν τω μεταξύ έχουν πλακωθεί πολλά ραδιόφωνα και έχουν δημιουργήσει λίστες κοινές για πολλά ραδιόφωνα με τραγούδια της τεχνητής νοημοσύνης. Το δικό μας σύνθημα είναι η μουσική από ανθρώπους για ανθρώπους. Όπως ο Λεωνίδας, ο αμπελοφιλόσοφος, στη μακρινή βρέμη, εξωτική, μαυρόσπρη. Εν ολίγης κάτι σαν Άφρικα Μαμπάτα. Λεωνίδα. Πλησιάζουμε στο τέλος του τρίτου ημιώρου.

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Αν χρειάζεστε έναν ψυγείο καταψύκτη με μεγάλη χωρητικότητα, τότε η LG έχει τη λύση. Τα νέα μοντέλα της LG με χωρητικότητα 435 λίτρα προσφέρουν τον απαιτούμενο χώρο για τις ανάγκες μιας σύγχρονης οικογένειας. Διαθέτουν μοτέρ με αθόρυβη λειτουργία στα 33 dB και door cooling για ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας. Στην Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα αποκτήσετε το νέο σας ψυγείο καταψύκτη της LG και εμείς θα το γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρες. Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές πρωτοποριακές ηλεκτρικές συσκευές.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
2: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
3: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Αίρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
4: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
5: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
4: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
5: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
6: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
7: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: famous birthdays.
1: Happy birthday.
2: Το soundtrack της πόλης.
1: So let me get you in your birthday show. Happy birthday.
3: Happy birthday και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας σαν σήμερα. Σαν σήμερα, σήμερα δηλαδή, 9 Αυγούστου, ωραία ημερομηνία, 9 Οκτώου και 26, 6 και 2, 8, μια χαρά, ιερά νούμερα. Σήμερα στα διάσημα γενέθλια έχουμε κάποιους καλλιτέχνες που ίσως μετρημένοι στα δάχτυλα, ούτε, 1-2. Τους οποίους δεν έχετε γνωρίσει. Τους υπόλοιπους έχετε ακούσει τραγούδια τους και μουσικές τους και είναι ο Χάρι Μίλς, ο Βίλιαμ Χέντερσον, η Μπάρμπαρα Μέισον, ο Κέρτις Μπλόου και η Γουίτνεϊ Χιούστον. Ασφαλώς, για τη Γουίτνεϊ Χιούστον δεν μιλάμε. Ξεκινάμε με τον πρώτο γενεθλιάζοντα, τον Χάρι Μίλς, ο οποίος γεννήθηκε το 1913, Αφροαμερικανός τραγουδιστής, του φωνητικού κουαρτέτο των αδελφών Mills, μερικές φορές υπέγραφαν ως Four Brothers Mills, αλλά ξεκίνησαν αρχικά ως Four King of Harmony, οι τέσσερις βασιλείς της αρμονίας, που είχαν τεράστια επιτυχία στη jazz και την pop και έγραψαν πάνω από 2.000 τραγούδια.
4: Now, here comes the music.
5: Hold that tiger, hold that tiger, hold that tiger, hold that tiger, hold that tiger.
3: Πούλησαν περισσότερα από 50 εκατομμύρια αντίτυπα και κέρδισαν τουλάχιστον 36 χρυσά άλμπουμ.
5: Where's that tiger? Here's that tiger. Where's that tiger? Here's that tiger.
3: Αυτή είναι η πρώτη τους ηχογράφηση, το Tiger Rag.

το τραγούδι αυτό πούλησε περισσότερο από ένα εκατομμύριο αντίτυπα, βραβεύτηκε με χρυσό δίσκο, έγινε νούμερο ένα και βέβαια μπήκαν στην Vocal Group Hall of Fame το 1998. Από τα τέσσερα αδέλφια, ζωντανός αυτή τη στιγμή είναι ο Ντόναλτ. Και το 98 η Ακαδημία Ηχογράφησης αναγνώρισε τις συνεισφορές της οικογένειας Μιλ στη μουσική και πρόσφερε στον Ντόναλτ ως το μοναδικό επιζών μέλος το βραβείο Grammy Lifetime Achievement. Where's the tiger? Ο William Henderson γεννήθηκε το 39, Αφροαμερικανός επίσης τραγουδιστής, αρχικό μέλος, ιδρυτής, βασικό, των The Spinners, ενός soul φωνητικού συγκροτήματος. Αυτός και τέσσερις φίλοι του, στο γυμνάσιο το 54 σχημάτισαν μια ομάδα που αρχικά ονομαζόταν The Dominos, αργότερα μετονομάστηκαν σε Spinners. Είχαν πολλές επιτυχίες, ειδικά τη δεκαετία του 70, όπως τα τραγούδια I'll Be Around το 72, το Could It Be I'm Falling In Love, Then Came You με την Dionne Warwick, Rubber Man και το It's A Shame, ένα τραγούδι που γράφτηκε από κοινού από τον Stevie Wonder, Sir Rita Wright και τον Lee Garrett. Έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία του συγκροτήματος για μια δεκαετία. Υποψήφιοι για 6 Grammy και με ένα αστέρι στο Hollywood Walk of Fame.

Ο William Henderson παρέμεινε στο συγκρότημα για μισό αιώνα, 50 χρόνια, μέχρι το 2004. Πέθανε 3 χρόνια μετά, 2 Φεβρουαρίου του 2007, από επιπλοκές του διαβήτη, ήταν στην ηλικία των 67 ετών. Είναι ντροπή.

0: Το 1947 η Barbara Mason γεννήθηκε στη Φιλαδέλφια, Αφροαμερικανή επίσης τραγουδίστρια της Soul, με αρκετές R&B και pop και soul επιτυχίες δεκαετίες του 60 και του 70. Ήτανε too slow βέβαια. Ρομαντικό και ερωτικό τραγούδι. Και έγινε περισσότερο γνωστή για το τραγούδι που έγραψε η ίδια το 1965, Yes, I'm Ready.
1: Now, here comes the music.
0: Yes, I'm Ready. Με 12 άλμπουμ στο ενεργητικό της, 14 top 40 επιτυχίες στο Billboard.

Τα περισσότερα τραγούδια της ήταν συνθέσεις δικές της. Και αρχικά αυτή ήταν η δουλειά της, σύνθεση τραγουδιών, όταν πρώτο μπήκε στη μουσική βιομηχανία. Αλλά είχε μέτρια επιτυχία, καθότι ηχογραφούσε με μικρή εταιρεία στην Arctic. Το 65 έφτασε ξανά στο top 40 του Billboard με το Sad Sad Girl και το Oh How It Hurts το 67. Είπαμε ότι πολλά τραγούδια οφείλουν την επιτυχία τους στην πάρα πολύ καλή παραγωγή του τραγουδιού, όσον αφορά ακόμη και την ηχογράφηση και τις επιλογές του παραγωγού που έχεις. Ο επόμενος καλλιτέχνης που έχει γενέθλια σήμερα γεννήθηκε το 59, έγινε γνωστός εκεί δεκαετία 80 με το όνομα Curtis Blow. Το πραγματικό του όνομα είναι Curtis Walker. Αφροαμερικανός επίσης ράπερ, τραγουδοποιός, δισκογραφικός παραγωγός, DJ, κήρυκας και τώρα πάστορας. Είναι ο πρώτος εμπορικά επιτυχημένος ράπερ και ο πρώτος που υπέγραψε με μια μεγάλη δισκογραφική εταιρεία. Το κομμάτι του The Breaks του 1980 από το ντεπούτο άλμπουμ του είναι ο πρώτος πιστοποιημένος χρυσός δίσκος στην ιστορία για το hip hop. Oh,

Ο Curtis Blow, καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του, έχει κυκλοφορήσει 15 άλμπουμ. Σήμερα είναι χειροτονημένος πάστορας. Και μέχρι στιγμής θα πάει πάρα πολύ καλά. Βοηθάει παιδιά που θέλουν να ξεφύγουν από συμμορίες. Εκτελεί φιλανθρωπικό έργο. Break down. Το πρώτο πιστοποιημένο χρυσός δίσκος για την hip hop.

Συνέχεια με Whitney Elizabeth Houston, γεννημένη το 1963. Ήταν τραγουδίστρια αλλά και ηθοποιός. Αφροαμερικανή, πανέμορφη. Το 2009 το Guinness World Records την ανέφερε ως την πιο βραβευμένη γυναίκα τραγουδίστρια όλων των εποχών. Είναι μία από τις καλύτερες καλλιτέχνηδες της μουσικής, ή αν θέλεις ήταν, αλλά εξακολουθεί να είναι, με 200 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Πολύ δύσκολο να ξεπεραστεί αυτό το ρεκόρ. Έχει κυκλοφορήσει 7 άλμπουμ στούντιο, 2 soundtrack, τα οποία επίσης έχουν πιστοποιηθεί διαμάντι, πολυπλατίνα και πλατίνα, αλλά και χρυσά. Η επανάσταση της Houston στους χάρτες της μουσικής, καθώς και η προβολή της στο MTV, ξεκίνησε με το βίντεό της «How Will I Know», που επηρέασε αρκετούς καλλιτέχνες που ακολούθησαν τα βήματά της. Το τραγούδι «Saving All My Love For You», επίσης βραβευμένο, ήταν επιλογή μου. Αντιπροσωπεύει κάλλιστα την Whitney. Είναι η μόνη καλλιτέχνης που έχει 7 διαδοχικά τραγούδια νούμερο 1 στο Billboard Hot 100.

Η Whitney έκανε τον ντεπούτο της στην οθόνη ως Russell Marone στο ρομαντικό thriller The Bodyguard το 92. Υποψιάζουμε ότι αρκετοί το είδατε. Το Rolling Stone, το περιοδικό, το ονόμασε το καλύτερο άλμπουμ του 1986 και ένα από τα 500 μεγαλύτερα όλων των εποχών, και πρόκειται για το αυτοβιογραφικό της ντεπούτο άλμπουμ του 1985, που έγινε το πιο δημοφιλές άλμπουμ από γυναίκα στην ιστορία. For you, beautiful.

0: Famous birthdays. Happy birthday. Το soundtrack της πόλης. So let me get you in your birthday
1: show. Happy birthday. Happy birthday και για εσάς που έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας και ό,τι καλύτερο στη ζωή σας. Όμως, εκτός από τα γενέθλια, εχθές είχαμε το θάνατο ενός πολύ αξιόλογου και αριστοτέχνη παραγωγού, του William Orbit, Βρετανός, ο οποίος ανέδειξε τα τραγούδια τα οποία έγιναν πολύ μεγάλα σουξέ όσον αφορά τις παραγωγές της Madonna, αλλά και άλλους καλλιτέχνες. Επίσης, διασκεύασε και κάποιες γραμμές από τον Κουρέα του... Δεν μπορώ να το θυμηθώ τώρα, τον κλασικό αυτό δημιουργό. Ο Κουρέας της Σεβίλης. Εν πάση περιπτώσει, Δημήτριος... Μάλιστα. Ο Δημήτριος. William Orbit... Θεός χωρέστον. Barber's Adagio, διασκευή.

Ευχαριστώ, Άννη Νικολαίδου. Ρωσίνη. Ρωσίνη. Πώς το μετέτρεψε ο William Orbit.

And this and the other. Από ό,τι βλέπω εδώ στους κάρτες, η κίνηση μια χαρά είναι στους δρόμους. Εξάλλου λείπει και πάρα πολύς κόσμος. Πού να επιστρέψεις τώρα? Να επιστρέψεις στην άσφαλτο. Η θερμοκρασία εξακολουθεί να παραμένει ίδια. Έπεσε ένα βαθμό, 33, εδώ στην Σαλαμίνος. Δεν ξαναμετράω.

Αυτά για αυτή την Κυριακή. Μια χαρά. Καλό απόγευμα και η συνέχεια είναι με Βιργινία Δημαρέση, Άρη Παπιδάκη και Δημήτρη Βενιέρη. Σας πάμε και σας φέρνουμε. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Ρέπιτς και στην επιλογή της μουσικής. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, τα ενθαρρυντικά και τραγούδια από ανθρώπους για ανθρώπους. Γεια σας και χαρά σας. Καλή εβδομάδα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
2: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά?
2: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
5: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310-55-55-56.
6: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
0: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.
5: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει επιλέγοντας χυμούς Viva.
7: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
8: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.

0: Τι πάθατε?
1: Ζεσταθήκατε μήπως?
0: Χθες, όχι καθόλου.
1: Σήμερα?
0: Σήμερα είναι κατά τι καλύτερα.
1: Τι?
0: Κατά τι καλύτερα είναι σήμερα.
1: Ναι, σωστά. Κάτι... Είναι σαν το φούρνο.
0: Αντί για...
1: Που δεν
0: αντί...
1: το βάζω 230, το βάζω 210 για να πάρει πιο αργά.
0: Πραγματικά, σαν να ανοίξει το φούρνο, δεν θα γεμιστά ήταν χθες.
1: Oh.
0: Και σήμερα δεν είναι καλύτερα βασικά. Μην είναι... Αλλά είμαστε σε καλύτερο επίπεδο. Δεν έχουμε... Χθες ζήξαμε σε περιοχές της πόλης του 40 και βαθμούς. Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε και σήμερα στο σπιτικό μας.
1: Σαν κάλαντα ακούστηκαν αυτά, ναι. Καλοκαιριάτικα.
0: Ακούτε Στάτους 107 και 7, ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει. Μπορεί να έχετε φύγει, αλλά εμείς εδώ.
1: Μπορεί να έχετε γυρίσει. Γιατί και
0: γυρνάτε.
1: Πολλοί ήδη έχουν γυρίσει τώρα ή γυρνάνε από άδεια. Έτσι. Κάποιοι γυρνάνε, κάποιοι φεύγουν, κάποιοι είναι στο σπίτι. Καλό απόγευμα και σε εσάς.
0: Πάντως και σήμερα εγώ είδα αρκετό κόσμο να φεύγει.
1: Ναι.
0: Ρεκάνε.

0: Τέλος πάντων, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, εμείς εδώ θα είμαστε να σας κάνουμε συντροφιά μέχρι και τις 11. Βιργινία Δημαρέση, Δημήτρης Βενιέρης σε λίγο επιστρέφει.
1: Και Άρης Παπιδάκης φυσικά. Και σήμερα η εκπομπή είναι για τα πανηγύρια, πρέπει να σου πω.
0: Ναι, σωστά.
1: Γιατί
0: σωστά.
1: Την ερχόμενη εβδομάδα πάμε 15 Αύγουστο.
0: Και 15 Αύγουστο είναι Σάββατο.
1: Οπότε σήμερα έχουμε ένα μικρό αφιέρωμα να δούμε τι γίνεται Παναγία σου Μελά, να δούμε τι γίνεται Τίνο. Να δούμε τι ιστορίες έχουν να μας πούν χαλβαδοποίοι που γύρισαν όλα τα πανηγύρια της χώρας.
0: Χαλβάδες και λουκουμάδες.
1: Ναι. Και μαλλί της γριάς. Τι μαλλί της γριάς είχαμε φάει. Τι ζάχαρη.
0: Και τα άλλα τα...
1: Ζάχαρη, στο μεταξύ ζάχαρη καμένη στην ουσία,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Τα άλλα τα μήλα, τα εκείνα τα... Πώς
1: τα...
0: Λένε.
1: Τα καραμελωμένα.
0: Ναι, πω, πω. Και, τρώγαμε
1: τα, και τα κουκουράκια, καθαρή ζάχαρη,
0: τι
1: έτσι.
0: Τι τρώγαμε τότε. Επιβιώσαμε όμως, είδες.
1: Πόσα κιλά ζάχαρη είχαμε φάει ακόμη ως παιδιά, έτσι.
0: Ναι.
1: Χώρια τα παγωτά, φυσικά. Χαλά το καλοκαίρι.
0: Αλλά επιβιώσαμε. Αυτό κάτι δείχνει για τη γενιά μας.
1: Ναι, σίγουρα. Δείχνει ότι δεν ξέραν οι γονείς μας γιατί δεν υπήρχε τόση πληροφόρηση για τη σωστή διατροφή κτλ. Δείχνει ότι παρά τα ατελείωτα κιλά ζάχαρη, αυτό που λες, εντάξει, τη βγάλαμε καθαρή μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Τώρα οι νεότεροι γονείς είναι σίγουρα πιο ευαισθητοποιημένοι, πιο ενημερωμένοι. Φτάνουν και σε ακρότητες πολλές φορές, βέβαια. Να μην φάει το παιδί ζάχαρη μέχρι 12 χρονών, ας πούμε. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Είχαμε και δύο Παπανδρέου, δύο Μητσοτάκη. Γενικώς, ρε παιδί μου, είμαστε μια γενιά που το παλεύει.
1: Ναι, φυσικά. Και την οικονομική κρίση πάλεψε.
0: Κορονοϊό.
1: Άσε, μην τα θυμόμαστε τέτοια ώρα. Βέβαια, είχαμε και τα καλά μας, έτσι.
0: Είχαμε.
1: Ζήσαμε και ωραία πράγματα.
0: Πολύ ωραίες στιγμές.
1: Και ανέμελες χρόνια, όχι στιγμές, χρόνια ανέμελα, έτσι. Τότε που δεν πλήρωνες 100 και 150 ευρώ την ξαπλώστρα για να πας Χαλκιδική.
0: Όχι. Τότε που τα μέτρα ασφαλείας στα αυτοκίνητα ουσιαστικά δεν υπήρχαν.
1: Εννοείς τις ζώνες.
0: Τις ζώνες, γιατί ο αριθμός των
1: επιβενώντων.
0: Δύο οικογένειες σε ένα μάξι. Να μην πω για τα φορτώματα.
1: Και να γυρνάς όλη την Ελλάδα, όχι να πηγαίνεις, ναι, από εδώ μέχρι την Περαία.
0: Να μην πω για τα φορτώματα, έτσι. Τι φορτώναμε όταν πηγαίναμε το καλοκαίρι διακοπές. Μπάουλο, ντίβανα.
1: Τα μαξιλάρια μας παίρναμε μαζί.
0: Να φανταστείς. Ωραίες εποχές.
1: Χωρίς ζώνες τα παιδιά, ναι, μπροστά, ναι, στο κάθισμα ή εκεί στο χώρισμα ανάμεσα στα καθίσματα, έβαζε το κεφάλι σου έτσι για να βλέπεις καλύτερα.
0: Εννοείται ότι δεν υπήρχαν διαχωριστικά στους δρόμους, έτσι. Αμφίδρομοι, δρόμοι κανονικά, προσπεράσεις, πατούσες διπλές γραμμές, τριπλές, δεν είχε τίποτα τότε.
1: Από τι άλλο επιβιώσαμε, έτσι, κάτσε να σκεφτούμε.
0: Κοίτα, αν υπήρχαν τότε σε τέτοιο επίπεδο όπως σήμερα οι λοιμοξιολόγοι, το ότι πήραμε μονίμως από το λάστιχο νερό όλοι ο ένας μετά τον άλλον ή με το στόμα από τις βρύσες της δημόσιας και δεν παθαίναμε τίποτα, ήταν προς έρευνα.
1: Κάναμε αντισώματα.
0: Ναι. Μας τσιμπούσαν οι μέλισσες, βάζαμε λάσπη, θυμάμαι. Χτυπούσαμε, εντάξει δεν είναι τίποτα. Να μην πω τι κάναμε, ο Βενιέρης το είχε πει αλλά δεν το ξαναπώ. Ζούσαμε επικίνδυνα, μας έλεγαν οι γονείς μας, έλα εδώ να δεις σε κάνω και πηγαίναμε.
1: Φεύγαν κάτι πτάμενες παντόφλες,
0: ναι, ναι.
1: Ζιγ, και βρίσκαν το στόχο ρε φίλε. Τι τηλεκατεύθυνση. Τα πρώτα ντρόν ήταν αυτά.
0: Μπράβο.
1: Και ο Ζελένσκι.
0: Και με 100% ευστοχία.
1: Ναι, ναι, άνοιγε αυτό. Το κάπνισμα λέει μέσα στο αυτοκίνητο μαζί με όλη την οικογένεια, κλειστά τα παράθυρα, μην φεύγει και τίποτα έξω. Τώρα υπάρχει νόμος και γι' αυτό, έτσι.
0: Βέβαια, εννοείται. Και ισχύει και για ηλεκτρονικά τσιγάρα, να ξέρετε. Μην νομίζετε ότι έχω ηλεκτρονικό τσιγάρο και με ανήλικο μέσα μπορώ να καπνίζω. Απαγορεύεται.
1: Ναι, γιατί και αυτό το άτμισμα, ώρες-ώρες είναι. Λες και βγαίνει σύννεφο, τεράστιο. Νομίζω ότι έπιασε κάτι φωτιά. Ναι.
0: Καλό απογευματάκι λοιπόν. Προς το παρόν είμαστε καλά στους δρόμους, δεν έχουμε κάποιο θέμα. Δεν μιλάμε για Θεσσαλονίκη, έτσι. Για Θεσσαλονίκη δεν μιλάμε καθόλου, διότι άμα βγείτε έξω θα καταλάβετε τι εννοούμε. Ένας εδώ, ένας εκεί και ένας παραπέρα, αυτό είναι. Νομίζω ότι από αύριο που επιστρέφουν οι αδειούχοι, οι Βενιέρης, Λεωτής κτλ. Θα κάθονται ας πούμε στο διάλειμμα και θα χαιρετάνε τον κόσμο. Α, ο Κώστας που πέρασε και χθες, γεια σου Κώστα. Αλλά στους δρόμους δεν έχουμε κάποιο θέμα. Λίγο παραπάνω κίνηση έχουμε στα διόδια των Μαλγάρων. Και στο πήγαινε και στο Έλα. Εκεί θέλει λίγο υπομονή. Άρα το πενταλέπτο είναι. Στη Μουντανιών κανένα ζήτημα. Μετά το Ρήσιο μέχρι και την γέφυρα της Θέρμης έχουν μια αυξημένη κίνηση, αλλά επίσης χωρίς προβλήματα. Στην είσοδο, στην ανάληψη, έχει αυτοκινητάκια επίσης χωρίς πρόβλημα. Η είδηση είναι ότι δεν έχουμε πρόβλημα στο Σταυρό. Προς το παρόν.
1: Όντως, όντως.
0: Έχουμε βέβαια πρόβλημα στην Οικίτη, έτσι.
1: Και αν έχετε σκοπό να βγείτε από τα σύνορα, να ξέρετε ότι έχουμε ταλαιπωρία μεγάλη στους Ευζώνους. Ξεπερνάει την ώρα η ταλαιπωρία, τη μία ώρα. Είναι τις τελευταίες μέρες που γίνεται χαμός. Έχουν ακυρώσει προς το παρόν, έχουν αναστείλει, να το πω πιο σωστά, τα βιομετρικά και τα λοιπά, τους καινούριους ελέγχους, για να μπορούν να περνάνε πιο γρήγορα τα αυτοκίνητα.
0: Αυτό γίνεται, να πούμε, όταν υπάρχει μεγάλος όγκος οχημάτων, για να αποσυμφορίζει την κατάσταση. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι περνάτε γρήγορα. Είναι πάρα πολλά τα αυτοκίνητα. Επιστρέφουν αρκετοί Βαλκάνοι, αρκετοί έρχονται.
1: Αρκετοί φεύγουν, αρκετοί έρχονται. Χαμός γίνεται στα σύνορα.
0: Ο Θέμης λέει να ενταχθούμε στα υπερβαραία ένσημα.
1: Έλα μωρέ, όχι, εντάξει.
0: Καλοκαιράκι είναι, είπαμε, είμαστε πιο χαλαρά.
1: Στα βαρέα ή τέλος πάντων στις δουλειές που είναι δύσκολες, ειδικά το καλοκαίρι και τέτοια, είναι πολλές. Η δικιά μας σίγουρα δεν είναι, εντάξει.
0: Μπορεί να είμαστε αρκετές ώρες, αλλά είμαστε
1: κάτω από τα κλιματιστικά.
0: Ούτε ήλιο, ούτε τίποτα.
1: Ναι.
0: Γκρινιάζουμε κι εμείς.
1: Το θέμα είναι τώρα, ας πούμε, να είσαι σερβιτόρος, να έχεις 40 βαθμούς, να είσαι έξω και να περιμένεις να πάρεις παραγγελία και να βλέπει όλο τον κατάλογο η κυρία και να λέει αυτό δεν.
0: Να είσαι σε beach bar.
1: Μήπως εκείνο, μήπως το άλλο, μήπως το παράλληλο. Και να έχεις ένα τέταρτο με το μπλοκάκι από πάνω και να λες δεν μπορεί, κάτι θα παραγγείλει. Και να σου λες ότι άλλο φέρει μια μπύρα και βλέπουμε.
0: Να είσαι σε beach bar μέσα στην άμμο που η θερμοκρασία εκεί δεν είναι 40, είναι 60, έτσι. Και να έχει τον άλλο και να νομίζει ότι είναι το μαγαζί δικό του. Και να φέρονται και στα παιδιά, λες και είναι υπαλληλοί τους. Έχουμε και τέτοια πράγματα. Να είσαι στον κατασκευαστικό κλάδο.
1: Ναι. Να έχει δύσκολες δουλειές.
0: Αλλά καλοκαίρι, είπαμε.

0: Λοιπόν, οι θερμοκρασίες σε πολύ υψηλά επίπεδα, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Θεσσαλονίκη χθες είχε την πιο ψηλή θερμοκρασία, λέει. Είχαμε και άλλες πόλεις βέβαια και θα έχουμε και άλλες πόλεις σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Από την επόμενη εβδομάδα, μετά τις 15 δηλαδή, προβλέπεται πτώση. Είδα και κάτι στη Χαλκιδική, ας πούμε, είδα και 30 Βιργινία.
1: Την άλλη εβδομάδα. 30 Αυγουστιάτικα.
0: Την άλλη εβδομάδα, μετά τις 15.
1: Αφού μας ψήσει λίγο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να σου δώσω χθες θερμοκρασίες, να δούμε λίγο που φτάσαμε. Γιατί η αλήθεια είναι ναι, ότι έχεις δίκιο. Κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα ήταν. Κανονικά βλέπουμε καλοκαιριάτικα Λάρισα και κάτω, έτσι.
0: Ναι, κυρίως Λάρισα, αλλά εντάξει.
1: Λοιπόν, τώρα έκανε την έκπληξη ο καιρός. Πάμε Λαγκαδά. Η υψηλότερη θερμοκρασία. 39,5 στο Λαγκαδά, λοιπόν. Δίων Πιερίας, 39,3. Γυναικόκαστρο Κιλκής 39,3 επίσης, Νέα Σάντα Κιλκής 39,1, Εργοταξιακά Γραφεία Ελληνικών, Αθήνα δηλαδή, Αττική 39,1, Σύνδος 39,1, Κρανίδη 39,1, Σκάλα Μεσσηνίας 39.
0: Άρα εμείς είμαστε οι πρωταθλητές.
1: Πρωταθλητές.
0: Άρα τι γίνεται, δια της ατόπου.
2: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
3: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλο...

0: Λοιπόν, και επειδή Αύγουστος, πολλά τραπεζώματα, πολλά μαζέματα με φίλους, συγγενείς, γνωστούς κτλ. Μην ξεχνάτε, είναι και χορηγός μας, Κολλιός, εταιρεία γαλακτοκομικών και παραδοσιακό Κολλιός, το πιο διαδεδομένο ημίσκληρο τυρί στην Ελλάδα. Ένα φανταστικό τυρί με πλούσιο άρωμα, ημίσκληρο τυρί με γεμάτη γεύση, ψηλή περιεκτικότητα στο ασβέστιο, ταιριάζει παντού και κυρίως ταιριάζει ως μεζές μέρες που είναι.
1: Και κυρίως στη χωριάτικη να κάνετε και βούτες. Λοιπόν, λέγαμε για θερμοκρασίες, δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα όντως. Αύριο θα έχουμε 36, να ξέρετε. Μεθαύριο 37. Θεσσαλονίκη μιλάμε, έτσι. Τετάρτη 38, ίσως και 39 κατά τόπους. 36 Παρασκευή και από την... 36 Πέμπτη και από την Παρασκευή έχουμε μια πτώση. Δηλαδή, Θεσσαλονίκη πάντα μιλάμε. 32 βαθμούς την Παρασκευή, 32 το Σάββατο, 33 την Κυριακή. Οπότε θα δροσίσει από την
0: Ωραία,
1: Παρασκευή.
0: Ωραία, χαλαρά δηλαδή.
1: Βέβαια σήμερα, να ξέρετε, γύρω στις 6-7 εκεί, μετά δηλαδή τις 6 ώρα, μου δίνει μια μικρή πιθανότητα για βροχούλα εμένα εδώ. Έχετε το
0: εδώ σε εμάς.
1: Ναι, εδώ. Και μου έκανε και εντύπωση, γιατί όταν ερχόμουν, είδα κάτι νεφώσεις περιμετρικά, λέω έχει πλάκα τώρα, μπα. Αλλά τώρα που το είδα, να, κάτι μου δίνει. Μικρή πιθανότητα, μένα, αλλά δίνει. Τώρα φαντάστε να έχετε μια χωριάτικη σαλάτα εκεί, μια μπύρα, μια κομματάρα φέτα Κολλιός πάνω, φρέσκο ψωμάκι, τι άλλο θέλει ο άνθρωπος. Ή στον αντίποδα καρπούζι και φέτα Κολλιός, τι άλλο θέλει ο άνθρωπος.
0: Πάλι το μυαλό στο φαγητό.
1: Εγώ φταίω. Εγώ φταίω που ο Κολλιός μας οδηγεί προς τα εκεί.
0: Λοιπόν, να πούμε γιατί παίζουμε σήμερα.
1: Ναι, γιατί σήμερα έχουμε πάλι δώρα.
0: Λοιπόν, σήμερα βάζουμε συμμετοχές στο καλάθι για το τέλος Αυγούστου, τελευταία εκπομπή Αυγούστου, για την υπέροχη πολυθρόνα από τα Έπιπλα Μαρμαρίδης. Μια φανταστική πολυθρόνα σε γκρι, μέντα, έτσι ένα υπέροχο χρώμα, πολύ ασυνήθιστο, πολύ ωραίο. Και μην ξεχνάτε, Έπιπλα Μαρμαρίδης, συνεχίζονται οι εκπτώσεις στα φυσικά καταστήματα έως 50% και στο epipla.gr. Για σου θέλετε να επιλέξετε έπιπλα για να νεώσετε το χώρο σας, το σπίτι σας, τη δουλειά σας κτλ.
1: Έχουμε και φοιτητικά ένα, ξέρετε. Τώρα τρέχουν τα παιδιά και δεν φτάνουν. Μετά τις διακοπές αρχίζουν οι γονείς και έρχονται και ψάχνουν να επιπλώσουν τα σπίτια. Νοικιάζουν σπίτια για τους φοιτητές και ψάχνουν τα επιπλώσεις.
0: Ναι, φυσικά. Λοιπόν, έχουμε συνεπώς. Βάζουμε συμμετοχές σήμερα. 5 συμμετοχές στο καλάθι για το τέλος Αυγούστου για την πολυθρόνα τα Έπιπλα Μαρμαρίδης. Μια μεγάλη πολυθρόνα. Μην φανταστείτε κανένα πολυθρονάκι. Είναι πολύ ωραίο έπιπλο. Στιβαρό.
1: Απλώνεις την αρίδα σου και δεν σηκώνεσαι.
0: Έτσι. Έχουμε ένα σετ Aren Men's Grooming από την εταιρεία Farcom που στηρίζει κάθε καλοκαίρι την εκπομπή της επιστροφής. Farcom, πολύ μεγάλη εταιρεία εδώ από τη Θεσσαλονίκη, η οποία εξάγει σε περισσότερες από 50 χώρες χιλιάδες κωδικούς καλλιντικών προϊόντων. Εμείς έχουμε μια πολύ ωραία σειρά περιποίησης για τα μαλλιά για τους άνδρες. Aren Men's Grooming. Παίζουμε λοιπόν γι' αυτό και παίζουμε και για 5 διπλές προσκλήσεις Νεφέλες, θέατρο κήπου, 24 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ. Διπεθές Ερών και ο αγαπημένος σας Διογέννης Δασκάλου. Τις δίνουμε λίγο νωρίς τις προσκλήσεις, επειδή φεύγουμε, ερχόμαστε, φεύγετε, έρχεστε, να κάνετε το πρόγραμμά σας.

0: Λοιπόν, επειδή έχουμε και τα θεματάκια με τις πυρκαγιές στο τελευταίο χρονικό διάστημα, να θυμίσουμε ότι και αύριο έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς στη Χαλκιδική και πρέπει όλοι να είμαστε προσεκτικοί. Έχουμε απαγορεύσεις στους δήμους Σιθωνίας, Κασάνδρας κτλ. Σε συγκεκριμένες δασικές εκτάσεις, έχετε το νου σας. Και προσπαθούν οι δήμοι να μην έχουν εκεί και θέματα με το νερό, έτσι, γιατί κάθε καλοκαίρι έχουμε προβλήματα. Η κοινότητα Σάρτης, για παράδειγμα, κάλεσε τους επαγγελματίες που έχουν beach bar να διακόψουν τη λειτουργία των ντουζ. Γιατί προσπαθούν να μην έχουν θεματάκια με το νερό. Ανάλογη ανακοίνωση είχε εκδώσει και ο Δήμος Σιθωνίας. Προσέχουμε για να έχουμε το παλιό το σλόγγαν.
1: Και τι θα, πώς θα γίνει, για.
0: Τι να κάνεις.
1: Κατά τα άλλα διαμαρτυρόμαστε γιατί
0: θα πάει. Θα μπαίνεις στη θάλασσα, δεν θα κάνεις ντουζ, απλό είναι.
1: Όχι, λέω κατά τα άλλα διαμαρτυρόμαστε που θα μαζευτούν τα πράγματα με την ενοποίηση.
0: Καλά, κοίτα, η ενοποίηση δεν σημαίνει ότι αυτομάτως θα βρουν και νερό.
1: Όχι, βέβαια,
0: έτσι,
1: αλλά... όχι, βέβαια, αλλά τουλάχιστον να γίνονται διαδικασίες
0: αλλά
1: πιο οργανωμένα.
0: Αλλά τουλάχιστον να αλλάχτούν κάποια δίκτυα, γιατί είναι επιπαλαιωμένα, είναι λογικό, οι δήμοι αυτοί δεν έχουν μεγάλους πόρους να μπορέσουν να κάνουν τα ανάλογα έργα κτλ. Να μην υπάρχουν τόσο μεγάλες διαρροές. Είναι τρομερές οι διαρροές στα παλιά δίκτυα. Λοιπόν, αν ζεσταίνεσαι και αν θέλεις έτσι να αισθανθείς λίγο δροσιά, η καλύτερη πρόταση που έχουμε να σου κάνουμε για να πάρεις και βιταμίνες ταυτόχρονα είναι τα smoothies της Αλτέρα. Και γεύση και αρώματα και ξεδιψάς και γεμίζεις ενέργεια, 100% φρέσκα επιλεγμένα φρούτα χωρίς προσθήκες και συντηρητικά, κατάλληλα για κάθε ηλικία και για κάθε στιγμή της ημέρας. Με την εγγυημένη φροντίδα της Αλτέρα τα βρίσκουμε πανεύκολα στα σούπερ μάρκετ. Και εγώ θα σου προτείνω τώρα ένα Pink Paradise, ένα πολύ ωραίο smoothie Αλτέρα με φράουλα, ροδάκινο και μάγκο για να σου ανοίξω την όρεξη.
1: Οπότε θα μας δώσετε λίγο το χρόνο να πάμε να τσιμπήσουμε λίγο smoothie Αλτέρα κατά τη διάρκεια του διαλύματος, να δροσιστούμε κι εμείς και επιστρέφουμε.

0: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr. Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί» λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco's Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο greco.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
5: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus. Ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus. Ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 29 729.
6: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
7: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, μόρεντ σου έλεγα.
5: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
7: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
8: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
9: Μερκούρια 2026.
10: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
9: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
10: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
9: Μία κομμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική.
10: 30 Αυγούστου.
9: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
10: Σας περιμένουμε.
11: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
12: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
13: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
14: Θαλασσινός Pro.
13: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
14: Θαλασσινός Pro.
13: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
14: Θαλασσινός Pro.
13: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
14: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
13: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
14: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
15: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
16: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
15: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
16: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
15: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
16: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο, 7,99.
15: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
17: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
18: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
15: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
19: Το πλοίο

0: Στο μεταξύ, είδες τι έγινε στο σαρακίνικο, ε?
1: Ναι, το ελικόπτερο.
0: Εκτός από τις ρακέτες που πρέπει να έχουμε το μυαλό μας, μας έρθει κανένα μπαλάκι. Εκτός από διάφορα που συμβαίνουν στην παραλία, ένας λέει προσγείωσε εκεί ελικόπτερο πάνω στα βράχια, τα άσπρα, τα χαρακτηριστικά βράχια του σαρακίνικου, την ώρα που ήταν εκεί κόσμος, ξέρεις, βουτάνε από εκεί, κάνουν βόλτα. Προσγείωσε, λέει, ένα ελικόπτερο εκεί, πάνω στα βράχια, δίπλα στον κόσμο. Και παρενέβη η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας.
1: Συστάσεις έκανε.
0: Για να δει. Ναι, γιατί πρόσεξε τώρα, δεν είναι παράνομο.
1: Ναι, δεν υπάρχει. Υπάρχει, λέει, κοινό νόμο.
0: Γιατί λέει ότι ο χειριστής, ο πιλότος τέλος πάντων, πρέπει να δει. Επιλέγει μόνος του, λέει, σημείο προσγείωσης που μπορεί να είναι και εκτός αδειοδοτημένων ελικοδρομίων κτλ. Πρακτικά δηλαδή μπορεί να το προσγειώσει σχεδόν παντού εκτός από περιοχές Natura. Το σαρακίνικο, λέει, δεν είναι μέσα σε περιοχή Natura, δεν είναι σε αυτό το θεσμικό πλαίσιο. Αλλά πρέπει, λέει, να βλέπει το έδαφος, μήπως φύγουν εφερτά υλικά, πέτρες, χαλίκια κτλ. Και τραυματίσουν κάποιον. Πρέπει να δει αν υπάρχει κόσμος γύρω-γύρω. Πρέπει να δει αν υπάρχουν θέματα ασφαλείας κτλ. Αυτός το προσγείωσε. Βγήκανε, λέει, 3-4, πήγανε, λέει, για μπάνιο εκεί κοντά. Και όλα καλά.
1: Και χορεύαν κιόλας, βγαίνουν και φωτογραφίες δίπλα στο ελικόπτερο.

0: εν τω μεταξύ, όπου και να πας στην πόλη, στην πλειοψηφία των καταστημάτων, κάθε ειδών, κάθε λογής, έχει χαρτάκια απ' έξω, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, κλείσαν πολλά μαγαζιά αυτό το διάστημα. Γιατί και αυτοί που έχουν τα μαγαζιά θέλουν να ξεκουραστούν 4-5 μέρες, λογικό είναι. Και πολύ μεγάλη έξοδος από τα Μάλγαρα και χτες και προχτές και τα λοιπά. Και άλλοι που βγαίνουν στο εξωτερικό, άλλοι που πάνε Χαλκιδική, άλλοι που πάνε αλλού σε όλη τη χώρα. Είναι η περίοδος τέτοια, λογικό είναι. Και όχι μόνο από Θεσσαλονίκη φυσικά, και από Αττική, έτσι, γεμάτα τα πλοία.
0: Έβλεπα σήμερα στα δελτίο ειδήσεων την Αθήνα. Φαντάζεσαι, ψυχή δεν κυκλοφορούσε, εδώ είμαστε καλύτερα.
1: Ναι.
0: Εδώ βλέπεις κανένα.
1: Φαντάσου ότι μόνο μέσα στο Σαββατοκύριακο τα δρομολόγια, λέει, ήταν 200 και δρομολόγια μόνο μέσα στο Σαββατοκύριακο. 113.000 περίπου επιβάτες φύγανε από τα λιμάνια της Αττικής μέσα σε δύο μόλις μέρες.
0: Χώρια τα αυτοκίνητα, χώρια τα κτέλ, χώρια τα αεροπλάνα. Είπαμε, είναι η μεγαλύτερη μετανάστευση εσωτερική της χρονιάς. Βέβαια έχετε το νου σας στα σπίτια, έτσι. Γιατί ο Λύκος λέει στην Αναμπομπούλα χαίρεται, στην προκειμένη περίπτωση στην Ηρεμία χαίρεται. Μεγάλη προσοχή στα σπίτια σας,

0: Να βάλουμε ένα κουιζάκι σιγά σιγά.
1: Ένα γρήγορο.
0: Ένα γρήγορο, εύκολο.
1: Σήμερα επιστρέφει, παιδιά.
0: Το επέλεξε ο Άρης.
1: Λοιπόν, πανεύκολο είναι. Θέλουμε τον καλλιτέχνη.
0: Τον τραγουδιστή.
1: Ναι, στο Viber θα γίνει η διαδικασία. 6908357800. Όνομα τεπώνυμο. Και φυσικά το όνομα του καλλιτέχνη, του τραγουδιστή. Και μπαίνετε στην κλήρωση. Κινητά υπολογιστές αναχείρας 6908357800. Ποιος είναι ο ερμηνευτής? Πανεύκολο.

0: Έλα, μωρά.
1: Δεν μου λες, άμα κάποιος στείλει σωστά το επίθετο, αλλά κάνει λάθος το όνομα.
2: Πιάνει.
1: Πιάνει.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, γιατί είναι παραλία από ό,τι καταλαβαίνω. Τον έχει βαρέσει και ο ήλιος και το πιάνουμε. Έτσι.
2: Εντάξει, λογικό, το καλοκαιράκι έτσι είναι.
1: Εντάξει, το πιάνουμε.
0: Έλα, μωράκι μου, το θέμα πάρτο σοβαρά.
1: Άμα κάποιος ρωτάει, το πιάνουμε επίσης.
2: Εντάξει,
1: το
2: εννοείται,
1: πιάνουμε.
2: Εννοείται.
1: Το πιάνουμε, Δημήτρη, το πιάνουμε.
0: Ό,τι ναι να κάνεις, κάνε το.
1: Ο Κώστας λέει καλησπέρα στη Βιργίνια. Στον Άρη.
2: Τι εννοεί.
1: Στον Άρη δεν θα πεις καλησπέρα.
2: Α, εντάξει. Έχουμε και τις αδυναμίες μας. Τι να κάνουμε σαν ακροατές.
1: Να πάρουμε και κανένα δύο τηλεφωνάκια. Γιατί
2: άντε,
1: είναι,
2: τώρα
1: είναι
2: φινάλε, ναι.
1: Έλα, έλα, επειδή έχει στείλει πολλοί κόσμος ήδη.
2: Λοιπόν, 23-10-500-13.000, 23-11-82-10-50 και τηλεφωνικά να μπείτε στην κλήρωση. Ποιος είναι ο καλλιτέχνης που ακούμε? Τα έχουμε τα αποτελέσματα στο Viber και έχουμε και την επιλογή του τηλεφώνου τώρα. 23-10-500-13.000, 23-11-82-10-50.

0: Νικολέτα, νομίζω πλάκα κάνεις τώρα, έτσι δεν γίνεται?
1: Ναι, Νικολέτα κάνει σίγουρα πλάκα.
0: Πάντως να πούμε ότι χαμός έγινε στο Viber.
1: Η Καλλιόπη το διόρθωσε, βλέπω. Μπράβο Καλλιόπη. Παρά τον ήλιο που φάγατε στα Νέα Βρασνά, το διόρθωσες. Λοιπόν, όσοι στέλνετε ενημερώσεις, πού βρεθήκατε, πώς τα περάσατε, πώς ήταν οι δρόμοι, πού πάτε διακοπές, από πού γυρίσατε, μπαίνετε κι εσείς στις κληρώσεις.
0: Και δεν χρειάζεται να μας πείτε ότι οι δρόμοι έχουν κίνηση, και να μην έχουν κίνηση, να μας το πείτε για να μπείτε στην κλήρωση.

0: Και για να καταλάβετε σε τι κατάσταση απελπισίας έχουν φτάσει ορισμένα site, διαβάζω, Βιργίνια. Απίστευτο. Φωτογράφησαν εξωγήινο στο δασίλειο Πάτρας.
1: Ομολογώ ότι δεν περίμενα.

0: την τοποθεσία. Μίσιγκαν, Όρεγκον, Βιρτζίνια, ξέρω εγώ κάπου, Ηνωμένες Πολιτείες, ας πούμε, Μεξικό. Αλλά στο δασίλειο της Πάτρας όχι.
1: Και βλέποντας τώρα τη φωτογραφία, γιατί μου το πέταξε μπροστά μου, παιδιά, είναι ένα πράγμα θολό. Δεν φαίνεται τίποτα. Αλλά θα μπεις να το δεις, δεν θα μπεις. Πω περιέργεια.
0: Ναι, άμα είναι στο δασίλειο της Πάτρας.
1: Ναι, τώρα.
0: Εκτός αν ήταν κανένας από αυτούς τους καρναβαλιστές που ξέμειναν.
1: Λες.
0: Ξέρω εγώ, ρε Σιάρη.
1: Καλό απόγευμα σε όσους είστε με καφεδάκι στο σπίτι. Καλό κουράγιο σε όσους εργάζεστε. Καλό δρόμο, και θα είναι καλό στο δρόμο, γιατί είναι ανοιχτά τα πάντα όπου και αν πάτε, και είστε στο αυτοκίνητο και μας ακούτε τούτη την ώρα. Όσοι θέλετε να γυρίσετε, είναι ευκαιρία. Βέβαια, δεν νομίζω να έχουμε σήμερα φοβερά προβλήματα, αλλά επειδή είναι απρόβλεπτη η καιρή, δεν ξέρετε καμιά φορά τι γίνεται. Άμα θέλετε να ξεκινήσετε, πάντως τα πράγματα είναι πολύ καλά και στη Μουδανιών και στην Παθέ από Πιερία, αλλά και όσοι έρχεστε από Στριμονικό ή από Καβάλα και στην Εγνατία, κανένα πρόβλημα προς το παρόν, το τονίζω.

0: Και επειδή η εκπομπή είναι για αυτοκίνητο, είναι για ασφάλεια και πρέπει να έχουμε όποτε ανεβαίνουμε στο αυτοκίνητο το μυαλό μας στη θέση του και να τηρούμε τους κανόνες ασφαλείας, πάμε να ακούσουμε τι έχουν να μας πούνε οι ασφάλειες Μαργαριτόπουλου για αυτό το θέμα.
1: Οι ασφάλειες Μαργαριτόπουλου σας θυμίζουν. Δεν κινούμαστε στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης των εθνικών οδών. Από εκεί θα φτάσουν σε τόπο του ατυχήματος η τροχέα, τα ασθενοφόρα και η πυροσβεστική. Υπολογίζεται ότι 1 στις 10 συγκρούσεις προκαλούνται από αυτοκίνητα σταματημένα στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλου. Δίπλα σας, ασφαλώς.
2: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130-278-279.
3: Έχουν και καινούργιο γραφείο στη Θεσσαλονίκη.
0: Στο γήπεδο του ΠΑΟΚ.
3: Μικράς Ασίας 40 στην Τούμπα, 200 μέτρα ακριβώς από το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Για όλα τα ασφαλιστικά προγράμματα που χρειάζεστε, ενδεικτικά θα σας πω, ασφάλεια περιουσίας από ένα τετραγωνικό μέτρο, για να μην κλαίμε μετά πάνω από την περιουσία και τους σκόπους μιας ζωής, έτσι. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος, πολύ εύκολα, από αύριο κάνετε ένα τηλεφωνάκι, συγγνώμη, στο 2130-278-279.
0: Και είναι δίπλα σας και μετά την ασφάλεια, έτσι. Δεν είναι μόνο κάνουμε ασφάλεια και μετά δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις. Είναι πάντα δίπλα σας, ό,τι ώρα και να πάρετε, όποτε το χρειαστείτε, είναι δίπλα σας. Και το λέμε από πείρα, δεν το λέμε δηλαδή για να το λέμε.

Και χθες συζητούσα με ένα φίλο για την Ποτίδεα, γιατί έχει εξοχικό εκεί. Του έλεγε ιστορίες ο παππούς του, 60-64 εκεί, που δεν υπήρχε γέφυρα. Υπήρχε μια σιδερένια σχεδία που την λέγανε το Σάλι, με σειρματόσκηνα, και περνούσε από το ένα μέρος στο άλλο ένα λεωφορεία, καρά κτλ. Πράγματα που μας φαίνουν τώρα απίστευτα, έτσι.

0: Πες την απάντηση πριν πάμε σε διάλειμμα.
1: Χρήστος Κυριαζής φυσικά. Ήταν ο τραγουδιστής στο Έλα Μωράκι Μου. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε, όπως σας προανήγγειλε και η Βιργινία Δημαρέση, για τα πανηγύρια. Πολλά πανηγύρια.
0: Τώρα ήθη, είναι έθιμα. Η κορύφωση, ναι. Χαμός.
1: Οπότε μείνετε συντονισμένοι να ξέρετε πού θα πάτε την άλλη εβδομάδα, αν δεν έχετε κανονίσει κάτι.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά, μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο, μόνο με 6,49 το κιλό. Φλωρίδης λουκάνικα τύπου Μικόνου 420 γραμμάρια, μόνο με 1,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις, μόνο με 2,99. Green Cola 330 ml τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,59. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
3: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
4: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
5: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
6: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
7: Μοιάζει με ένα ψέμα.
6: Έρωτα είναι θαρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσος. Artinfo.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
0: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.
8: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει με δροσερά σμούθι σαλτέρα. Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα σμούθι σαλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Σμούθι σαλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας. Μέγας χορηγός της εκπομπής «Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει» η εταιρεία γαλακτοκομικών «Κολλιός».
9: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
10: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
9: Και μετά?
10: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
11: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδη υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.

0: Λοιπόν, έχουμε πάντα το μυαλό μας και στο τι γίνεται έξω. Ευχαριστούμε πολύ την ακροάτρια για την ενημέρωση. Μας είπε πριν από 5 λεπτάκια ότι κινούνται πυροσβεστικά οχήματα προς Ρεδεστό. Μιλήσαμε με την πυροσβεστική. Έχουμε συμβάν, έχουμε πυρκαγιά νότια του οικισμού Λακιά. Δηλαδή εκεί κοντά στη Ρεδεστό είναι ξερά χόρτα σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση που έχει πυροσβεστική. Καθοδόν είναι 5 οχήματα. Ελπίζουμε να μην είναι μεγάλο περιστατικό, να περιοριστεί γρήγορα και να έχουμε και το νου μας τις επόμενες μέρες, γιατί για παράδειγμα αύριο είναι σε αυξημένη επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός. Έχουμε ισχυρούς βόρειους ανέμους σε πολλές περιοχές της χώρας που θα φτάσουν ακόμα και τα 9 μποφόρ. Συνεπώς πολύ πολύ δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου, μέχρι να χάσω το φως μου, μέχρι στον ουρανό να μην πετάνε πια πουλιά. Μέχρι το τέλος του κόσμου.
2: Βιργινία, αν το ρίξω τώρα, θες?
1: Μέχρι να χάσω το φως μου.
0: Ναι, βάλ το λίγο έτσι να ανάψουν τα αίματα. Είναι πολύ πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος θα έρθει και στην έκθεση 9 Σεπτεμβρίου, έτσι.
2: Όχι μόνο, θα δύο φορές αυτή.
0: Ναι, γιατί θα ανέβει μία, να δει τις φορείς και θα ανέβει και δεύτερη. Και θα δώσει συνέντευξη τύπου για το οικονομικό του πρόγραμμα σε ξενοδοχείο, έτσι θα γίνει αυτό.
2: 2 Σεπτέμβρη.
0: Γιατί... Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπε.
3: Το 2015 ήξερα τι θέλω να κάνω και τι θέλω να γίνει, αλλά δεν ήξερα πώς ακριβώς μπορεί αυτό να γίνει. Mm-hmm. Έχοντας τώρα αυτή την εμπειρία της διακυβέρνησης, η οποία δεν είναι μικρό πράγμα, είμαι σε θέση σήμερα να πω ότι όχι μόνο ξέρω τι θέλω, αλλά και πώς να το κάνω. Και ξέρω τι είναι αυτό που γίνεται και τι είναι αυτό που δεν γίνεται.
0: Συνεπώς να τους βγάζουμε μία, να γίνονται πρωθυπουργοί, στο κασίδι το κεφάλι που λέει ο λαός, και μετά τη δεύτερη θα έχουν μάθει πλέον, έτσι.
2: Τι θα έχουν μάθει? Εδώ τώρα που έχει μάθει θα κλείνει τις τράπεζες νωρίτερα.
0: Ναι.
2: Κατευθείαν, βρε. Τι είστε εσείς, βρε?
0: Στέλνει ο Παναγιώτης, καλή εκπομπή σε εσάς, λέει, καλή επιστροφή σε όσους επιστρέφουν, και στέλνει ένα αστείο στα social. Τι ωραία, λέει, που είναι να δουλεύεις την ώρα που οι άλλοι δρώνουν στην παραλία και τους μπαίνει άμμο στο μαγιό.
2: Ψέματα.
0: Καλά, υπήρχε μεγαλύτερος εφιάλτης από αυτό?
2: Όχι μόνο αυτό.
0: Και μεγαλύτερος εφιάλτης όταν ήμασταν ειδικά με τον μπαμπά με το αυτοκίνητο που μπαίναμε μετά το μπάνιο και γινόταν εκεί μέσα ο κακός χαμός. Τινάξτε τα πόδια, πλύντε
2: τα πόδια,
0: βγάλτε τα πατάκια. Και πάλι, ρε παιδί μου, αυτή η άμμος έμενε παντού.
2: Να πατάς τώρα να σματάει η άμμος, να χορεύεις σε κάρβουνα, σαν
0: χάλια,
2: να σε κάρβουνα.
0: Χάλια.
2: Να υδρώνεις.
0: Να πίνεις κρύο καφέ στην ξαπλώστρα.
2: Ναι, τώρα.
0: Να κάνεις βουτιές.
2: Να βγαίνεις μουσκεμα, είμαι στα αλάτι.
0: Να πίνεις κανένα χυμό, να τρως κανένα φρούτο.

0: Πάμε γρήγορα να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους. Εσάς που ξεκινάτε είτε να επιστρέψετε είτε να φύγετε, πάντα με τη βοήθεια της Anakem.
1: Η ενημέρωση για την κίνηση είναι προσφορά της εταιρείας Anakem.
2: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
2: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Anakem, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
4: Anakem, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
0: Χωρίς προβλήματα, η όποια επιστροφή μέχρι τη στιγμή τουλάχιστον στους δρόμους... Είτε από Στριμονικό, είτε από Χαλκιδική, είτε από Πιερία. Στη Μουδανιά δεν έχουμε κανένα απόλυτος πρόβλημα πουθενά, οπότε μπορείτε να επιστρέψετε με ησυχία, ηρεμία και ασφάλεια. Κανένα πρόβλημα φυσικά και στους δρόμους της πόλης και στον περιφερειακό. Όσοι επιστρέφετε από Πιερία, μια μικρή καθυστέρηση στα αντίθετα των Μαλγάρων, τίποτα σημαντικό όμως. Κανένα πρόβλημα και στην Εγνατία εδώ, από Στριμονικό. Όλα καλά είναι δηλαδή στους κεντρικούς δρόμους της επιστροφής. Ξεκινάει βέβαια ένα θεματάκι τώρα στο Σταυρό, λίγο μετά τις Μηλιές. Δεν είναι πολύ σημαντικό προς ώρας, αλλά έχει αρκετή κίνηση στο ρεύμα προς επιστροφή. Στο ρεύμα δηλαδή προς Θεσσαλονίκη. Εντός του οικισμού, έτσι. Πάμε και στην Οικίτη, όπου είναι το μοναδικό πρόβλημα που θα μας απασχολήσει. Είτε είστε από Μαρμαρά ερχόμενοι που σταματάτε αρκετά πίσω και μέχρι την Οικίτη πάτε σημειωτών, παιδιά. Είναι το μοναδικό πρόβλημα τούτη την ώρα σοβαρό που έχουμε με την κίνηση. Λοιπόν, ας κάνουμε και ένα quiz γρήγορο. Για εσάς που ακούτε παρέα στο αυτοκίνητο, ποιο ποσοστό από τα μπάζα μιας οικοδομής πιστεύετε ότι μπορεί να ανακυκλωθεί? Το 20%, το 50%, κι όμως το ποσοστό φτάνει μέχρι και το 95%. Καλά ακούσατε, με τη βοήθεια της Anakem και το δίκτυο των 250 και πλέον συνεργαζόμενων μονάδων της σε όλη την Ελλάδα, τα μπάζα γίνονται ξανά χρήσιμα υλικά. Βάλτε την κυκλική οικονομία στη ζωή σας κάνοντας κλικ στο anakem.gr.

0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη. Πώς μας λέει ότι έχουμε έντονη βροχόπτωση από Δορκάδα προς Θεσσαλονίκη. Όταν έλεγα εγώ ότι υπάρχει περίπτωση για βροχή. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ. Έπεσε. Λοιπόν, έντονη βροχόπτωση όσο έρχεστε από Δορκάδα προς Θεσσαλονίκη. Και από τη Δορκάδα πού θα πάμε, Βιργινία?
1: Από τη Δορκάδα θα ανέβουμε πάνω, Βέρμιο. Γιατί νομίζω ότι για τη Βόρεια Ελλάδα τουλάχιστον, την τιμητική της αυτές τις μέρες, λόγω από 15 Αύγουστου, έχει η Παναγία σου μελά. Θα μιλήσουμε φυσικά με τον κύριο Γιώργο Τανιμανίδη, να δούμε για τις φετινές ετοιμασίες. Είναι ο πρόεδρος του Σωματείου Παναγία σου μελά Βερμίου. Να δούμε τι κόσμο περιμένουμε. Γιατί κάθε χρονιά εκεί μαζεύεται νομίζω χιλιάδες κόσμο. Κύριε Τανιμανίδη, καλησπέρα από τον Στάτους.
2: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Ναι, εμείς να είστε καλά που ανταποκριθήκατε, γιατί ξέρουμε ότι έχει πολλές ετοιμασίες μέχρι να γίνει όλο αυτό.
2: Να είναι ευλογημένο. Κάνουμε ετοιμασίες γιατί είμαστε μαθημένοι στα λάθη. Και ας ο κόσμος σας μας σκεφτεί και ας μας συγχωρεί στα λίγα λάθη που γίνονται. Οι προσκυνητές θα έρθουν και για μια φορά ακόμα να προσκυνήσουν την Παντάνασα του Πόντου, τη Βασίλισσα του Πόντου, που γύρω της 16 αιώνες υπήρχε μεγάλη ιστορία στον Πόντο και αυτή ήρθε ως πρόσφυγας εδώ, ακολούθησε τα παιδιά της και συνεχίζεται τώρα για 75 χρόνια η ιστορία της στα υψώματα του φιλόξενου Βερμίου και καμιά φορά τη λέμε και Βερμινιώτισσα, mm-hmm. την Παναγία μας τη Σουμελιώτισσα. Mm-hmm. Εδώ θα έρθει πολλοί κόσμος γιατί Πόντοι και Φιλοπόντοι ευλεβούνται και σέβονται την Παναγία μας, ζητούν τη χάρη της, ακούμε πολλά από τον κόσμο που ανεβαίνει επάνω και κρατούμε που λέμε όσο μπορούμε χαμηλά τη συζήτηση για αυτά τα θέματα, αλλά πραγματικά μένουμε να μην μπροστά από την αγάπη και το τι εισπράττουν από την αγάπη της Παναγίας. Εδώ για τη φετινή χρονιά θα έχουμε την τιμή να παραστεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Στασούλας. Mm-hmm. Θα έρθουν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, θα έρθει ο αρχηγός ΓΕΘΑ, θα έρθουν οι αντιπροσωπείες από ποντιακά σωματεία, πρόεδροι, ναι και νέες από τις ποντιακές φερεσιές για να κάνουν τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.
1: Πόσος κόσμος μαζεύεται εκεί, κύριε Τανιμανίδη?
2: Κοιτάξτε,
1: έχετε υπολογίσει?
2: Κοιτάξτε, δεν μπορεί κανείς να υπολογίσει. Το μόνο που έχω να πω ότι τα παλιότερα χρόνια, το ας πω το 55-57 που μικρός ήρθε σε αυτό το χώρο, όποιος μπορούσε να έρθει με τα αυτοκίνητα τα λεγόμενα γραγρού, γιατί είχε ανηφόρα και άλλαζαν τις ταχύτητες με ήχο, μένανε πάνω, κάτω από τα δάντια.
1: Στο βουνό, ναι.
2: Και, πού να φύγουν, πού να πάνε.
1: Σε σκηνές μένανε.
2: Και σε σκηνές, ναι. Κάτω από τα δέντρα και χωρίς κόσμος τη νύχτα. Για κάτι τέτοιο. Όλοι έχουν ένα αυτοκινητάκι λιτρόπον, συγγνώμη για τη λέξη όλοι, και γύριζαν στα σπίτια τους, αλλά περνάει κόσμος, η ουρά είναι μεγάλη που περιμένουν να προσκυνήσουν και 2 ώρες οι άνθρωποι να προσκυνήσουν.
0: Θέλει υπομονή, αλλά νομίζω ότι είναι μοναδικό το γεγονός.
2: Είναι μια εικόνα που έχει πολύ σημαντική παρουσία, πέρα από το εκκλησιαστικό που με την παρουσία του Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Βερίας Νεούς και Καμανίας του κ. Παντελεήμονος, ο οποίος είναι ο επίσκοπος, ο αδελφός, ο συμπαραστάτης στο προσκύνημα και το οφείλουμε πάρα πολλά, ο ηγούμενος ο πατήρας Συναγόρας, ο εφημέρος ο πατήρας Χριστόδουλος, όλοι μαζί οι ιερείς μας ετοιμάζονται για αυτή τη μεγάλη γιορτή του ελληνισμού, το Πάσχα του καλοκαιριού μας, το 15 Αύγουστο, και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε τον εαυτό μας για να εξυπηρετηθούν οι προσκυνητές. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία θέλει υπομονή, όπως είπατε, προσοχή, για να μπορέσουμε να φύγουμε όλοι ικανοποιημένοι με αυτό που θα γίνει. Ευελπιστούμε ότι οι νέοι και οι νέες του συναπαντήματος, ένα θεσμό που εφαρμόζουμε εδώ και περίπου 28 με 29 χρόνια, θα είναι παρόντες και τα κορίτσια μας και οι νέοι και οι νέες, που θα πάρουν, όπως λέμε πάντα, τα χέρια τους στην εικόνα, αυτοί που θα συμπαρταθούν στις επιτροπές, αυτοί που είναι πάνω και τρέχουν ήδη και το προσωπικό που έχει όλους τους χώρους της φιλοξενίας την καλύτερη δυνατή κατάσταση, όλα αυτά θέλουν μια προσπάθεια. Προσπαθούμε και εμείς να διακονίσουμε με την παρουσία του Διοικητικού Συμβουλίου και ευελπιστούμε να πάνε καλά με τη δική σας αγάπη και τη δική σας προβολή του έργου που γίνεται στην Σουμελιώτισσα.
1: Θα έχει κάποιες εκδηλώσεις, κύριε Τανιμανίδη, για όσους ανέβουν πάνω στο μοναστήρι?
2: Ναι, βεβαίως. Και την παραμονή υπάρχουν καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, mm-hmm. με εισαγωγικά αυστηρό παραδοσιακό τρόπο. Έρχονται ποντιόπουλα από πάρα πολλούς συλλόγους, δείχνουν τη δυνατότητά τους, τους ελληνοπρεπείς ποντιακούς χορούς. Γνωρίζουν τον κόσμο, τους βλέπει, λένε και ποια περιοχή είναι, τι έχουν κάνει. Το ίδιο γίνεται και την Κυριακή. Δεν χωράν άλλου είδους εκδηλώσεις το 15 Αύγουστο γύρω από μια μονή και την ευλέβεια και την ευσέβεια όλων μας προς την Παναγία μας. Mm-hmm. Αυτό συνδέεται, θα παραστεί και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να δει τους νέους αυτούς. Θα δώσουμε για μια χρονιά ακόμη την φία σε δύο μαθητές.
1: Ναι.
2: Είναι τα παιδιά που στα Τέμπη έχασαν τη ζωή τους από το τραγικό δυστύχημα. 20 παιδιά στα Τέμπη. Έσπασε ο μάντας του φορτηγού όπου κουβαλούσε υλικά, το πέρασα μέσα στο λεωφορείο και αποκεφάλισε τα παιδιά. Τώρα καταλαβαίνετε τι δράμα ήταν αυτό για τους ανθρώπους και θεωρήσαμε υποχρέωση και καθήκον να δίνουμε μια υποτροφία κάθε χρόνο ώστε τα παιδιά της ίδιας τάξης του λυκείου που είχε το μεγάλο ατύχημα με τα σημερινά παιδιά, τα σημερινά το μάθουν αυτή την υποτροφία, να την πάρουν για να εκφράσουν, να συνεχίσουν και να υλοποιήσουν τα οράματα των παιδιών εκείνων. Νομίζουμε ότι είναι μια υποχρεωσή μας. Θα απονείμει την υποτροφία ο κύριος πρόεδρος της Δημοκρατίας και μετά θα υπάρξει βεβαίως και μια τράπεζα των επιτροπών, όλων των βασισταμένων, όσων δούλεψαν επάνω των ρευστατών, των ιερέων, όπου το κύριος πρόεδρος θα απευθυνθεί προς όλο τον ελληνικό λαό τα υψώματα του Βερμίου. Αυτή είναι και η σημασία της Παναγίας Σουμελά, ένας χώρος που την παρουσία της Εκκλησίας, του στρατού, των ενόπλων δυνάμεων, των θεμάτων ασφαλείας, της πολιτείας και όλων των αυτών της τοπικής αυτοδίκης της νεολαίας, ένα μήνυμα ενότητας και αγάπης φέρει προς τα έντονο, με μεγάλη δύναμη προς όλο τον ελληνισμό, δύναμη η οποία φτάνει στα αλυσμόνητα βουνά και στη θάλασσα και στους κάμπους του Πόντου και σπάει την εκοφαντική σιωπή των καμπαναριών του Πόντου.
1: Ναι, ωραία το είπατε.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
2: Ευχαριστούμε πάρα
1: ευχαριστούμε πολύ.
2: Να και του χρόνου να ευχηθούμε από τώρα.
1: Να είστε γεροί, κύριε Τανιμανίδη, όλοι σας. Να είστε καλά.
2: Να συνεργάσουμε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Γεια σας.

0: Λοιπόν, με αφορμή τώρα αυτά που λέγαμε για το 15 Αύγουστο και την Παναγία σου Μελά, όποιοι έχετε στον τόπο σας, στο χωριό σας, πανηγύρι που μπορεί να έρθει κόσμος και τα λοιπά, γιατί πολλοί κόσμος αγαπάει αυτές τις εκδηλώσεις, γιατί συνδυάζουν και παράδοση και διασκέδαση και πίστη μαζί, είναι όλο μαζί, πείτε μας για να ξέρουμε, να τα κοινοποιήσουμε, να τα γνωστοποιήσουμε και να μπορέσει να έρθει και κόσμος, να έχετε και επισκέπτες, έτσι.
1: Οπουδήποτε.
0: Είτε στα τηλέφωνα 2-3-15-13.000, είτε στο Viber 6908-357-800, για να δούμε και τι γίνεται εδώ κοντά στα πανηγύρια. Γιατί γενικά έχουμε πολλά πανηγύρια, αλλά να δούμε εδώ κοντά για τον κόσμο που δεν έφυγε.

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Παπηδάκη, κύριε Βυργινία.
2: Χαίρετε.
1: Έχουμε και εμείς εδώ στην περιοχή μας, στη Μηχανιώνα, έχουμε το πανηγύρι.
2: Στα εννιά μέρα.
1: Τα εννιά μέρα, ναι, της Παναγίας, μπράβο, που είναι χώρα της εικόνας. Και από Τρίτη, Τετάρτη και μετά που θα αρχίσει τη φύση, θα πάει περίπου 5-6 μέρες, είναι πριν το σουλά μετά.
2: Και μαζεύει και πάρα πολύ κόσμο εκεί στα 9 μέρα.
1: Χιλιάδες.
2: Γιατί είναι και τεράστια η εκκλησία που έχετε εκεί.
1: Χιλιάδες.
2: Και πολύ ωραία. Ναι, ναι, ναι.
1: Χιλιάδες.
2: Ναι.
1: Όταν ξεκινάει, όταν φτάνει στην παραλία η πομπή, ακόμα βγαίνουν από την εκκλησία.
2: Ναι, ναι, είναι πολύ
0: είναι
2: ωραία.
0: Πολύ, είναι, ναι.
1: Και ειδικά φέτος που θα έχει, από ό,τι διάβασα, καλό καιρό, θα γίνει χαμός.
2: Ναι, ωραίο είναι, πολύ ωραίο είναι. Μαζεύει πάρα πολύ κόσμο, που παλιά γινόταν αυτό, το θυμάμαι, έτσι, πάρα πολλοί κόσμοι.
1: Ναι.
0: Από παντού πήγαινε.
2: Είναι και πραγματικά τεράστιος ο ναός στην Νέα Μηχανιώνα.
0: Εμένα με πάρει η μητέρα μου μικρό παιδί και με πήγαινε.
1: Αλλάζουν τα λεωφορεία, τα αστικά πάνω από πάνω, δεν κατεβαίνουν από κάτω. Χαμός γίνεται.
2: Στο μεταξύ, δεν θυμάμαι γιατί εσείς γιορτάζετε εκεί η εκκλησία τα 9 μέρα της Θεοτόκου και όχι στην Κοίμηση, όπως κάνουν οι υπόλοιποι ναοί. Δεν το θυμάμαι τώρα.
1: Τώρα με πιάνε τα διάβασα και εμένα.
2: Ναι, δεν το θυμάμαι. Γιατί είναι αυτή η ιδιαιτερότητα. Σχεδόν όλοι γιορτάζουν την Κοίμηση. Γιορτάζουν.
1: Ναι, το 15 Αύγουστο κανονικά, αλλά τα 9 μέρα είναι η περιφορά της εικόνας. Παραμονή 22.
2: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τίποτα. Γεια σας.
2: Ωραία η Μηχανιώνα, ωραίος ο ναός. Λοιπόν, η Ελένη Παυλίδου εδώ λέει Παναγία της Γουμένισσας.
0: Ναι, στη Γουμένισσα επίσης, ναι, σωστά, έχει δικαιό.
2: Ο Δημήτρης λέει 15 Αύγουστο πανηγυρίζει το Βελβεντό Κοζάνης. Και αρκετά χωριά γύρω-γύρω από το Θεσσαλονίκη έχουν κλεισάκια κοίμησης της Θεοτόκου. Και έχουμε και πολλά έθιμα για το 15 Αύγουστο. Έθιμα, ναι, έθιμα. Για παράδειγμα, έχουμε τα φιδάκια της Παναγίας, ναι, που λέμε στην Κεφαλονιά, που βγαίνουν κάθε χρόνο στην εκκλησία της Παναγίας της Φιδούσας. Όταν βγαίνουν τα φιδάκια, θεωρείται καλός ιονός.
0: Τύχη και όλα θα πάνε καλά.
2: Ναι. Στην Ίσυρο, στα νησιά, έχουμε πολύ ωραία έθιμα. Οι γυναίκες παραμένουν 9 μέρες στο μοναστήρι της Παναγίας της Πηλιανής και κάνουν 300 μετάνοιες καθημερινά.
0: Καλά, στα νησιά νομίζω ότι σε κάθε νησί υπάρχουν 2-3 εκκλησίες της Παναγίας.
2: Ναι, και ψάλουν εκεί και το μυρολόι της Μεγαλόχαρης. Είναι, αυτές λέγονται εννιαμερίτισες οι γυναίκες που το κάνουν αυτό. Στη Σιάτιστα, εδώ κοντά μας, έχουμε τους καβαλάριδες που πηγαίνουν στην εκκλησία το 15 Αύγουστο. Είναι έθιμο που κρατάει από την περίοδο της Τουρκοκρατίας και συμβόλιζε την λεβεντιά των Ελλήνων τότε που ήταν υπό τον τουρκικό ζυγό. Στα Κουφονίσια, το πρωί του 15 Αύγουστου, κάτοικοι και επισκέπτες μεταφέρονται με καΐκια από το πάνω στο κάτω Κουφονίσι, όπου βρίσκεται το μικρό εκκλησάκι της Παναγίας. Εκεί τελείται πανηγυρική θεία λειτουργία και προσφέρονται τοπικά εδέσματα στους πιστούς. Είναι ωραία να είσαι στα νησιά αυτές τις μέρες. Στη Βλάστη έχουμε ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό έθιμο που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, τώρα δεν ξέρω αν γίνεται ακόμα. Είναι ο Τρανός Χορός. Το απόγευμα του 15 Αύγουστου, κάτοικοι συγκεντρώνονται και σχηματίζουν ένα μεγάλο κύκλο, χορεύουν αργά και τραγουδάνε οι ίδιοι χωρίς συνοδεία ορχήστρας. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό, είναι έθιμο όμως, δεν έχουν όργανα, λέει, σε αυτή την εκδήλωση. Μπαίνει επικεφαλής ο μεγαλύτερος ηλικία κάτοικος, ναι. Η Πάτμος επίσης,
0: καλά,
2: που είναι, εντάξει, νησί, τρομερό,
0: νομίζω,
2: για την εκκλησιαστική του παράδοση. Στη χώρα της Πάτμου, το βράδυ της 14ης Αυγούστου, την παραμονή λοιπόν του 15 Αυγούστου, πραγματοποιείται περιφορά επιταφίου της Παναγίας. Γι' αυτό και το λέμε και Πάσχα του καλοκαιριού.
0: Όπου και να πάτε, θα περάσετε όμορφα. Είναι κυρίως εκείνο το διήμερο, το τριήμερο μάλλον, της Παναγίας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό και πολύ συγκινητικό σε πολλές περιοχές της χώρας.
2: Λοιπόν, και όπου και να πάτε, βάλτε στο αυτοκίνητο, εκτός από το νεράκι που πίνετε, και ένα χυμό Viva για να ξεδιψάτε και να παίρνετε και βιταμίνες ταυτόχρονα. Ένα Viva πορτοκάλι, για παράδειγμα, 100% φυσικό χυμό, με όλες τις θρεπτικές βιταμίνες του πορτοκαλιού, κυρίως βιταμίνη C. Για να ξεκινήσετε τη μέρα σας με χαμόγελο και με ενέργεια. Hey, Και μη σκέφτεστε θερμίδες και τα λοιπά, γιατί είναι εντελώς φυσικός χυμός, ο χυμός ζάχαρη. Βίβα, καθόλου ζάχαρη και καθόλου συντηρητικά, έτσι. Βίβα πορτοκάλι, γιατί όταν τα φρούτα γιορτάζουν, η μέρα ξεκινά σωστά.
0: Διάλειμμα. Επιστρέφουμε. Εσείς δεν ξέρω αν επιστρέφετε, θα δούμε. Δεν φαίνεται προς το παρόν να θέλετε να το κουνήσετε από εκεί που είστε. Καλά, αν έχετε άδεια, δεν θα το κουνήσετε ούτως ή άλλως. Έτσι δεν είναι, Βιργινία? Πού να πας τώρα. Λοιπόν, μας έστειλε ο Γιάννης βίντεο από την καταιγίδα που μας είχε πει. Όντως ήταν πολύ έντονο, έντονη βροχόπτωση.
2: Δορκάδα,
0: ναι. Άρα να δούμε.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
4: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο greco.gr.
5: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί» λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
10: Με! Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
11: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
10: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
11: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
3: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
12: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
13: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
12: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
14: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους. Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η Λέσβος, η Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτιος. Η Χίος, οι Ινούσες και η ηρωική νήσος Ψαρών. Η Σάμος, η Ικαρία, η Φούρνη και η Μικρή Θήμαινα. Εδώ που το κάλος του Αιγαίου συναντά την ιστορία. Εδώ που το γαλάζιο της θάλασσας σμίγει με το πράσινο της φύσης. Γνώρισε σπάνιους τόπους. Γίνε ένα με τη μουσική, την ποίηση και την επιστήμη. Πέτα το ρολόι σου και απόλαυσε τη φιλοξενία. Ετοιμάσου για ένα γευστικό ταξίδι στην παράδοση που θα σε συναρπάσει. Το Βόρειο Αιγαίο σε περιμένει για μια μοναδική εμπειρία. Πάμε Βόρειο Αιγαίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
15: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
16: Χορηγός της εκπομπής «Ο Στάτους» σας πάει και σας φέρνει η εταιρεία Farcom.
17: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
18: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
17: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
18: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
19: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: αυτά λεγόμενά μας για τους δρόμους μας τα επιβεβαίωσε ο κύριος Βενιέρης. Παιδιά, δεν έχει στους δρόμους, κυρίως από Χαλκιδική, τίποτα. Μας λέτε και εδώ ότι η επιστροφή είναι ομαλότατη. Ένα μικρό θεματάκι μας κάνει λίγο, γιατί έχουμε ζήτημα στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου πριν την έξοδο για Σικές, στον περιφερειακό. Έχουμε ζήτημα εκεί.
1: Ναι, κάποιο συμβάν τώρα έχει εκεί.
0: Έχει ζήτημα εκεί, οπότε όποιος φίλος ακροατής, φίλη ακροάτρια, περνάει από το σημείο, παραλαμβάνουμε, με μέτωπο προς τα δυτικά, λίγο πριν την έξοδο για Σικές. Μας δίνει ένα συμβάν, όπως είπε και η Βιργινία, και τραβάει λίγο πίσω τώρα αυτή την ώρα, δηλαδή μικρό το πρόβλημα, αλλά άμα δεν θέλει να καθυστερήσετε καθόλου, πάρτε το κέντρο. Τηλεφωνικές γραμμές φυσικά στη διάθεσή σας και το Viber. Όποιος φίλος ακροτής περάσει από το σημείο, αν είναι μείνει κανένας πίσω, να μας ενημερώσει.
1: Θα πάμε για κουιζάκι τώρα,
0: Πάμε για κουιζάκι, γιατί όπως
1: ετοιμαστείτε.
0: Σας είπαμε, ήρθε ο κύριος Βενιέρης. Καταλαβαίνετε.
1: Ετοιμαστείτε για εύκολο κουιζ, για να μπείτε στην κλήρωση. Γιατί μαζεύουμε συμμετοχές, τις βάζουμε στο καλάθι για την τελευταία εκπομπή του Αυγούστου, για την υπέροχη πολυθρόνα από τα έπιπλα Μαρμαρίδης. Μαρμαρίδης, μην ξεχνάτε, εκπτώσεις έως 50% σε μια τεράστια γκάμα επίπλων, σε όλα τα φυσικά καταστήματα και στο έπιπλα.gr. Για να κάνετε το σπίτι καινούριο, να αγοράσετε το επιπλάκι που θέλατε, να αλλάξετε καναπέ για παράδειγμα. Στο μεταξύ διάβαζα τα πρωτοσέλιδα σήμερα και με έχει αρκετά ενδιαφέροντα θέματα, πάντα κυριακάτικα.
0: Έχεις τα θέματά σου.
1: Τι να κάνω. Τι να κάνω.
0: Έχεις και εσύ τα θέματά σου.
1: Κυριακάτικες πάντα έχουν ωραία θέματα.
0: Ναι.
1: Θυμήσου παλιά που δεν είχαμε τόσο διαδικτύο και τα λοιπά. Πηγαίναμε στο περίπτερο και γυρνούσαμε.
0: Εννοείται.
1: Μια ντάνα εφημερίδες.
0: Εγώ έπαιρνα τις εφημερίδες, πήγαινα για καφέ σε καφέ.
1: Ναι.
0: Καθόμουν, είχα την ντάνα και διάβαζα.
1: Δύο ώρες καθόμασταν και πίναμε καφέ και διαβάζαμε εφημερίδες. Ή στο σπίτι ή έξω, ακριβώς. Χώρια τα περιοδικά που είχαν μαζί εφημερίδες και αυτά, και αυτά τα αφήνω για μετά. Λοιπόν, ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα έχει Real News σήμερα. Νέο Market Pass για 200.000 νοικοκυριά. Είναι ένα βάουτσερ για την αγορά τροφίμων σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδας που εξετάζει η κυβέρνηση. Σύμφωνα λοιπόν με τη Real News, η ενίσχυση θα δοθεί μέχρι τέλος φθινοπόρου, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάποια μικρή αποκλιμάκωση των τιμών, αλλά πολύ μικρή, δηλαδή 0,47 κάτω τον Ιούλιο, μετά από πολλές όμως αυξήσεις στον πληθωρισμό των τροφίμων, και εξετάζονται μάλιστα, λέει, και αναδρομικές καταβολές έως 1.200 ευρώ σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες, με πρώτους αυτούς φυσικά που παίρνουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Το συγκεκριμένο βάουτσερ, γιατί με τη μορφή βάουτσερ θα δοθεί, θα αφορά αποκλειστικά αγορές για βασικά είδη διατροφής και πρώτης ανάγκης, για σούπερ μάρκετ, φούρνους, οπωροπολία και οποιοδήποτε έτσι κατάστημα τροφίμων.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σύμφωνα με τις πληροφορίες πάντα της Real News, έτσι, γιατί μπορεί αυτό να αλλάξει την πορεία. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι το πρόγραμμα θα ξεκινά από 40 ευρώ για έναν μόνο του, ένα μόνο πρόσωπο νοικοκυριό όπως λέμε, και από εκεί και μετά θα κλιμακώνεται ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας και φυσικά τα παιδιά.
0: Βέβαια να πούμε ότι όλα αυτά θα ανακοινωθούν και στη ΔΕΘ προφανώς, από τον Πρωθυπουργό. Κυβερνητικές πηγές λένε ότι δεν θα υπάρξει άκρατη παροχολογία. Θα είναι στοχευμένα τα μέτρα. Θα δούμε.
1: Όπως και πέρυσι, θυμάσαι, κυρίως νέους, το αφορολόγητο για τους νέους κτλ. Μέχρι 25 χρονών.
0: Για τους ηλικιωμένους.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αγαπημένη ελληνική ταινία και θέλουμε μια πολύ εύκολη απάντηση. Η ταινία είναι «Η Θεία από το Σικάγο» και θέλουμε να μας στείλετε, για να μπείτε στην κλήρωση για τα δώρα, πόσες ανιψιές είχε αυτή η θεία, πόσες έπρεπε να παντρέψει.
0: Πόσες ήταν οι ανιψιές του ωραία,
1: δεν...
0: οι κόρες του ωραία στη μακρύ.
1: Δεν ακούγεται στο ηχητικό, πρέπει να το θυμηθείτε, έτσι.
2: Κύριε, την ποιότητα είναι πραγματική νάιλον, εξαιρετική κάλτσα και αθάνατη. Ναι, βρε παιδάκι μου, και εξαιρετική και αθάνατη και νάιλον και όλα αυτά καλά είναι. Αλλά εγώ θα ήθελα καμιά κάλτσα έτσι πιο πηχτή.
3: Κι αν δεν σας αρέσει το χρώμα, κυρία μου.
2: Τι χρώμα, ρε παιδάκι μου. Πού το είδες το χρώμα. Ναι. Μόλις έβαλε τη χερούκλα μέσα, αμέσως η κάλτσα πήρε το χρώμα της, θα βάλω και εγώ τη δική μου. Μη.
3: Γιατί? Γιατί εσείς δεν ξέρετε, κυρία μου, και μπορεί να κάνετε καμιά ζημιά.
2: Αλλά εσύ πιο μπροστά μου είπες ότι είναι αθάνατη.
3: Αθάνατη μια χρυνός ζημιού, κυρία μου. Θνητά και φθαρτά.
2: Τέλος πάντων, υπάρχει τώρα καμιά κάλτσα που να είναι κάλτσα. Δηλαδή να είναι κάλτσα που να μπαίνει μέσα το πόδι και να λέει α, μάλιστα. Τώρα μπήκα σε κάλτσα.
3: Δευτερότερη ποιότητα, αλλά είναι επίσης γερή και καλή κάλτσα.
2: Για βάλει τη χερούκλα σου μέσα να δούμε τι γίνεται.
3: Ορίστε. Είναι από ζωικό μετάξι.
4: Κοιτάξτε, είναι πολύ καλό πράγμα.
3: Ορίστε, παρακαλώ.
2: Μην μου λες, παιδάκι μου.
3: Ορίστε.
2: Αυτό εκεί τι είναι.
3: Ποιο?
2: Αυτό. Σοβαρός.
3: Βεβαίως.
2: Και το φοράνε.
3: Φυσικά το φοράνε.
2: Και γιατί το φοράνε? Αυτό και το φοράς δεν το φοράς το ίδιο.
5: Τέσσερα. Μάλιστα. Τέσσερα.
6: Και τα τέσσερα κορίτσια.
5: Και τα τέσσερα.
6: Και δεν έχει παντρευτεί κανένα.
5: Ούτε έχει παντρευτεί, ούτε που πρόκειται να παντρευτεί κανένα. Ο πατέρας τους.
6: Δηλαδή.
5: Δηλαδή αυτός είναι απόστρατος αξιωματικός και...
6: Λοιπόν.
5: Έρχεται.
2: Κάθε Τετάρτη πηγαίνω και εγώ τα παιδιά μου στη θάλασσα.
5: Κάθε Τετάρτη στη θάλασσα, κάθε Σάββατο βράδυ στον κινηματογράφο, κάθε Πέμπτη απόγευμα στο μουσείο, που τηρείται με θρησκευτική νευλάβια. Έτσι, στρατηγέ μου.
2: Πρόγραμμα. Βεβαίως πρόγραμμα. Εμένα, κύριε, μου αρέσει η τάξη και η πειθαρχία.
5: Τροβάρα του. Αλλά έμεινε ταξίαρχος. Η οικογένειά του δεν είναι οικογένεια. Λόχος είναι. Έτσι τους έχει. Τσικ δεν κοντά να κάνουν. Αν δημιουργείται στη δημιουργία. Δεν ξέρω μάλιστα αν δεν τους πηγαίνει και με βήμα. Εν δυο.
3: Τι σημαίνει, κύριε?
2: Τίποτα, κύριε.
3: Πήγες δουλειά σου.
2: Γιατί πειράξατε εμένα?
3: Μάλιστα.
2: Ποιον?
3: Εμένα.
2: Τι να σας πω, κύριε.

0: Τώρα δεν είναι διάδρομος, είναι ο Σέρβος.
1: Καλά ρε κύριε, μην κάνετε έτσι, δεν σας πιάσαμε και από τη μύτη.
0: Μόνο από τη μύτη δεν με πιάσετε. Από όλες τις άλλες μεριές με πιάσατε.
1: Για κοίτα.
0: Α, και κύριε.
1: Εμένα μιλάτε.
0: Δικό σου είναι αυτό το χέρι που κρατάω.
1: Ποιο χέρι?
0: Πού είναι τα χέρια σου, Χριστιανέ μου?
1: Να τα. Είστε.
2: Είναι λίγο βαρύκος ο κύριος, μιλήστε του πιο δυνατά.
0: Το χέρι!
1: Ε!
0: Άντε βάτω σε καμιά τσέπη, να σκάσουμε από δάτω.
3: Είπαμε, ευκολάκι. Χαμός, πάρα πολλά τα μηνύματά σας και ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω δεν,
4: δεν
3: υπήρχε,
4: υπάρχει άνθρωπος που απάντησε λάθος. Εκεί τα είπαμε τρεις και τα κανάτια που πέφτανε και τους γαμπρούς βγαίνει εύκολα.
3: Ναι. Και τη μικρή να βάλετε μέσα, όχι μόλις παντρεμένες.
4: Που φέρει το χωστούκι.
3: Έτσι.
4: Λοιπόν, θα δώσουμε και προσκλησούλες για την πολύ ωραία παράσταση Νεφέλες του Αριστοφάνη 24 Αυγούστου στο Θέατρο Κήπου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, διπεθές ερών με Διογέννη Δασκάλου.
3: Σε τρεις Δευτέρες δηλαδή.
4: Έχεις πάει άδεια, διακοπές, έχεις γυρίσει, έχεις κάνει το μπανάκι σου, έχεις βάλει τα ρουχάκια σου τα ωραία και έχεις πάει Θέατρο Κήπου για Νεφέλες Αριστοφάνη. Λοιπόν, να βάλουμε ένα τραγουδάκι για να το κάνουμε αυτό στο τηλέφωνο, για να δώσουμε την ευκαιρία και σε κάποιους που δεν δουλεύουν το Viber, δεν έχουν όλη την εφαρμογή, να μπορέσουν να διεκδικήσουν προσκλήσεις, γιατί έτσι το κάναμε και την προηγούμενη φορά. Είναι διπλές οι προσκλήσεις.

0: Για πείτε μας, ποια πασίγνωστη τραγουδίστρια ερμηνεύει το επόμενο τραγούδι?
1: 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50.
0: Τι έγινε, παιδιά?
1: Κούμποστον, να δούμε, θα το ξέρει.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε, ξέρετε ποια είναι η καλλιτέχνης?
2: Α, όχι, δεν το ξέρω.
1: Ωραία.
0: Να είστε καλά.
1: Μετά. Για να αφήσουμε λίγο τις γραμμές ελεύθερες. Ευχαριστούμε.
0: 2310-513-000, 2311-82-1050. Ποια είναι η τραγουδίστρια? Κουραστικά με όλα να παλεύω. Προσκλήσεις για Διογέννη δασκάλου, ε. Να πορεύω.

0: Έχουμε.
1: Όχι, έπεσε.
0: Άρε Θωμά.
1: Λοιπόν, προσκλήση για το διακίνητο δασκάλου τηλεφωνικά τώρα γίνεται, παιδιά. Μην στέλνετε στο Viber. Ποια είναι η τραγουδίστρια που ακούμε? 2310-513-000, 2311-82-1050. Για να πάτε να απολαύσετε Διογέννη δασκάλου. Τόσο δύσκολο είναι.
0: Δεν κουράστηκα ποτέ να ονειρεύω. Στο Viber το βρίσκουν στο μεταξύ.

0: Παιδιά, στο Viber το βρίσκεται, αλλά ο διαγωνισμός είναι τηλεφωνικός. Κάντε ένα τηλέφωνο. Α, να, εντάξει. Ελπίζω να το βρείτε. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Για την απάντηση, για την τροφοδοτήρια.
0: Άντε, μπράβο. Άντε, γιατί...
2: πώς είναι το μικρό... Πώς είναι το μικρό...
1: Σας ακούω και μέσω ίντερνετ με καθυστέρηση. Λέω κάποιος θα πάρει, δεν μπορεί.
2: Τα στέλνω στα Viber, ενώ είπαμε στο τηλέφωνο. Πείτε μου λίγο ονοματεπώνυμο, να το κρατήσω για τις προσκλήσεις. Μισό λεπτό να βρω το στυλό μου, γιατί γίνεται πανικός εδώ. Για πείτε μου ονοματεπώνυμο, αγαπητή.
1: Φενέκου Έλενα, αγαπητή. Η πρώην συνάδελφος του συζύγου.
2: Α, μάλιστα, ωραία. Ωραία, Έλενα, εμείς θα δώσουμε τα στοιχεία σας στο ταμείο.
1: Ωραία,
2: θα πάτε
1: ωραία.
2: Εκεί κανένα 30 λεπτό τουλάχιστον νωρίτερα. Θα έχετε, πάντα, θα έχετε την ταυτότητα, έτσι, θα έχετε την ταυτότητά σου μαζί.
1: Φυσικά, φυσικά. Και είναι και καινούργια.
2: Α,
0: καινούργια είναι.
2: Δεν φοβήθηκε στο το χάραγμα.
0: Σοβα, έχει και τον προσωπικό αριθμό.
1: Βέβαια.
0: Οχ.
2: Όλα ενσωματωμένα, τσιπά και προσωπικούς αριθμούς.
1: Και ομάδα αίματος έβαλα. Πλήρωσα εξέταση σε διαγνωστικό, γιατί θέλανε επίσημο χαρτί, και πλήρωσα και εξέταση για να μου περάσουν και την ομάδα αίματος. Για πάνε ενδεχόμενο.
0: Να δείτε τι έχει να γίνει τώρα. Θα σας παρακολουθούν από παντού με την καινούργια ταυτότητα.
1: Ναι,
0: τι νομίζετε.
1: Ναι, αυτό περιμένανε.
2: Έλενα μου, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, να τα πούμε.
2: Έγινε, βέβαια, βέβαια.
1: Ευχαριστώ.
2: Κοίτα να δεις, δεν φοβήθηκε ούτε το θηρίο, ούτε το χάραγμα, ούτε το 666. Ένα, πώς το λένε, ευχέλαιο να κάνει.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ μου λέει, είναι δύσκολο τραγούδι.
2: Εσύ, δεν είναι τα κλασικά της γλυκερίας. Μου λέει ο Άρης, θα βάλω γλυκερία. Λέω, καλά, την γλυκερία την ξέρω και εγώ που είμαι άσχετη. Ενώ η φωνή της κάνει πολύ μπαμ. Αλλά όταν ακούω το τραγούδι, λέω, είσαι πονηρούλης. Δεν έβαλες τα κλασικά της γλυκερίας.
0: Είπαμε εύκολο.
2: Λοιπόν, εδώ και 5 λεπτά που είπες για το συμβάν στο περιφερειακό. Άντε να μην είναι 5, να είναι 7. Έχει γίνει χαμούλη στο σημείο. Είναι ρεύμα προς δυτικά. Ξεκινάει πριν από την Τριανδρία, φτάνει μέχρι το θέατρο Δάσους περίπου, και είναι κατακόκκινο το σημείο και έχει μποτιλιάρει εντελώς τον περιφερειακό.
0: Μακάρι, ναι, ναι.
2: Τι, μακάρι.
0: Μακάρι, λέω, να τελειώσει γρήγορα. Όχι. Μακάρι, λέω, να τελειώσει γρήγορα, γιατί θα δημιουργήσει πρόβλημα. Και εντάξει, όσο να μην έχουμε, ο περιφερειακός τον επιλέγουμε, έτσι. Ειδικά τώρα που ξέρουμε ότι δεν έχει κίνηση, τον επιλέγουμε πιο πολύ. Όσοι μείνανε. Κάτσε να δω γιατί μου ήρθε ένα μήνυμα στο Messenger. Λοιπόν, μισό. Γεια σου Πέτρο, Πέτρος είναι ταξιτζής. Γεια σου Πέτρο. Μόλις πέρασα, λέει, από το σημείο, δεν βλέπω κάτι. Οπότε σε λίγο, λέει, θα καθαρίσει.
2: Τι έγινε ρε παιδί μου, γιατί μαζευτήκατε όλοι εκεί?
0: Αλλά όντως, λέει, είχε πάρα πολύ, μέσα σταματημένη σχεδόν. Εξαφανίστηκε το συμβάν.
2: Λοιπόν, τα quiz θα συνεχιστούν εύκολα, είπαμε, έτσι εμείς. Τώρα δεν ξέρω μετά τι θα κάνει ο κύριος Βενιέρης, γιατί έρχεται με φόρα, που έλεγε η Τσαπανίδου. Έχει... Δεν έλειπε και πολύ, βέβαια.
0: Έχει εμπλουτίσει και τις γνώσεις του από το ταξίδι. Ετοιμαστείτε.
2: Εγώ θα εντόπιζα τα σο στην Ελβετία, να ξέρετε.
0: Ναι, ναι, κάπου εκεί γύρω.
2: Διαβάστε λίγο, προλαβαίνετε. Γιατί θα μπει απροειδοποίητο. Λοιπόν, εγώ να σας θυμίσω ότι μαζί μας στην εκπομπή της Επιστροφής και μαζί σας στο πλευρό των επαγγελματιών είναι η Θαλαμοδομή, που σας δίνει τη λύση για ό,τι έχει να κάνει με μελέτη και κατασκευή ψυκτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με όλες τις προδιαγραφές και κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας, μικρά και μεγάλα έργα για κάθε είδος επιχείρησης. Κορυφαία τεχνογνωσία, άριστα υλικά από τη Θαλαμοδομή, η οποία δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια από το 2008. Τη βρίσκουμε πάνω από την περιφερειακή Ευόσμου και πολύ εύκολα περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες της Θαλαμοδομής στο www.thalamodomi.gr.
0: Πάμε σε διάλειμμα χωρίς προβλήματα στους δρόμους, πλην του περιφερειακού, όπως είπε η Βιργινία προηγουμένως, από την Τριανδρία περίπου μέχρι και λίγο πριν την έξοδο του Επταπηδιού με μέτωπο τα δυτικά. Ο φίλος ακροατής ταξιτζής πέρασε, μας είπε ότι δεν είδε κάτι. Προφανώς τώρα έγινε κάτι με ένα αυτοκίνητο και το πήρανε, το τραβήξανε, θα δείξει. Άμα δεν θέλετε να καθυστερήσετε, επιλέξτε το κέντρο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά, μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο, μόνο με 6,49 το κιλό. Φλωρίδης λουκάνικα τύπου Μικόνου 420 γραμμάρια, μόνο με 1,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις, μόνο με 2,99. Green Cola 330 ml τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,59. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά?
3: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
4: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
8: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά? Μια χαρά. Τα θέλετε ψητά? Μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά? Τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
9: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
10: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
9: Μύδια.
10: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
9: Προπόληση ticketservices.gr.
11: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
12: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
13: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
12: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
13: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
14: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
14: Τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99.
14: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
16: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
17: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
18: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
0: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.
19: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει με δροσερά Smoothie Saltera.
20: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothie Saltera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothie Saltera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
21: Μέγας χορηγός της εκπομπής «Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει» η εταιρεία γαλακτοκομικών «Κολλιός».
22: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το «Κολλιός» τραγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Mm. Το «Κολλιός» τραγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το «Κολλιός» τραγιστό «High Protein». Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το «Κολλιός» τραγγιστό «Lactose Free», γεύση από λακτόζι ελεύθερη. Τώρα και «Κολλιός» τραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. «Κολλιός», γεύσου την κάθε στιγμή.

0: Ο καιρός βέβαια λίγο μας τα χαλάει. Άρχισε να συννεφιάζει στην πόλη. Δεν ξέρω αν πέσουν οι προβλέψεις μέσα που είπαμε προηγουμένως για βροχόπτωση. Αλλά αρχίζει και μαυρίζει πάνω, να ξέρετε. Καταιγίδες έχουμε και στο Παγκαίο, σε χωριά του Παγκαίου. Είναι τώρα λογικό, παιδιά, μετά από τέτοιες θερμοκρασίες, ότι το θέμα είναι ότι θα ρίξει.
1: Καλοκαίρι είναι, κάνει και μπουρίνια.
0: Κατά τόπους θα ρίξει, ναι.
1: Λοιπόν, το πρόβλημα στην περιφερειακή επιμένει πάντως.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν, ίσα-ίσα μπορώ να πω ότι επιδεινώθηκε η κατάσταση. Δηλαδή, ξεκινάμε τώρα προς δυτικά, από Άνω Τούμπα, περίπου λίγο μετά την Άνω Τούμπα, μέχρι 40 εκκλησίες είμαστε στα κόκκινα. Με τόσο λίγο κόσμο στην πόλη, πώς μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό στον περιφερειακό?
0: Ξαναδίνει βέβαια συμβάν.
1: Ναι, με αυτοκίνητο, ναι. Λοιπόν, όσοι είστε τώρα στους δρόμους, ξέρετε πολύ καλά τι ρόλο παίζουν τα ελαστικά για την ασφάλεια του οδηγού, των επιβενώντων και του αυτοκινήτου. Προτείνουμε λοιπόν ελαστικά Tomcat για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια. Εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Είτε είσαι ιδιώτης και πηγαίνεις στη δουλειά σου ή με την οικογένειά σου, είτε είσαι επαγγελματίας και κάνεις πολλά πολλά χιλιόμετρα. Ελαστικά Tomcat και για την ασφάλειά σου, αλλά και γιατί έχουν τον ιδανικό συνδυασμό ποιότητας τιμής και επίσης έχουν πολύ σημαντικό και γραπτή εγγύηση ενός έτους. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την εταιρεία Ακρίτας.

Λοιπόν, το ζήτημα έχει φτάσει, όπως είπε και η Βιργινία, στο περιφερειακό μέχρι και την Τούμπα. Βέβαια, νωρίτερα είχαμε πρόβλημα κοντά στην έξοδο για Επταπηριό. Αυτή τη στιγμή είναι στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Έχουμε ένα συμβάν εκεί.

0: Λοιπόν, μας ενημερώνει και ο Χρήστος ότι εδώ και λίγη ώρα, λέει, στο Λαγκαδά είχαμε μια σφοδρή καταιγίδα, δεν άφησε τίποτα όρθιο.
1: Άρα γύρω-γύρω ξεκινάνε, ναι, και έχουμε προβλήματα, έτσι, ναι. Λοιπόν, θα παρακολουθούμε και το καιρικό, θα βλέπουμε και την κίνηση, έτσι κι αλλιώς εκπομπή επιστροφής είμαστε, αλλά είπαμε ότι σήμερα η εκπομπή είναι λόγω του 15 Αύγουστου, είμαστε και τα πανηγύρια. Θα δούμε και τι γίνεται και στους μεγάλους προορισμούς, στους θρησκευτικούς. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν να μην πάμε και Τίνο. Γιατί Τίνο...
0: νομίζω είναι ο κορυφαίος, αν όχι ένας από τους δύο, μαζί με την Πάτμο, οι δύο κορυφαίοι, έτσι.
1: Εκεί τα νομίζω τώρα για, για τις Παναγίες. Νομίζω η Τίνος είναι, ναι, είναι, έτσι, είναι σε όλη την Ελλάδα. Ναι, ναι. Η Τίνος είναι δίκιο. Και μετά έρχεται Σουμελά κτλ. Λοιπόν, θα πάμε στο πανέμορφο νησί και στον δήμαρχο, τον Παναγιώτη τον Κροντιρά. Τον ευχαριστούμε πολύ που είναι στη γραμμή μας. Κύριε Κροντιρά, χαίρετε. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
2: Καλησπέρα από την Τίνο.
1: Πώς είναι τα πράγματα εκεί, μαζεύεται ο κόσμος, πώς είστε?
2: Εντάξει, Τίνος είναι ένας προορισμός, εκτός από θρησκευτικός, είναι ένας τόπος για να κάνεις διακοπές και πάει πάρα πολύ καλά και φέτος.
1: Ναι, αυτό το ξεχνάμε πολλές φορές, έχετε δίκιο.
0: Δεν
1: το,
0: είναι μόνο
1: το συνδέουμε με το 15 Αύγουστο,
0: ναι, ναι,
1: και με την Παναγία, με το προσκύνημα.
0: Το καλοκαίρι πήγε καλά, δήμαρχε.
2: Ναι, ναι, πηγαίνετε. Κοιτάξτε, να δείτε, η Τίνος είναι πλέον ένας προορισμός, είναι το νησί της τέχνης και του πολιτισμού. Είναι το χειροποίητο νησί με τους 42 ενεργούς οικισμούς, με γαστρονομία, με παραλίες. Πάει πάρα πολύ καλά το καλοκαίρι. Κοιτάξτε, αντιμετωπίζουμε αυτό, πιστεύω αντιμετωπίζουν όλοι οι προορισμοί πλέον. Ο κόσμος έρχεται και ίσως είμαστε και λίγο πάνω από πέρυσι, αλλά υπάρχει πρόβλημα, ο κόσμος πλέον δεν καταναλώνει αυτό που κατανάλωνε τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ναι, αυτό μας το λένε
0: παντού.
2: Να σας το πω διαφορετικά, καλύπτει τα εισιτήριά του, τα πανάκριβα εισιτήρια, τη διαμονή του και μετά υπάρχει ένα θέμα, δεν καταναλώνει όπως κατανάλωνε στην εστίαση τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά αυτό θεωρώ ότι είναι ένα γενικό φαινόμενο πλέον, mm-hmm, που το έχει δημιουργήσει η σημερινή κατάσταση και ακρίβεια στην Ελλάδα, που το αντιμετωπίζουμε και αυτό.
1: Ναι. Μάλιστα. Βέβαια το αντιμετωπίζει και ο κόσμος από το εξωτερικό που έρχεται, γιατί και αυτοί είναι μαζεμένοι, έτσι, και οι Ευρωπαίοι
2: ακριβώς,
1: είναι μαζεμένοι.
2: Ακριβώς,
1: ναι.
2: Ακριβώς,
1: γιατί
2: ακριβώς.
1: Και αυτοί αντιμετωπίζανε και πρώτη φορά τώρα ενδεχομένως πολύ έντονα το ενεργειακό κόστος και οι ίδιοι λόγω της κατάστασης κάτω στη Μέση Ανατολή κτλ. Δηλαδή τα πράγματα είναι δύσκολα και εδώ και έξω κτλ.
2: Συμβιβαζόμαστε με τις καταστάσεις.
1: Ναι, σωστά.
2: Θα το ξεπεράσουμε και αυτό.
1: Και πρέπει να προσαρμοζόμαστε και στις καταστάσεις. Δηλαδή, δεν ξέρω οι τιμές πώς είναι στο νησί. Θα μου πεις, όλα τα νησιά έχουν για διάφορα βαλάντι. Αλλά εσείς που είστε εκεί τώρα, δήμαρχος, πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
2: Κοιτάξτε να δείτε. Θεωρώ ότι υπάρχουν δυνατότητες για να επιλέξεις αυτό που θέλεις.
1: Ωραίο
2: και
1: είναι αυτό.
2: Στη διαμονή και στη διατροφή. Εντάξει. Mm-hmm. Ας μην ξεχνάμε ότι πλέον είναι και έχουν ξεφύγει, το κόστος ζωής έχει ξεφύγει, αλλά θεωρώ ότι την ασυναπτανήσια προσπαθεί να το κρατήσουμε και αυτό.
1: Mm-hmm. Καλό αυτό. Πείτε μας λίγο τώρα, εν όψη του 15 Αύγουστο, έχει γεμίσει το νησί? Δηλαδή, αν θέλει κάποιος έστω και τελευταία στιγμή να έρθει, υπάρχει κάπου να μείνει?
2: Κοιτάξτε να δείτε, είμαστε σε αρκετά καλό σημείο. Θεωρώ ότι πάντα υπάρχουν οι δυνατότητες και οι ευκαιρίες. Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και κάποιες ακυρώσεις. Όποιος το προσπαθήσει, πιστεύω στο νησί θα βρει ακόμη, θα βρει ακόμη.
1: Mm-hmm. Για να δώσουμε και λίγο μια ιδέα στον κόσμο που δεν έχει έρθει Τίνο και που συνδέει μόνο με τον 15 Αύγουστο την Τίνο ή με τα προσκυνήματα. Τι άλλο μπορεί,
0: μπορεί να κάνει
1: στην Τίνο,
0: ναι,
1: γιατί έχει ένα μεγάλο κομμάτι πολιτισμού το οποίο... ίσως οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουμε κιόλας. Παράδοση αρχιτεκτονική.
2: Τι να σας είπα, είναι το νησί της τέχνης και του πολιτισμού. Είναι ένα νησί που έχουν γεννηθεί σημαντικοί καλλιτέχνες. Είναι ένα νησί στο οποίο οι προγονείς μας όποια πέτρα έπιαναν, όπως την αγκουμπούσαν, δημιουργούσαν πολιτισμό. Υπάρχουν οι πεζούλες εδώ στην Τίνο, οι οποίες όχι μόνο συγκρατούν το νερό και δίνονται δυνατότητα να καλλιεργούν, αλλά ήταν ένας τρόπος πραγματικά που οι προγονείς μας δημιουργούσαν πολιτισμό. Είναι το νησί με τις ατελείωτες παραλίες, με τους 42 ενεργούς οικισμούς, ο καθένας με το δικό του χαρακτήρα, με τη γαστρονομία. Είναι ένα νησί που πραγματικά και αυτό αναγνωρίζεται, ότι το χειροποίητο νησί, όπως το είχε χαρακτηρίσει ο Κορνήλιος Καστοριάδης, που το είχε επιλέξει και περνούσε εδώ τις διακοπές του, και ένα νησί ότι όποιος έρχεται πραγματικά το ερωτεύεται.
1: Mm-hmm. Τους Περιστεριώνες σου έχετε ακόμα, έτσι, γιατί είναι και σήμα,
0: ναι,
1: κατά τεθέν.
2: Βέβαια, είναι το νησί, αν αρχίσουμε να μιλάμε για την Τίνο, είναι αυτό που σας λέω. Η Τίνος έχει πάνω από 1000 εξοκλήσια και πάνω από 1000 Περιστεριώνες. Ακριβώς. Δηλαδή είναι, και ο Περιστεριάς είναι ένα σημείο του πολιτισμού μας. Mm-hmm. Είναι ο ίδιος ο πολιτισμός μας. Είναι αυτό που σας είπα, η αρχιτεκτονική, το ότι ό,τι έπιανε οι πρόγονοι μας και όπως το τοποθετούσαν δημιουργούσαν πολιτισμό.
1: Και βέβαια έχετε και τη μαρμαροτεχνία, έχετε και το Γιαννούλη, το Χαλεπά.
2: Βέβαια, και το Μουσείο του Χαλεπά, μαρμαροτεχνία, ο πύργος, εδώ γεννήθηκε ο Χαλεπάς. Ήδη καλλιτέχνες το επιλέγουν τώρα σύγχρονοι. Εδώ είναι το Μουσείο Τσόκλη, το μοναδικό στον ελλαδικό χώρο. Και αν ξέρετε, Τίνος έχει πάρα πολλά μουσεία σε σχέση με τον, είναι το Μουσείο της Μαρμαροτεχνίας της Πειραιώς, το Αρχαιολογικό Μουσείο, Πινακοθήκη του Ιδρύματος, του ΙΤΗ, Πλαογραφικά Μουσεία, του Μουσείου του Τσόκλη, όπως σας έφερα, σε σχέση με το πληθυσμό τους. Το χαρακτηριστικό είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά μουσεία που λειτουργούν σε σχέση και με τον πληθυσμό και με την έκταση της Τίνου.
1: Ωραία. Ήθελα να τα πούμε αυτά, να τα πείτε εσείς που τα ξέρετε και καλύτερα, γιατί πολλές φορές συνδέουν τα Κυκλαδονήσια απλά μπάνιο και διασκέδαση, θάλασσες και διασκέδαση. Η Τίνος δεν είναι αυτό.
2: Τουλάχιστον η Τίνος δεν είναι μόνο αυτό.
0: Κύριε Δήμαρχε, γαστρονομικά η Τίνος...
1: Πού τοποθετείτε, τι έχετε εκεί, μια σπεσιαλιτέ?
2: Κοιτάξτε, δείτε, η Τίνος... Πολλά. Καταρχήν είναι η Τίνος είναι γνωστή για την αγκινάρα της, το μοναδικό προϊόν που εξάγει η Τίνος. Η αγκινάρα της Τίνου. Από εκεί και μετά είναι λούζα. Του λούζα είναι ένα τοπικό προϊόν, όπως είναι το προσούτο, η ηλιαστή ντομάτα, τα κρέατά της, τα κρασιά της, πολλούς τεράστιους αμπελώνες και πολλά εινοποιεία. Μπύρα η Τίνος. Στη γαστρονομία της είναι, ίσως είναι, την έχει αναδείξει αρκετά.
1: Υπάρχει κάτι που δεν βρίσκουμε στους ταξιδιωτικούς οδηγούς, να το πω έτσι? Γιατί όταν ξεκινήσουμε να πάμε κάπου, όλοι βλέπουμε πλέον διαδικτυακά πού μπορούμε να πάμε, πού μπορούμε να διασκεδάσουμε, τι μπορούμε να δούμε. Υπάρχει κάτι που θα λέγατε εσείς ότι αν έρθει Τίνο, κάνει αυτό? Δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, αλλά είναι ωραία εμπειρία.
2: Κοιτάξτε να δείτε, είναι κάτι που το ξέρουν πάρα πολλοί κόσμος πλέον. Η Τίνος έγινε γνωστή της και για τα πανηγύρια. Τα πανηγύρια του καλοκαιριού, αλλά υπάρχουν και τα πανηγύρια του χειμώνα πραγματικά, που αξίζει κάποιος να έρθει και να τα ζήσει, όπως είναι με πολύ πιο λίγο κόσμο. Το κάθε χωριό έχει το δικό του πανηγύρι που ανοίγουν τα σπίτια, όποιος έρχεται είναι φιλοξενούμενος και ζει πραγματικά μια διαφορετική εμπειρία και ζει τη φιλοξενία της Τίνου σε αυτό το βαθμό που πραγματικά νιώθει ότι όλοι είναι μια παρέα.
1: Αυτά γίνονται σε κάποιες συγκεκριμένες γιορτές, έτσι για να ξέρει ο κόσμος?
2: Κοιτάξτε, τώρα το καλοκαίρι σχεδόν κάθε μέρα έχουμε ένα πανηγύρι, αλλά για να ζήσουμε αυθεντικά πανηγύρια υπάρχουν τα πανηγύρια που είναι το χειμώνα, Αγίου Νικολάου, Αγίας Βαρβάρας, της Υποπαντής Οκτικάδο, του Αγίου Αντωνίου, σε συνδυασμό πάντα με τη γιορτή του χωριού και την εκκλησία του χωριού.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κροντιρά, τον Δήμαρχο Τίνου. Ευχόμαστε
2: καλά.
1: Καλό 15 Αύγουστο,
2: καλό
1: με υγεία.
2: 15 Αύγουστο, καλή Παναγιά σε όλους. Με λιγότερα προβλήματα, να μην έχουμε άλλες πυρκαγιές στη χώρα μας. Και να σας πω ότι η Τίνος είναι ένα νησί που σας περιμένει και όποιος έρθει πραγματικά θα ζήσει μια ξεχωριστή εμπειρία και θα το ερωτευτεί.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
2: Καλά, να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.

0: την καλησπέρα μας και στη Δέσποινα, η οποία λέει αυτή τη στιγμή γυρίζουμε από μονοήμερη εκδρομή στην Κέρκυρα. Περάσαμε ωραία, αλλά πάρα πολύ ζέστη. Εντάξει, παντού έχει.
1: Ναι, και κοίτα τώρα σύμπτωση. Ο Γιώργος από κάτω λέει, σαν Κερκυραίος, να θυμίσω ότι στις 11 Αυγούστου πραγματοποιείται στην Κέρκυρα μία από τις τέσσερις λιτανίες του Αγίου Σπυρίδωνα, η οποία έχει συνδεθεί, λέει, με ένα ιστορικό ευρωπαϊκό γεγονός που δυστυχώς δεν είναι γνωστό στην Ελλάδα και μου έχει στείλει και το σύνδεσμο εδώ. Η πολιορκία της Κέρκυρας, στρατιωτική επιχείρηση που έγινε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία σε βάρος της βενετοκρατούμενης Κέρκυρας το 1716. Α, τι ωραία ιστορία. Κοίταξε τώρα να δεις. Δύο μηνύματα καπάκι για την Κέρκυρα, έτσι. Ωραία η Κέρκυρα όμως.
0: Ωραία η Κέρκυρα και το Ποντικονήσι. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Η εκπομπή επιστροφής. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει.
1: Αφού είπαμε Κέρκυρα, θέλουμε δύο μνημεία της Κέρκυρας.
0: Σωστά.
1: Για να μαζέψουμε συμμετοχές.
0: Δύο μνημεία της Κέρκυρας μέσω Viber, έτσι, Βιργινία.
1: Θέλουμε και μέσω τηλεφώνου. Θες να το βάλουμε. Ξέρεις, θα το βάλουμε τώρα Viber και μόλις γυρίσουμε από το διάλειμμα θα το κάνουμε και μέσω τηλεφώνου. Δύο μνημεία της Κέρκυρας θέλουμε.
0: 23-10-500-13.000, 23-10-82-15 μετά το διάλειμμα τηλεφωνικά. Μέχρι το διάλειμμα και κατά τη διάρκεια του διαλείμματος μας στέλνετε δύο μνημεία της Κέρκυρας στο Viber 69-08-357-800. 69-08 λοιπόν 357-800, δύο μνημεία της Κέρκυρας, όνομα τεπώνυμο για να μπείτε στις κληρώσεις. Νομίζω είναι πανεύκολο, έτσι. Ταυτόχρονα ας πούμε ότι συνεχίζεται το πρόβλημα στην περιφερειακή. Έχουμε συμβάν στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου, έχει φτάσει μέχρι τη Μαλακοπή το ζήτημα.
1: Δύο συμβάντα βγάζει ο χάρτης τώρα. Ένα στο θέατρο της Γης, στο ύψος του θέατρου της Γης και ένα κοντά στις 40 εκκλησίες.
0: Σωστά. Και ένα λίγο μετά το... την Τριανδρία. Σωστά, σωστά.
1: Οπότε όσοι είστε εκεί, μάλλον μπλέξατε λίγο, έτσι.
0: Πάρτε το κέντρο, παιδιά. Είναι καθαρό το κέντρο. Δύο συμβάντα λοιπόν. Ένα λίγο μετά την έξοδο της Τριανδρίας. Ένα στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Το μποτιλιάρισμα μέχρι τη Μαλακοπή. Μέτωπο πάντα προς τα δυτικά μιλάμε. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε στο Viber δύο μνημεία της Κέρκυρας για να μπαίνετε σκληρώσεις. Με το που γυρίσουμε από τις διαφημίσεις
1: θα πάρουμε και τηλέφωνο.
0: Θα πάρουμε και τηλεφωνικά.
1: Λοιπόν, και εγώ να σας θυμίσω ότι για να δροσιστείτε λίγο, γιατί οι θερμοκρασίες πια είναι αφόρητες αυτές τις μέρες που περνάμε, θα σας προτείνω ένα Yellow Sunrise Smoothies Altera με μάγκο, ροδάκινο και ανανά, 100% φρέσκα επιλεγμένα φρούτα χωρίς προσθήκες και συντηρητικά, για κάθε στιγμή της ημέρας, για να ξεδιψάς και να γεμίζεις ενέργεια με την εγγυημένη φροντίδα της Altera.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
2: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί» λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ, η αρμονία της απόλαυσης.
3: Οφέλια, ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας, τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
1: Φέτος ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco's Travel ταξίδεψε με τελική τιμή από 1.849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco's.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2-3-10-55-55-56.
4: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
5: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
6: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
7: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
8: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
9: Μα το σημάδι.
10: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσους.
9: Όσο σ' αγαπώ.
10: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
9: Μοιάζει με ένα ψέμα.
10: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. Artinfo.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
0: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει επιλέγοντας χυμούς Viva.
11: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
12: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.

0: Ξαναβγαίνουμε λίγο στους δρόμους.
1: Άστρο να σου βρω και σταυρό απ' τα 12 νησιά.
0: Λοιπόν, παραμένει το πρόβλημα στον περιφερειακό. Έχουμε δύο συμβάντα. Ένα μετά την έξοδο της Τριανδρίας και ένα στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Αλλά δείχνει λίγο να είναι καλύτερη εικόνα αυτή τη στιγμή. Στη Μαλακοπή μας δίνει πάλι ένα μικρό μποτιλιάρισμα. Τώρα πάμε στη Μουδανιών. Στη Μουδανιών έχουμε κινησούλα, όχι τίποτα το ιδιαίτερο. Μετά το Ρίσιο και μέχρι τη γέφυρα της Θέρμης, αλλά τίποτα σημαντικό. Βελτιώθηκε η κατάσταση και στα Μάλγαρα. Όσοι έρχεστε από Πιερία, λοιπόν, δεν θα αντιμετωπίσετε κανένα απολύτως πρόβλημα. Κινησούλα έχει εκεί Γερακαρού, από τον παλιό δρόμο της Καβάλας, σε κάποια σημεία. Εγνατία κανένα ζήτημα. Όπως επισήμανε νωρίτερα και η Βυργινία, η είδηση είναι ότι ο Σταυρός είναι μια χαρά. Δεν έχουμε πρόβλημα. Στην Νικήτη όμως σταθερή αξία. Νικήτη, θα αποτηλιαριστείτε και από Μαρμάρα όσοι έρχεστε. Και όσοι μπείτε στην Νικήτη, μας δίνει ένα ζήτημα από το Λαγονίσι περίπου μέχρι και τον όρμο Παναγιάς. Αρκετά μεγάλο ζήτημα εκεί. Οπότε όσοι έρχεστε από Σάρτη, από δεύτερο πόδι δηλαδή, Λαγονίσι με όρμο Παναγιάς είναι το ένα μπλοκάρισμα και το άλλο είναι στην Νικήτη.
2: Να δώσουμε μια διπλή προσκλήσουλα από το τηλέφωνο.
0: Λοιπόν,
2: γιατί χρωστάμε τα δύο μνημεία της Κέρκυρας, όποιος θέλει από τα τηλέφωνα.
0: 2310-513.000, 2311-82-1050. Όποιος πάρει τηλέφωνο και μας πει δύο μνημεία της Κέρκυρας τηλεφωνικά, παίρνει διπλή πρόσκληση για το Διογέννη Δασκάλου για 24 Αυγούστου. Παρακαλώ.
3: Γεια σας.
0: Χαίρετε.
3: Την κυρία Βυργινία Ιταλιδάκη.
0: Η κυρία Βυργινία είναι.
2: Στον αέρα είμαστε.
3: Καλημέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Κυρία Βυργινία, μιλήσατε για τη Βλάστη, για τον τρανό χορό.
2: Ναι.
3: Ο οποίος συνεχίζεται.
0: Στην Κοζάνη.
3: Δεν ξέρετε όμως ότι μπήκε και στην UNESCO.
2: Α, δεν το ήξερα. Τι ωραία.
3: Ναι. Ο τρανός χορός της Βλάστης και του Σιράκου είναι στην UNESCO.
2: Πείτε μου λίγο, φαντάζομαι είστε από εκεί, γι' αυτό τα ξέρετε.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Γιατί γίνεται αυτό έτσι, χορεύουνε χωρίς μουσική?
3: Γιατί έτσι είναι από τα, από πάπο προς πάπο.
2: Ναι, είναι περίεργο, είναι πολύ περίεργο.
3: Ο πιο μεγάλος,
2: ναι,
3: και πάνε κατά ηλικία.
2: Mm-hmm.
3: Και μάλιστα και με το γάμο, ποιος γάμος έγινε πιο μπροστά από τον άλλον.
2: Ωραία.
3: Έτσι αρχίζουν και οι γυναίκες.
2: Οι πιο νιόπαντροι δηλαδή.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ για την πληροφορία.
3: Ναι.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
2: Μας αρέσουν πολύ τα έθιμα.
0: Στην άλλη γραμμή.
4: Καλησπέρα, συνονόματε.
0: Χαίρε, συνονόματε. Κάτσε, κάτσε, πενισό. Άρη, σε βαφτίσανε.
4: Όχι, όχι.
0: Δεν είσαι συνονόματος.
4: Εσύ σκέτο Άρης.
0: Σκέτος, είδες. Σαν τον καφέ.
2: Αριστείδης ο δίκαιος όμως.
0: Βεβαίως. Δίκαιε, θα μας πεις δύο μνημεία.
4: Το Αχίλιον και το Ποντικονήσι.
2: Ωραία. Αριστείδης.
4: Το επίθετο?
2: Ναι, ναι.
4: Βαγγέλας.
2: Βαγγέλας. Ωραία. Λοιπόν, 24 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ, με την ταυτότητά σας, Αριστείδη, θέατρο κήπου, Νεφέλες, διπλήνη πρόσκληση, διπεθές ερών και Διογέννης Δασκάλου.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εμείς για την ακρόαση, να είστε καλά.
4: Καλή συνέχεια. Ding dong, ram a lam a lam a lam a lam a ding dong, ram a lam a lam a lam a lam a ding, ram a lam.

0: Μας μακριά έχεις... είναι το ουρανό τόξο, κάτσε.
1: Πολύ ωραία φωτογραφία όμως, ναι. Μπάμπη, μπράβο. Και ήθελα να ρωτήσω τώρα από κάτω, πού έβρεξε. Μας έχει στείλει μια ωραία φωτογραφία με ουράνιο τόξο, μαύρος ο ουρανός, έτσι σκούρος, αλλά ουράνιο τόξο.
0: Και γράφει... Βόρειο-δυτικά είναι το ουράνιο τόξο, γιατί έτσι το προσδιορίζω.
1: Ουράνιο τόξο λέει από Εύωσμο χωρίς να βρέξει. Λοιπόν, για την Κέρκυρα, όσοι απαντήσατε, κανόνι, παλαιό φρούριο, μον ρεπό, αχίλιο, ανάκτορο Ελισάβε τέλος πάντων, παλάτι πριγκίπισσα εσείς, τα πιάνουμε σωστά αυτά και παλιά πόλη, γιατί και η παλιά πόλη της Κέρκυρας είναι μνημείο. Κανόνι, Ποντικονήσι, επίσης θέλω να πω μπράβο στην Έλσα, που έγραψε το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης.
0: Σωστά.
1: Είναι το μοναδικό Μουσείο Ασιατικής Τέχνης στην Ελλάδα και είναι και πάρα πολύ ωραίο. Προφανώς, Έλσα, για να το γράψεις έχεις πάει, έτσι.

Ο Κωνσταντίνος μας λέει ότι το αρένα τόξο βγαίνει από το Φίλιρο. Έβρεξε κρυθιά, λέει ο Μπάμπης, προζερβαίνει το ουράνιο τόξο. Σαν άρχεται η μπουρίνη, μας λέει η Ελένη, γιατί είναι μαύρα τα σύννεφα. Μπουρινάκι θα δείξει, Ελένη θα δείξει.

0: Εντάξει, και επειδή τώρα έβαλες δύο υπέροχα τραγούδια από την Ιρένα Βλαχοπούλου, η οποία ξεκίνησε ως τραγουδίστρια, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Τραγουδίστρια jazz. Και μετά εξελίχθηκε σε μεγάλη, τεράστια ηθοποιός. Νομίζω η μεγαλύτερη κομική ηθοποιός της χώρας ήταν.
1: Είναι υπέροχη.
0: Δεν θυμάμαι τόσο. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα ταινίας και θέλω να μου γράψετε δύο, εκτός της Ρένας Βλαχοπούλου, δύο ονόματα ηθοποιών που ακούτε στο απόσπασμα. Γιατί παίζουν δύο επίσης πολύ γνωστοί ηθοποιοί και τους ακούμε στο απόσπασμα. Για να μπούμε στην κλήρωση για την Πολυθρόνα από τα έπιπλα Μαρμαρίδης, η οποία κληρώνεται στο τέλος Αυγούστου, στην τελευταία εκπομπή, για το σετάκι από τα υπέροχα προϊόντα ανδρικής περιποίησης για τα μαλλιά σας, Aren Men's Grooming, μια υπέροχη σειρά από την εταιρεία Farcom. Είπα δύο ακόμα ηθοποιούς εκτός από την Ιρένα Βλαχοπούλου, έτσι, στο Viber.
2: Ευτυχώς σου πάρει και αυτή η παρηγοριά στα βάσανα, αλλιώς θα γινόμαστε. Λοιπόν, 100, μπόμπα χαρακίρι.
3: Μέσα.
4: Μέσα.
3: 400.
2: Δικαίωμα. 400.
3: Πάσο.
4: Δικαίωμα. Πάσο.
3: Έχεις τα χαρτιά.
2: Μάλιστα.
3: Και 100.
2: Και 100.
3: Μάλιστα.

0: εσείς εδώ.
1: Εσύ δεν κοιμήθηκες ακόμη?
0: Πώς να κοιμηθώ, κυρά μου? Μπορεί κανένας να κλείσει μάτι εδώ μέσα?
1: Έλα τώρα, μη φωνάζεις. Έχεις καιρό να κοιμηθείς. Έλα να κάτσεις κοντά μου να μου φέρεις λίγο γούρι. Έλα, αγάπη μου. Άσε τώρα, άσε με. Κάνε μου τη χάρη, έλα, μάτια μου.
0: Δεν πας μέσα, κυρά μου, να μας αφήσεις ήχους.
1: Άκου να σου πω, στρατηγέ μου, από που έχω την κίνια μου, μην ανακατώνεσαι. Κάτσε, παιδί, έλα εδώ κοντά μου. Εγώ, εσύ. Ωραία. Κόφτε. Κάτσε τώρα εδώ πέρα, κοντά μου. Μη χασμουργέσαι για όνομα του Θεού. Χαμογέλα, χαμογέλα. Χαμογέλα. Έτσι, μπράβο. Ωραία, κυρία μου. Κάτσε κοντά μου.
0: Μπόμπα χαρακτήρι με 100.
2: 50 και τα πει.
0: Με 100.
1: 200.
0: Πάσο.
2: Τα πει.
0: Ορίστε και οι άλλες 100. Ορίστε.
1: Άνοιξε τα φίλια.
0: Ορίστε.
2: Εγώ είμαι τα πει.
0: 300.
1: 800.
0: Μάλιστα, κυρία μου, χρώμα.
1: Χρώμα. Άσος ρίγας βαλές.
0: Άσος ρίγα ντάμα.
1: Του να πάρει εκεί. Άντε χάσου πω το παιδί. Άντε
0: χάσου πω, κυρά μου.
1: Γιατί χασμουρήθηκες?
0: Μα τι μου λες, να μην χασμουριδώ?
1: Όχι, να μην χασμουρήθηκες.
0: Γιατί
1: μου φέρεις κρουσουζιά? Άι, μόλις σηκώ πέρα. Φύγε από εδώ πέρα. Άσε μη σηκεί. Άντε, συνεχίστε. Άντε, μην τα θέλω εγώ και φωνάζω το πλάι. Δεν είναι ζωή αυτή, με έχει πιάσει πια αγανάκτηση. Να έχω χρώμα και να τα κάνω για μια ντάμα. Απαράτατα. Πήγαινε.
3: Με συγχωρείτε που σας ενοχλώ, ε.
1: Ξύπνησες, Αντρέα?
3: Ευχαριστώ που το φροντίσατε.
1: Άσε μας τώρα, είμαι σκαλιά στο παιχνίδι. Άντε, ποιος κάνει χαρτιά?
2: Εγώ.
1: Άντε, κάνει γρήγορα.
3: Αλέκα, μην με αναγκάσετε να σου πω πράγματα που δεν θέλω μπροστά σε ξένο κόσμο.
1: Α, δεν είμαστε καλοί. Μην φωνάζεις έτσι, καλέ.
3: Ξέρεις πολύ καλά ότι ξυπνάω νωρίς και έχω ανάγκη από ύπνο, παιδί μου.
0: Α, με συγχωρείτε, κυρία μου, δεν είχα καμία διάθεση να σας χαλάσω τον ύπνο.
3: Δεν είχατε, στρατιέ μου, καμία διάθεση να μου χαλάσετε τον ύπνο, αλλά μου τον χαλάσατε.
0: Η κυρία σας επέμενε να παίξουν.
3: Ναι, αλλά και εσείς τροκινοκαθίσατε, στρατιέ μου.
0: Αλλά προσβάλαμε την κυρία.
3: Όχι, να ξυπνήσετε εμένα, κυρία. Και εσύ χαρτάκια εδώ μέσα.
1: Η κυρία. Γουρλού.
3: Ορίστε. Πάμε στο διάλειμμα.
1: Παιδιά, μην φεύγετε. Γιατί που τα κάνεις αυτά, βρε καρπούρια? Γιατί?
0: Δεν είναι τρόπος αυτός.
1: Σας παρακαλώ, παιδιά. Μα θα διορθωθούν τα πράγματα. Σας παρακαλώ. Ελάτε εδώ πέρα. Μην φεύγετε.
2: Είστε ευθυμωμένος, κυρία Ανδρέα μου?
3: Μα είναι πράγματα αυτά, κυρία μου. Τέτοια ώρα.
2: Δηλαδή, δεν είστε ευχαριστημένος που μας βλέπετε? Έστω και τέτοια ώρα.
3: Μα τρελός από χάρα.
2: Με τους ανθρώπους που σας συμπαθούν, κυρία Ανδρέα μου, πρέπει να είστε πιο ευγενικός.
3: Θα προσπαθήσω.
2: Τον τελευταίο καιρό πηγαίνετε συχνά στην Πάτρα, ε?
3: Ναι, γιατί?
2: Α, γιατί πηγαίνω και εγώ, έχω εκεί τη μαμά μου. Δεν συναντηθήκαμε όμως ποτέ, τι περίεργο.
3: Καθόλου περίεργο, κυρία μου, εσείς τη μαμά σας, εγώ στη δουλειά μου.
2: Κύριε Ανδρέα, τα βράδια τι κάνετε?
3: Τα βράδια πού? Στην Πάτρα. Πάτρα είναι αυτή. Κοιμάμαι.
2: Αν σας συναντήσω την άλλη φορά που θα είμαι εκεί, κύριε Ανδρέα μου, δεν θα σας αφήσω να κοιμηθείτε.
3: Μήπως βαθύνω να κοιμηθώ εδώ, κύριε μου?
1: Τον είδες? Αυτός είναι ο άντρας μου. Χειρότερος από τον Μπάρδακα.
2: Τι να κάνεις, πουλάκι μου, τι να κάνεις, χρυσό μου, υπομονή, έτσι είναι οι άντρες, δεν τους ξέρεις. Λοιπόν, εγώ φεύγω, καληνύχτα.
1: Πού φεύγεις? Έλα εδώ, σε παρακαλώ, χρυσή μου, να παίξουμε ένα ψιλούλι δυο μας.
2: Αδύνατο, ξόμο, αύριο περιμένω γυναίκα να μου πλύνει. Δεν
1: μπορώ. Ένα τεταρτάκι, κάνε.
0: Περιμένει γυναίκα, η γυναίκα να της πλύνει, σου λέει.
1: Μην ανακατώνεσαι, βρε, θα της κάνω εγώ μπουγάδα. Τι θέλεις τώρα? Έλα. Σε μη φύγες, κάνε μου τη χάρη.
2: Καλή πουλά μου, μην επιμένεις, πρέπει να πάω. Γεια σας, φεύγω.
3: Καληνύχτα, κύριε Λεμού, καληνύχτα.
1: Κάνε μου τη χάρη, μη φεύγεις.

0: Λοιπόν, σας δίνουμε ακόμα λίγο χρόνο, γιατί τα βρίσκετε. Θέλω ηθοποιούς που ακούγονται στο ηχητικό, γιατί κάνα δυο που είστε και καλοί παίκτες εδώ πέρα. Στείλατε ηθοποιούς που ναι μεν παίζουν στην ταινία, αλλά δεν ακούγονται στο ηχητικό. Ξανασκεφτείτε το. Λοιπόν, λίγο ακόμη χρόνο θα σας δώσουμε για το quiz, μέχρι να δούμε εμείς τα θετικά της ηλεκτροκίνησης. Συντροφιά με την MC Chargers.
1: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.

Λοιπόν, τα καλά της ηλεκτροκίνησης είναι πολλά. Οικονομία στην καθημερινότητα, καθαρότερος αέρας στις πόλεις που ζούμε, πιο ήσυχες μετακινήσεις, πολύ βασικό για τις γειτονιές και για το κέντρο των πόλεων, γιατί η κίνηση πάντα έχει θόρυβο με τα συμβατικά οχήματα, λιγότερη συντήρηση, σύγχρονη τεχνολογία και καλύτερη οδηγική εμπειρία. MC Chargers, να σας θυμίσω, η ελληνική εταιρεία ανάπτυξης σταθμών φόρτισης Μέδρα τη Θεσσαλονίκη, που ανέπτυξε τον πρώτο ηλεκτρικό ελληνικό φορτιστή με πλήρη γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για γραφείο, σπίτι, ξενοδοχείο και επιχείρηση. Αναζητήστε τα προϊόντα της εταιρείας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού mcpavlachargers.com για να μάθετε περισσότερα.

0: το...
1: Και πριν το κλείσιμο της τρίτης ώρας, πάμε να ρίξουμε μια ματιά, μια ακόμη ματιά στην κίνηση, πάντα με την βοήθεια της Anachem.
2: Η ενημέρωση για την κίνηση είναι προσφορά της εταιρείας Anachem.
3: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
4: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν, είσαι για τα μπάζα.
3: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Anachem, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
5: Anachem, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε από τη Μουδανιών. Κανένα ζήτημα αυτή την ώρα. Εδώ και ώρα βασικά δεν έχει κανένα ζήτημα η Μουδανιών. Εδώ και καμιά ώρα είχαμε ζήτημα στον περιφερειακό όμως, διότι είχαμε 2-3 συμβάντα. Αυτή τη στιγμή και ο περιφερειακός είναι πεντακάθαρος, οπότε μπορείτε να μπείτε στον περιφερειακό από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Κανένα πρόβλημα φυσικά και στο κέντρο. Στην Παθέα από την Κατερίνη. Καμία καθυστέρηση, όλα καλά και στα Μάλγαρα. Στην Εγνατία οδό δεν έχουμε ζήτημα, αλλά έχουμε αρκετή κίνηση στα Λαγκαδίκια, Γερακαρού, στην παλιά Εθνική οδό Καβάλας Θεσσαλονίκης. Να δούμε λίγο τι γίνεται στο Σταυρό, στο Στριμωνικό. Άρχισε να μαζεύει στο Σταυρό, το ματιάξαμε. Αγγίζει τις μιλιές των ποτηλιάρισμα στο Σταυρό, μέχρι και εντός του οικισμού. Είναι λογικά από τους γκρομείς της καθημερινής, θημερό που φεύγουνε. Όρμος Παναγιάς, δεύτερο πόδι από Λαγονίση μέχρι και Όρμο Παναγιάς, σταματημένα τα αυτοκίνητα, μεγάλη κίνηση. Επόμενο σημείο στο δεύτερο πόδι είναι η Νικήτη από τη Διασταύρωση με Μαρμαρά μέχρι και μέσα στον οικισμό, και εκεί τα αυτοκίνητα είναι σταματημένα.
6: Λοιπόν, την ενημέρωση και την κίνηση τη μάθαμε παρέα, συντροφιά με την Anachem. Και αν μπείτε στο anachem.gr θα μάθετε και άλλα ενδιαφέροντα και χρήσιμα. Όπως για παράδειγμα, τι κάνουμε τα μπάζα, τι πρέπει να τα κάνουμε όταν χτίζουμε, γκρεμίζουμε ή ανακαινίζουμε. Δεν τα πετάμε όπου να είναι, δεν τα απορρίπτουμε όπου να είναι. Καλούμε την Anachem, μπαίνουμε στο www.anachem.gr για να βρούμε εύκολα και γρήγορα την πλησιέστερη μονάδα ανακύκλωσης. Εκεί θα βρείτε στο anachem.gr και αναλυτικές πληροφορίες για τη διαχείριση των μπάζων.
1: Πολύ αέρα στην Τριανδρία μας στέλνει ο Άκης.

0: Λοιπόν, όσοι στείλατε στο προηγούμενο quiz, το πανευκολάκι που έβαλε πάλι η Δημαρές, έτσι να μην ξεχνιόμαστε.
1: Γιατί από εδώ και πέρα.
0: Σα βάζει τα εύκολα.
1: Ό,τι χαρήκατε, χαρήκατε.
0: Όσοι στείλατε Σαπφόνο Νταρά, Λάμπρος Κωνσταντάρας ή Λίλη Παπαγιάννη, είστε μέσα.
1: Είπαμε ότι χαρήκατε, χαρήκατε. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Και αμέσως μετά η μεγάλη επιστροφή. Δημήτρης Βενιέρης.

0: Φυσική Χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική Χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Μερκούρια 2026.
2: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
1: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
2: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
1: Μία κωμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
2: 30 Αυγούστου.
1: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
2: Σας περιμένουμε.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
8: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
9: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει με δροσερά Σμούθι Σαλτέρα.
10: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Σμούθι Σαλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Σμούθι Σαλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.

Τα περίμενα χειρότερα, πρέπει να σας πω. Αλλά τα βρήκα όλα σε καλύτερη κατάσταση από όταν έφυγα, που σημαίνει ότι μάλλον περιτώσιμε εδώ στον στάτους 107 και 7 πλέον. Τουλάχιστον για τους συνεργάτες. Και αυτό περιποιεί τιμή για τους ίδιους συνεργάτες, οι οποίοι τα καταφέρνουν μια χαρά και μόνοι τους. Δεν ξέρω τώρα η σχέση με ακροάτριες και ακροατές κατά πόσο και αν επηρεάζεται από μικρή ή μεγάλη απουσία από τα μικρόφωνα. Αυτό ήταν 10 μερούλες, 11. Ούτε καν 11, 10 μερούλες. 10 μερούλες οι οποίες είχαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ομολογώ, και θα εξηγήσω στη διάρκεια της εκπομπής για ποιον λόγο. Καλό βραδάκι σε όλες και όλους, 8 λεπτά μετά τις 8 στον στάτους 107 και 7 συντονισμένοι στην εκπομπή της επιστροφής. Αλίμονο αν δεν ήμασταν και εμείς εδώ παρόντες, αφού επιστρέψαμε κανονικά μετά από ένα ωραίο ταξίδι στην καρδιά της Ευρώπης, σε Γαλλία, Ελβετία, Γερμανία. Έχω να σας πω πραγματάκια. Έξω ο καιρός είναι περίεργος. Στη διάρκεια της ημέρας θερμοκρασίες τρελές, ήμουν Χαλκιδική, έκαιγε το σύμπαν. Ακόμη και κάτω από την ομπρέλα έκαιγε το σύμπαν. Όταν λέω το σύμπαν, το σύμπαν. Δεν είχε μεγάλη επιστροφή. Πρώτη φορά επέστρεψα πάρα πολύ άνετα. Γύρω στις 5.30 ώρα ήμασταν στο δρόμο. Δεν είχαν πουθενά προβλήματα. Κατάλαβα από τα προσωπάκια και από το ότι δεν ξεκολούσαν από τις παραλίες. Οι λουόμενοι, κατάλαβα ότι δεν θα επιστρέψει πάρα πολύ κόσμος. Άλλωστε είμαστε στην καρδιά της περιόδου, στη διάρκεια της οποίας παίρνουν τις άδειές τους. Παίρνουμε τις άδειές μας οι Έλληνες. Και όχι μόνο. Πολλά Βαλκάνια, πάρα πολλά Βαλκάνια. Εδώ στην Χαλκιδική, την Πειραιά και τον Στριμωνικό. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες, χαμός, πανικός. Οι Ευρωπαίοι έχουν πάθει κοκομπλόκο, το εννοώ. Γιατί έχει πλέον 5, 6, 8 χρόνια που οι θερμοκρασίες ανταγωνίζονται τις δικές μας. Στις 7 μέρες που βρεθήκαμε, 8 πώς ήταν στην κεντρική Ευρώπη, οι θερμοκρασίες που είχαμε το μεσημέρι στο αυτοκίνητο ήταν από 38 έως και 42 βαθμούς. Και το σύμπαν. Θέλω να ευχαριστήσω τον Gregos Travel, γιατί πριν από το ταξίδι μίλησα με τους ανθρώπους του Gregos Travel να δω τι περισσότερο μπορώ να δω σε αυτό το ταξίδι, σε μια περιοχή στην οποία δεν έχω πάει πρώτη φορά, πήγα και άλλες φορές, αλλά οι άνθρωποι του Gregos Travel με καθοδήγησαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί ξέρουν τα μυστικά του πώς να κάνουν το ταξίδι σου ονειρεμένο. Εδώ τι... παρακολουθούσα και εγώ τα διάφορα. Μαρία Καριστιανού λέει, την κοπανάνε ένα-ένα. Και όπως έγραφα στο Facebook σήμερα, περισσότερο σε σκέψεις πρέπει να μας βάλουν οι λόγοι για τους οποίους κόσμος πήγαινε στο κόμμα της Καριστιανού, παρά το γιατί φεύγουν. Γιατί φεύγουν για πολλές πολλούς από εμάς ήταν κάτι περισσότερο από δεδομένο, ότι θα φύγουν μαζικά. Εκείνο το οποίο δεν μπορούσαμε να εξηγήσουμε είναι πως κόσμος παραμυθιάστηκε. Έχει άλλους καλύτερους παραμυθάδες. Έχει καλύτερους παπατζίδες. Με μια διαχρονικότητα. Στεναχωρήθηκα γιατί αυτό το παλικάρι το 16χρονο, ο Γιάννης ο Σπανός, ένας από τους παίκτες της εθνικής μας εκεί στο Under 16, η οποία εθνική παίδων σήμερα νίκησε τη Γεωργία, μία νίκη στις στους τρεις αγώνες που έδωσα, αλλά κόλλησα λίγο στον τραυματισμό του Γιάννη, του Σπανού.
οικογενειακοί φίλοι με τον μπαμπά, τον Παναγιώτη και τη Δάφνη. Φίλοι κολλητοί ο γιος μου με τον Γιάννη τον Σπανό. Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ, μεγάλο ταλέντο, στον ΠΑΟΚ πλέον θα αγωνίζεται. Ταλέντο μεγάλο, είχε ένα άσχημο πέσιμο. Πριν από 10 λεπτά μίλησα με τον πατέρα του, ο Παναγιώτης μου είπε περιμένω να κάνει αξονική τομογραφία, αλλά μοιάζει να μην είναι τίποτε φοβερό και τρομερό, γιατί κακά τα ψέματα. Είναι ένα από τα παιδιά που έχουν να δώσουν πράγματα στο μπάσκετ. Χρειαζόμαστε Ελληνόπουλα. Λοιπόν, για να σας δω εδώ στο Viber, για καλησπέριστε με, γιατί θα σηκώθω να φύγω. Φαντάζομαι πολλοί θα λέγανε ή θα λέτε και δεν το κάνει. Α, θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στον Ρέπιτς. Με κράτησε στην τροφιά ωραίες εκπομπάρες για ακόμη μια φορά. Καλοδουλεμένες. Λοιπόν, στο Viber, στο 6908-357-800. Επαναλαμβάνω, στο 6908-357-800. Όλοι όσοι καλησπερίστε, γράψτε καλησπέρα σας κύριε Βενιέρη, καλώς ήρθατε στα τσακίδια και λοιπά, οτιδήποτε. Μπαίνετε στις κληρώσεις που έχουμε για τα δώρα και σήμερα. Και επειδή τώρα επέστρεψα και σήμερα, δεν το ξέρει η Βιργινία, θα δώσουμε και ένα 107,7. Θα δώσουμε δηλαδή στο χέρι 107,7 ευρώ σε μία έναν από εσάς, οι οποίοι συμμετέχετε στις κληρώσεις μας. Είστε στην λίστα. 6908-357-800.

Με ωραίες μουσικές θα πάμε και σήμερα. Ενδεχομένως θα παίξουμε και περισσότερο μουσική, γιατί δεν θα έχουμε από ό,τι φαίνεται ιδιαίτερα προβλήματα. Οπότε θα είμαστε πάρα πολύ καλή συντροφιά. Νησάν Νικαπά Θεοχαράκη, στο Καλοχώρι, 5 χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνη. Γιατί το Νησάν Μίκρα, ένα από τα πιο εμβληματικά μοντέλα στην ιστορία της αυτοκίνησης, επέστρεψε δυναμικά. Από το 1983 έως σήμερα έχει γράψει τη δική του ξεχωριστή πορεία στους δρόμους της πόλης. Φέτος κάνει το μεγάλο του comeback στην έκτη γενιά του. Πλήρως ηλεκτρικό, πιο μοντέρνο, πιο τολμηρό και πιο εντυπωσιακό από ποτέ. Ανακαλύψτε το νέο Nissan Micra σήμερα στη Nissan Nik Γιώτα Θεοχαράκη, στο Καλοχώρι, 5 χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνη.

έτσι που λέτε αγαπητές φίλες και φίλοι, πρέπει να έχεις καλούς φίλους και συνεργάτες. Και οι άνθρωποι εκεί από τον Γκρέκος μου πάνε όλα καλά, όλα ωραία. Μπει, θα πας και στην Ζυρίχη, θα πας στην Ελβετία. Πρόσεξε, λέω ότι θα βγαίνεις έξω για φαγητό. Καλύτερα να πίνεις μπύρα παρά νερό. Μάγες, ακούστε λίγο. Όπου και να πάτε στην Ελβετία για παράδειγμα, στο τραπέζι όταν παραγγείλεις νερό, εμφιαλωμένο, ένα λίτρο, όχι τα μεγάλα, αυτά τα διόστα υπέροχα που έχουμε εμείς, του λίτρου το νερό κάνει 10 ευρώ πουλά. Όπως ακριβώς το ακούτε, κάνει 10 ευρώ. Σε οποιοδήποτε εστιατόριο πάτε. Η μπύρα κάνει 8, 8,5 αν δεν κάνω λάθος, το ποτήρι, το μεσαίο ποτήρι. Το μεσαίο ποτήρι. Ακριβή χώρα. Αλλά και στη Γαλλία και τη Γερμανία δεν πέσαν έξω. Κυρίως στη Γαλλία το νεράκι όπου και να πας. Και στη Γερμανία δεν έχει μισό ευρώ και 80 λεπτά και τέτοια, ξεχάστε τα. Κάτω από 2,80 και 2,80 σε σούπερ μάρκετ. Δεν βρίσκαμε το νεράκι του Θεού. Έχω να σας πω ρεπορτάζ, έχω και βίντεο και φωτογραφίες.

0: Έτσι είναι ρε φίλε, φανατικές. Η Βάσο μου στέλνει μήνυμα, επιστρέφω από Καβάλα. Εγώ από Κατερίνη, αδερφή μου και οι δύο κολλημένες στάτους. Γεια σου Αρτούρ. Τι μου γράφει εδώ ο Αρθούρος, κάτσε λίγο ας πω τι μου γράφει. Επειδή πήγα Ελβετία φέτος αρχές Ιουνίου, λέει, οικογενειακός 3 άτομα, 150 ευρώ μερίδες, όχι για να χορτάσουμε. Α, καλά την έβγαλε. Μήπως περάσετε, λέει, τα σύνορα Ιταλίας, Ελβετίας, όπου υπάρχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση των οχημάτων. Όχι, δεν πήγα από εκεί. Γαλλία, Ελβετία. Ελβετία, Γερμανία, στο Ρήνο, τον ποταμό, στους καταράκτες. Πολύ καταράκτης. Πολύ καταράκτης, δεν μιλάμε για 150 μέτρα μήκος. Έχει και κάτι τρελούς εκεί με τα καραβάκια, οι οποίοι προσεγγίζουν καταράκτες. Πριν από 2-3 χρόνια νομίζω είχαμε ένα δυστύχημα. Είχε τουμπάρει μια βάρκα. Εγώ δεν το τόλμησα. Γεια σου Δώρα. Γεια σου Χρήστο. Τι έχει να γίνει αυτές 15 μέρες που θα λείπει η Βιργινία? Δεν φαντάζεστε. Δεν φαντάζεστε. Είμαι μέσα στην χαρά. Πώς είναι τα παιδιά, όταν φεύγει ο μπάς και η μαμά από το σπίτι? Πώς είναι τα αγόρια όταν φεύγει η γυναίκα ή άντρας και λέει πήγαινε στη μαμά σου, κάτσε εδώ μόνος, τηλεόραση, πίτσα και τα λοιπά. Φέρνω και τους φίλους μου, πάρτι, χαμός θα γίνει, τα σπάζω όλα. Έρε, ως και Ελληνίδου θα παίζω. Χθες την έμαθα, δεν την ήξερα. Ρία Ελληνίδου, το λέω σωστά? Λιόλιου τέτοια. Γεια σου Χρήστο μου, καλό στον Άρη. Γεια σου Ελένη, γεια σου Δέσποινα και άλλη Ελένη. Και ένας Μινάς και μια άλλη Ελένη. Περίμενα ρε, μην βιάζεσαι. Και η Δήμητρα εδώ είναι, και η Αναστασία Χου εδώ είναι. Και ο Γιώργος ο Σουέρεφ, γεια σου ρε Γιώργη. Γεια σου Δημήτρη Σέζιο. Μαριό μου, έχω μάθει είσαι στα Σολανδίας. Τα άμαδα μου τα από Γιώργο. Κι άλλη Μαρία. Γεια σου Φωτεινή Ορφανίδου. Τι θες που άφησε να κάνω εκπομπή? Εσύ κοφήκε παιδί μου, άδεια δεν έχεις?
1: Όχι ακόμα.
0: Όχι ακόμα. Καλά δουλεύει εδώ το μικρόφωνο, να ξέρεις. Το Νάρι λέω, έλα για πες. Γιατί κουνούσε το χεράκι?
1: Γιατί έχεις πολύ ωραία μηνύματα, δεν ξέρω να τα διάβασες όλα.
0: Δεν τα διάβασα, δεν προλαβαίνω. Τι, ο κόσμος αγαπάει η κυρά του, μου αρέσει. Τι να κάνω. Είμαι. Είμαι χαπισιάρικο μέγεθος. Άσε με, Άρη, τώρα ακούω μουσική. Είπα σήμερα θα πάω πολύ, με πολύ μουσική. Πολύ, πολύ. Τι έγινε? Α, με χαιρετήσεις. Θες κάτι, Βιργίνη, θα με χαιρετήσει αυτός. Εσύ φεύγεις με άδεια?
1: Ναι.
0: Με ποιον θα είμαι εγώ?
1: Εσύ είσαι με τον Μπαρμπαγιάννη, με τον Λεοντή.
0: Αφού είναι ο Μπαρμπαγιάννης, παιδιά, δεν είναι. Σήμερα το πρωί είναι μεγάλος.
1: Με τον Λεοντή. Και...
0: σήμερα το πρωί είναι καυγάς μεγάλος. Η Θεία Ελευθερία με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, κύριε Δημήτρη, μου λέει, χαμός έγινε το πρωί. Δεν άκουσε, λέω, δεν άκουσε. Κατερίνα λέει, την έπεσε ένας ακροατής. Μετά η Κατερίνα του είπε, κλείστον αυτόν. Κλείστον, λέει, κλείστον, άντε από εδώ, του λέει το ακροατή. Μπαρμπαγιάννης, είσαι αποστάγιας πάντα. Θα το χαλάσετε το μαγαζί. Κάτσε να χαιρετήσω να σπαστώ τον Άρη.

0: θα γυρίσεις και θα με δεις στέλεχος στο κόμμα της Καριστιανού. Τώρα που έχουν φύγει όλοι, τι μου αρέσει.
1: Στο μεταξύ, εγώ σκεφτόμουν χθες ότι τουλάχιστον το Σουκού ηρεμούμε από τα πηγενέλα στο κόμμα της Καριστιανού, αλλά και σήμερα έφυγε άνθρωπος.
0: Ποιος έφυγε πάλι?
1: Έφυγε άνθρωπος από το κόμμα της Καριστιανού και σήμερα. Προχθές βγάλανε μια επιστολή, πόσα άτομα από το, από το πρώην γραφείο τύπου την Παρασκευή. Βγάλανε επιστολή και υπογράφουν το πρώην γραφείο τύπου.
0: Πρώην γραφείο τύπου.
1: Πρώην γραφείο τύπου, ναι. Και σήμερα έφυγε ένας Κώστας Ντουντουλάκης, τώρα δεν θυμάμαι ποιος είναι, μην με ρωτάς, στέλεχος του κόμματος. Mm-hmm. Και λέει για τη δημοκρατική λειτουργία, πολιταρχικές πρακτικές, άρνηση θέσπισης καταστατικού κτλ. Κτλ.
0: Μια χαρά ακούγεσαι στον αέρα, να ξέρεις. Τώρα στα ακουστικά σου διόρθωσε από εκεί. Μια χαρά ακούγεσαι. Μου λέει η Βιργινία δεν ακούγεται τη φωνή μου. Να γράψτε, γράψτε, γράψτε λίγο, γράψτε παρακαλώ. Ακούγεται ή δεν ακούγεται η υπέροχη φωνή της? Εν τω μεταξύ, τώρα που έλειπα, ήσουν πιο cool, πιο έτσι, πιο. Πολύ πιο ραδιοφωνική η Βιργινία μου. Το είπα και φίλοι, λένε τώρα που έλειπες, η Βιργινία έγινε πολύ πιο φιλική με τον κόσμο, πολύ πιο έτσι.
1: Μα είμαι φιλική με τον κόσμο, με σένα δεν είμαι. Αρχίσανε τα τρολαρίσματα.
0: Τελείω. Να, για γράψτε, ακούγεται υπέροχα η φωνή της Βιργινίας. Μίλα λίγο να ακούσει μουσική.
1: Ένα, δύο, τρία. Όχι, τώρα ακούγομαι, πριν δεν ακουγόμουν καλά. Λοιπόν, μια μεγάλη καλησπέρα εδώ στον. Α, στη Φανή, μια μεγάλη καλησπέρα. Πάρε και μια καρδούλα, Φανή. Λοιπόν, Πέτρος, πολύ ωραία φωτογραφία. Αχελός, λέει, γουριά, μεσολόγγι, διακοπές, αλλά δεν γίνεται, λέει, χωρίς μυρωδιά στάτους FM. Φανταστική φωτογραφία στο μεταξύ.
0: Ποιος την έστειλε?
1: Δες, το δεύτερο μήνυμα.
0: Κάστε
1: τώρα την έστειλε.
0: Πέτρος Λαφαζανίδης.
1: Πολύ ωραίο, Πέτρο, ε.
0: Α, πού είναι αυτό?
1: Αχελός, μεσολόγγι. Τι ωραία μέρη. Η Χαρούλα, καλησπέρα, παρέα με στάτους στην επιστροφή από Ομπεντρουμ, Σάλτσμπουργκ. Μπάνιο στη λίμνη, έχει στείλει επίσης φωτογραφία. Όπως θα είδατε, λέει, τα νερά, τα ποτάμια και η λίμνη στο φούλ, αλλά το νεράκι, λέει, το πληρώνεις χρυσό.
0: Ναι, ρε, η Χαρούλα που μας ακούσε εκεί από το Σάλτσμπουργκ, δεν έχει λογική αυτό πράγμα. Δηλαδή, τόσα νερά, καταράκτες, φαράγγια, πράγματα, θάματα, είδαμε, κάναμε, ράναμε, ποτάμια, ρίνι, μίνι και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Και το νερό, δηλαδή, είναι, πραγματικά είναι σχόλιο αυτό που συμβαίνει στην κεντρική Ευρώπη. Βέβαια, είμαι βέβαιος ότι θα αλλάξουν, γιατί παλαιότερα όταν είχαν χαμηλές θερμοκρασίες δεν πολύ καιγόντουσαν για νεράκι. Τώρα όμως με τα 40 και αυτοί και με τα 35 θα τα αλλάξουν και κλιματιστικά θα βάλουν. Χρήστο, ετοιμάζω να κάνουμε μπίσμα.
1: Ο Αρθούρος είδες εδώ τι λέει, τι στο λέει? Messenger, λέω, στο Viber. Πήγα, λέει, Ελβετία τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, οικογενειακός, 3 άτομα, 150 ευρώ και μερίδες, λέει, όχι για να χορτάσουμε. Α, και μια καλησπέρα στη Βάσο. Επιστρέφουμε, λέει, από Καβάλα. Εγώ για Κατερίνη, η αδελφή μου για Θεσσαλονίκη, ακούμε στάτους φυσικά.
0: Τα είπα προηγουμένως και γιατί μου αρέσει. Τι λέγατε με τον Άρη, κουτσομπολεύατε, δεν με ακούτε? Δηλαδή ήρθα μετά από τόσο καιρό, δεν είχα την περιέργεια να δείτε αν μπορώ να τα καταφέρω στο ραδιόφωνο. Ρε φίλε, δηλαδή.
1: Τι είναι αυτό που... Μέριλιν, τι βάζει?
0: Βάζω ό,τι μου κατέβει σήμερα. Είπαμε σήμερα πολύ μουσική, γιατί άκουγα τον Ρέπιτς όταν ερχόμουν. Μάλλον το μεσημέρι. Πάρα πολύ ωραίος.
1: Ωραίες μουσικές. Αγαπώ το Γιάννη.
0: Βέβαια, του είπα κάποια στιγμή, Ρέπιτς, αυτό το σελεμπών με λεμπών και γενέθλια κτλ. Είναι λίγο... Ωραία εκπομπή σαν κονσέρβα όμως. Πες και κάτι γίνεται τώρα στην πόλη και τα λοιπά. Γιατί...
1: Μην νομίζω ότι γινόταν και τίποτα.
0: Δεν γινόταν, μου το έπελε.
1: Δεν γινόταν τίποτα στην πόλη.
0: Ναι, είδα φωτογραφίες, άδεια η πόλη. Πόσοι μας ακούτε από μακριά, για στείλτε μηνυματάκι. Όταν λέω μακριά, δηλαδή από το κινητό, από ραδιόφωνο, σε παραλίες, σε ορεινούς προορισμούς, εντός, εκτός Ελλάδας κλπ. Στείλτε, γιατί σήμερα εκτός από τα δωράκια στα οποία αναφέρθηκε νωρίτερα η Δημαρέση, 107 και 7 ευρώ θα δώσουμε σε έναν από τους ακροατές, ακροάτριες οι οποίοι θα συμμετέχετε στις κληρώσεις μας. Να σου μια τανίτα, τι καράμ.

0: Εδώ τα και μετά, αλλά έχουμε... έχουμε φτάσει στις 8:30.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί». Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
3: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
4: Νεφέλες.
5: Διογένης Δασκάλου.
4: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
5: Αριστοφάνης.
4: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
5: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
4: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Ισαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
5: Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει επιλέγοντας χυμούς Viva.
9: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
10: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Χορηγός της εκπομπής «Ο Στάτους» σας πάει και σας φέρνει η εταιρεία Farcom.
11: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
12: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
11: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
12: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.

0: Να ρε, οι άλλοι πάνε σε συναυλία, λέει, του Πάνου Κιάμου. Μας γράφει ο φίλος ο Μάρκος, λέει, τα πιτσιρίκια οι νέοι μας έχουν παρασύρει και πάμε, λέει, σε συναυλία του Πάνου Κιάμου στο δρόμο προς Καβάλα από Δράμα. Ο Βούτου τι στέλνει?
1: Καλησπέρα, κύριε Ρε, δεν είναι ο κύριος Ρέπιτς στο μικρόφωνο, αλλά δεν πειράζει. Από τον βροχερό και δροσερό Βάβδο και μας στέλνει και βιντεάκι, τι ωραίο χωριό.
0: Πάντως περιποίητη σε μένα να με περιγράφετε, να θεωρείτε ότι η φωνή μου προσυδειάζει με εκείνη του Γιάννη του Ρέπιτς. Καλό μου κάνει.
1: Διάβασε
0: αυτό.
1: Το πρώτο μήνυμα το του Μάρκου. Πρώτο...
0: Μα το είπα που θα πάνε στο Γιάμο.
1: Α, στο Γιάμο, μετά.
0: Μετά τι λέει, κάτσε να δω. Καλώς ήρθες πάλι πίσω, Δημήτρη. Η Βιργινία ήταν άψογη, άριστη στην απουσία σου. Άκουγα, άκουγα. Έχει ένα καιρό σου πολύ μυστηριώδη, ε. Πάρα πολύ ωραία, δεν είναι? Έχει, είναι έτοιμος να βρέξει, βρέχει. Βρέχει κάπου? Υπάρχουν δηλαδή έτσι περιοχές γύρω από Θεσσαλονίκη ή στη Θεσσαλονίκη που να έχει ξεκινήσει?
1: Ναι, μας καμιά μπόρα, ποιος? Νωρίτερα.
0: Πού, σε ποιο, γιατί εδώ?
1: Αλλά
0: είναι έτοιμο, φυσάει.
1: Αρκετά κάνει... νωρίτερα είχαμε μηνύματα για βροχή γύρω-γύρω. Και προσέρες εκεί στη Δορκάδα και πού αλλού μας είχαν στείλει που έπιασε βροχή.
0: Κάτσε να σου βάλω τώρα ένα πολύ δυνατό γιατί το χρειάζεσαι. Άκουσε το, αγάπη μου. Η αγάπη είναι η φίλη μου, η ακροάτρια, θαυμάστρια μου εδώ και 40 χρόνια. Άκου

0: Στο Τριάδι έβρεξε. Έστειλε η Ελένη βίντεο. Έβρεξε, λέει, καλά στο Τριάδι.
1: Για να ακούσω λίγο, μου αρέσει να ακούω τις βροχές. Α, τι ωραία που είναι ήχος βροχής.

0: Η κυρία Τσολάκη λέει έβρεχε στην Άνω Βροντού από το μεσημέρι. Άνω Βροντού είναι που έχουν πατάτες εκεί στην Ευρωκόπη. Κάνω λάθος? Κάνω λάθος? Εκεί δεν είναι Άνω Βροντού, δράμα δεν είναι? Θα έχει και κάτω Βροντού, λογικά για να έχει Άνω.
1: Ναι, Σόνια, ναι, Σόνια.
0: Τι λέει Σόνια?
1: Καλησπέρα παρεούλα, Βιργινία γύρισε το πειραχτήρι. Α, κομματάρα.
0: Κομματάρα. Ναι ρε, Άνω Βροντού εκεί δεν είναι? Κάνω λάθος?
1: Βάλε ένα quiz που είναι Άνω Βροντού.
0: Γρήγορα, γρήγορα, ναι ή όχι. Α, τώρα μου ήρθε, επειδή είπες quiz, για να μπουν οι άνθρωποι στις κληρώσεις μας. Γρήγορα, γρήγορα. Η Παραγουάη με την Ουρουγουάη συνορεύουν?
1: Α, είναι... Να πω.
0: Ναι ή όχι. Γρήγορα στο Viber 6908-357-800. Οι πρώτοι 10 οι οποίοι θα απαντήσετε σωστά. Η Παραγουάη με την Ουρουγουάη συνορεύουν. Εσύ πες μας τα δώρα που διεκδικεί ο κόσμος. Έχουμε μαρμαρίδι,
1: εξαιρετική
0: δωράρα,
1: εξαιρετική πολυθρόνα για το τέλος όμως του Αυγούστου. Μαζεύουμε συμμετοχές, 5 συμμετοχές από κάθε εκπομπή και τις βάζουμε στο καλάθι. Τελευταία εκπομπή του Αυγούστου κληρώνουμε υπέροχη πολυθρόνα σε φανταστικό χρώμα από τα έπιπλα Μαρμαρίδης. Και μην ξεχνάτε εκπτώσεις έως 50% και στα φυσικά καταστήματα και στο έπιπλα.gr. Έχουμε 107 και 7 ευρουλάκια εδώ από τον κύριο Βενιέρη, γιατί ήρθε χαρούμενος και φάτος.
0: Μετρητά, παιδί μου, περίσσεψαν. Αυτά
1: και
0: περίσσεψαν.
1: Iron Men's Grooming, υπέροχη σειρά ανδρικής περιποίησης για τα μαλλιά σας, barber σειρά, υπέροχα προϊόντα από τη Farcom, την ευχαριστούμε πολύ.
0: Ποιος είναι εδώ στη γραμμή?
2: Από Διαβατά, ψιλοβρέχει.
0: Ψιλόβρέχει, δεν φαίνεται ότι θα βρέξει πολύ, πώς το βλέπετε, είναι βαρύς ο ουρανός?
2: Είναι έτοιμος.
0: Έτοιμος, φυσάει? Φυσάει πολύ?
2: Ναι, ναι.
0: Πρέπει να μαζέψουμε τέντες, αυτά, πράγματα, θάματα, μέσα, όλα.
2: Οπωσδήποτε, ναι, έτσι, ναι.
0: Το όνομά σου?
2: Καραχλές Κώστας.
0: Καραχλές Κώστας. Έχεις σχέση με τον φίλο μου τον Θωμά, με την Ελένη και λοιπά, το Σόι?
2: Πατέρας είμαι.
0: Α, γεια σου ρε Κωνσταντίνε. Ναι ρε Κώστας, ο εγγονός Κώστας. Συγχαρητήρια για... Συγχαρητήρια για το κορίτσι σας, για το αγόρι, συγγνώμη, για τον Κωνσταντίνο, ο οποίος πέτυχε, είναι στο ΠΑΜΑΚ. Και για το κορίτσι την Ειρηνούλα, την οποία την αγαπάμε, παίζει φοβερό βόλεϊ και τέτοια. Ο μπαμπάς και η μαμά σας φόρτωσαν παιδάκια, έμαθα. Πρέπει να είναι κάπου εκεί σε κάτι φεστιβάλ. Ο ιός.
2: Δεν είστε στο Μέτσοβο, πάμε.
0: Στο Μέτσοβο, στο Ανήλιο, ναι. Γεια σου, Κώστα μου, να είσαι καλά.
2: Γεια.
0: Οικογένεια Καραχλέ ακούει όλοι, να ξέρεις. Πρέπει να είναι η οικογένεια πρότυπο.

0: Τώρα μην κοιτάτε που εγώ και η Βιργινία κάνουμε ψέξιμους. Εγώ πιστεύω ότι συνόρευαν. Όσοι απαντήσατε όχι, κερδίζετε. Παραγουάι, Ουρουγουάι δεν συνορεύουν. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
1: Καλησπέρα κύριε Βρενιέρη, καλή επάνωδο.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ μου.
1: Μας έλειψε η φωνή σας. Συνηθίσαμε τη φωνή της Βιργινίας,
0: Καιρός είναι να βελτιωθεί κάπως το άκουσμα και τα λοιπά.
1: Να πούμε τα πράγματα στη θέση.
0: Ναι, ρε φίλε, ναι. Πήραν τα πάνω τους.
2: Φεύγω και μου πριονίζουν την καρέκλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βιργινία, κάτι τέτοιο γίνεται.
2: Έτσι γίνεται πάντα, ναι.
1: Παίρνω από Νέα Κερασιά. Έχουμε σε λίγο μπουρίνι, τα έχουμε.
0: Ναι, είναι βαρύς ο ουρανός, πολύ.
1: Κοστίνιασε πολύ και έχει βγάλει αέρα δυνατό. Σε λίγο θα έχουμε μπουρίνι.
0: Να μαζέψει ο κόσμος ό,τι έχει δεν έχει, γιατί...
1: Εντάξει, εμείς δεν έχουμε, δόξα τω Θεώ, μονοκατοικία είμαστε, δεν έχουμε τίποτα.
0: Να σε βάλω στην κλήρωση, μπας και είσαι ο τυχερός.
1: Όχι,
0: άντε να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
2: Και έχω και τρεις προσκλήσεις για 24 Αυγούστου, Διπεθέ Σερών, θέατρο Κήπου, 9 και 4 το βράδυ, παίζει ο δικός μας ο αγαπημένος ο Διογέννης Δασκάλου.

0: Τι ωραίοι ρυθμοί.
1: Μαργαριτόπουλου, σας θυμίζουν. Οδηγείτε πάντα μέσα στα προβλεπόμενα όρια ταχύτητας, ώστε να φτάσετε με ασφάλεια στον προορισμό σας. Στην Ελλάδα, η υπερβολική ταχύτητα ευθύνεται για το 12% του συνόλου των τροχαίων συμβάντων. Οι παραβιάσεις της ταχύτητας αποτελούν την πιο συχνή παράβαση στους ελληνικούς δρόμους, ενώ η υπερβολική ταχύτητα ευθύνεται για 1 στα 3 τροχαία δυστυχήματα περίπου διεθνώς. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλου. Δίπλα σας. Ασφαλώς.
2: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
0: Περιμένετε λίγο στις γραμμές σας, γιατί για τις ασφάλειες Μαργαριτόπουλου αξίζει τον κόπο να πούμε πράγματα, γιατί οι άνθρωποι κάνουν εξαιρετική δουλειά.
3: Λοιπόν, Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος, για οποιοδήποτε ασφαλιστικό προϊόν χρειάζεστε, ασφαλιστικά γραφεία σε Βέρεια, Νάος, Αλεξάνδρεια και Θεσσαλονίκη. Το νέο γραφείο στη Θεσσαλονίκη είναι οδός Μικράς Ασίας 40 στην Τούμπα, 200 μέτρα από το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Οι άνθρωποι έχουν εξειδικευμένο προσωπικό, πιστοποιημένο προσωπικό από την Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι ειδικοί σε ό,τι έχει να κάνει με την ασφάλεια. Ενδεικτικά θα σας πω για το αυτοκίνητο. Από 60 ευρώ το εξάμενο, η χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
0: Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
4: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας, κυρία μου.
4: Για τις προσκλήσεις για το θέατρο Κήπου.
0: Ωραία, όχι Κήπου, αυτό είναι...
3: Θέατρο Κήπου είναι.
0: Α, θέατρο Κήπου είναι,
3: ναι, είπες,
0: είπε θέσσερον.
4: Ναι, ναι.
3: Τα διπεθέ δεν παίζουν μόνο τοπικά.
0: Το ξέρω, παιδί μου, αλλά είναι, αν είναι εδώ, πολύ
3: εδώ
0: ευχαριστώ.
3: Εδώ είναι, Θεσσαλονίκη.
0: Α, πρέπει να κάνω και μια ερώτηση.
3: Ναι, φυσικά πρέπει να κάνω μια ερώτηση.
0: Τι να τη ρωτήσουμε την κυρία τώρα, το όνομά της. Πώς λέγεστε?
4: Κυριακούλα Εμμανουηλίδου.
0: Με τον Μακαρίτη, καμιά συγγένεια τον Κυριακού από τον Αντένα, όχι, ε?
4: Όχι.
3: Πείτε μου λίγο πάλι για να το σημειώσω σωστά.
4: Εμμανουηλίδου Κυριακούλα.
3: Κυριακή δηλαδή, τι λέει ταυτότητα?
4: Κυριακή, ναι.
3: Κυριακή, ωραία.
0: Το Κυριακούλα, επειδή ήταν τσαχπίνα μικρή, τη λέγανε στη γειτονιά Κυριακούλα, γυναίκα και της έμεινε. Να είστε καλά, κυρία.
4: Ήμασταν 3-4 από το ίδιο αυτό και για μας ψυχορίζουν.
3: Ωραία, ναι. Κυρία Εμμανουηλίδου, 24 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ είναι η παράσταση Θέατρο Κήπου. Θα είστε νωρίτερα εκεί, κανένα μισάωρο, με την ταυτότητά σας, έτσι, είναι διπλή η πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Κυρία Βιργινία μας, σας έχω νέα. Δεν υπάρχει αυτό το καραγκιοζιλίκι. Θα σήμερα κάνω και μια ανάρτηση, αλλά μετά βαρέθηκα. Ένας Μίτσος από την Ολλανδία, μια Λένα από την Νορβηγία, ένας Πέτρος από τη Γερμανία κλπ. Οι οποίοι έχουν πάει στο εξωτερικό και δεν έχουν τι να κάνουν, επειδή εκεί δεν έχουν απήχηση και είναι μίζεροι στις χώρες εκείνες. Έχουν κάνει λογαριασμούς και κοροϊδεύουν παπατζηλίκι στους Έλληνες. Πάνε και μιλάνε στην Ολλανδία, στην Νορβηγία, στη Γερμανία, ο καθένας του, για ότι ισχύει εδώ. Στείνονται σε σούπερ μάρκετ, στα βενζινάδικα, σε πλατείες, σε δάση κλπ. Και λένε: κοίταξε τι ωραίο που είναι εδώ ο πεζόδρομος, τι ωραία που είναι εδώ τα φασόλια, τι ωραίες που είναι εδώ οι φακές κτλ. Το έχεις παρακολουθήσει, φαντάζομαι. Και κατηγορούν την Ελλάδα, η Ελλάδα έτσι, η Ελλάδα αλλιώς, έτσι δεν είναι. Θα τους έλεγα, ή εσείς οι οποίοι τους παρακολουθείτε, γράψτε τους κανένα μπινελίκι, δεν κακό. Πείτε τους να πάνε να μείνουν εκεί, να ασχοληθούν με τα δικά τους, να παίξουν λίγο με τους Ολλανδούς, τους Νορβηγούς και τους Γερμανούς και να μας αφήσουν λίγο ήσυχους. Γιατί αυτά τα οποία αυτοί διαπιστώνουν τώρα που πήγαν 2-3-5 χρόνια, 10 χρόνια εκεί, προϋπήρχαν αυτών. Δηλαδή, αυτή η πειθαρχία, αυτή η οργάνωση κλπ. Δεν προέκυψε τα τελευταία 3, 4, 5, 6, 10 χρόνια. Έτσι ήταν αυτές οι χώρες και πριν. Και επίσης να τους γράφετε ότι, ξέρετε, εκτός από εσάς, πήγαμε κι εμείς, πήγαν κι άλλοι, πηγαίνουν κι άλλοι. Έχουμε εικόνα τι συμβαίνει και στις υπόλοιπες χώρες. Δεν χρειάζεται τόσο παραμύθι. Έκανα το εξής και τα έχω σε βίντεο. Επειδή εμένα μου αρέσει να τα ψάχνω λίγο τα πράγματα. Τι έγινε, έγινε κάτι.
1: Πες εσύ αυτά που έχεις να πεις και θα σου πω μετά για τι έκανε ο Φιδίας, παιδιά.
0: Με το σορτσάκι.
1: Τι είναι αυτό, ρε.
0: Βλάκας είναι, γιατί τι.
1: Λοιπόν, είναι μια πολύ σοβαρή.
0: Να πούμε ποιο είναι, ο Φιδίας. Ο Ευρωβουλευτής.
1: Ο ανεξάρτητος.
0: Αυτός ο ηλίθιος, ο γραφικός.
1: Κάνει και κόμμα τώρα για να κατέβει σε εκλογές.
0: Σωστό είναι αυτό, ναι.
1: Έχουμε λοιπόν, είχαμε εκδήλωση μνήμης για τα θύματα, για τον Ισακ και τον Σολομό. Για τα 30 χρόνια, γιατί πέρασαν κιόλας 30 χρόνια, έγινε ειδική εκδήλωση λοιπόν, εκδήλωση μνήμης, έτσι, είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, δεν υπάρχει πιο σοβαρό από αυτό. Όλοι με τις γραβάτες, με τα σακάκια, με μακρύ παντελόνι, εν πάση περιπτώσει, και φόρεσε μία βερμούδα άσπρη και ένα άσπρο πουκάμισο έξω από τη βερμούδα, και έτσι πως κάθεται στην καρέκλα, είναι σαν να φοράει σχεδόν σλιπάκι, πώς να σου το πω, τόσο πάνω έχει ανέβει βερμούδα. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα, τέτοια ασέβεια. Ασέβεια.
0: Ο Φιδίας θέει.
1: Καλά, δεν ξέρει τα βασικά ο Φιδίας. Άντε κάνανε να μην πω τη βλακεία και τον στείλαν στην Ευρωβουλή. Δεν ξέρει ότι σε επίσημες εκδηλώσεις και μάλιστα εκδηλώσεις μνήμης για νεκρούς δεν πάμε με τη βερμουδίτσα και καθόμαστε με ανοιχτά τα πόδια. Τι ξεφτύλα είναι αυτό.
0: Φιδίας. Αυτό τον άθλιο τύπο, αυτό το γραφικό, τον ηλίθιο άνθρωπο ψηφίσατε, τον κάνατε ευρωβουλευτή, έχει πάρει και ένα ποσοστό, εκπροσωπεί το κόμμα του, σας εξαπατά, πήρε ένα σπίτι το οποίο πληρώνει με τα χρήματα της Ευρωβουλής, μια έπαυλη, την οποία δηλώνει ως γραφείο, μην νομίζετε, κοινή, πώς το λένε, παράλληλη βή. Μην νομίζετε ότι μόνο εμείς έχουμε εδώ αχλάδια, πεπόνια και μουσμούλα. Και εκεί έχει. Μέσα μου τους ακούς, αυτοί είναι πατριώτες, αυτοί είναι αντισυμβατικοί κτλ. Τέλος πάντων, πέτα τους, πάμε παραπέρα. Έλεγα νωρίτερα. Έκανα το εξής, κυρία Δημάρες. Βέβαια, μου πήρε χρόνο, αλλά εμένα μου αρέσει. Στα ταξίδια μου αρέσει να κάνω και κάτι σαν ρεπορτάζ. Πήγα σε 4-5 πώς το λένε, σούπερ μάρκετ στη Γερμανία, στην Χαϊλδεβέργη συγκεκριμένα. Και στη Γαλλία, στην Ελβετία δεν τόλμησα. Είναι οι τιμές αλλού. Λοιπόν, τι συμβαίνει, γιατί δεν βγαίνουν κάποιοι, λένε εδώ κάνει το γάλα τόσο, οι φακές τόσο, το ρύζι τόσο. Έχεις ακούσει, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, και εκεί υπάρχουν σούπερ μάρκετ και σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν δηλαδή πιο επώνυμα σούπερ μάρκετ, πως παλιά ήταν ο Βασιλόπουλος και του πουλιού το γάλα που λέγανε, Delicatessen. Υπάρχουν λιγότερο επώνυμα σούπερ μάρκετ και υπάρχουν σούπερ μάρκετ τα οποία είναι, ρε παιδί μου, για τους εργάτες, για τους φτωχούς και τα λοιπά. Όπου τα προϊόντα εκεί είναι λίγο αμφιβόλου ποιότητος και όντως είναι φθηνότερα, κάποια είναι σε προσφορές γιατί λήγουν οι ημερομηνίες και τα λοιπά. Συνεπώς οι συγκρίσεις που γίνονται, βρήκα το γάλα τόσο, το τυρί τόσο, το αλεύρι εδώ τόσο, εκεί τόσο, είναι παπατζηλίκι από την αρχή μέχρι το τέλος. Υπάρχουν προϊόντα βεβαίως γιατί παράγονται από τις χώρες αυτές που είναι πραγματικά φθηνότερα. Αλλά οι τιμές γενικότερα όπως και οι μισθοί τους είναι ψηλότεροι. Απλά είναι λάθος η σύγκριση. Είναι εξαιρετικά μεγάλο λάθος. Γνώρισα τον ένα πολύ ωραίο Ιωνάθαν. Ωραίος τύπος. Ταρίφας. Τους γουστάρω τρελά. Δηλαδή όπου και να πας είναι το ίδιο.
1: Πώς, Ιωνάθαν.
0: Ιωνάθαν.
1: Τζόναθαν.
0: Όχι. Ήταν από. Όχι κανένα. Δεν υπάρχει οδηγό στη Γερμανία.
1: Τζόναθαν.
0: Δεν υπάρχει. Ναι, Τζόναθαν. Ναι, σωστά. Δεν υπάρχει οδηγό. Άκουσε με λίγο, στη Γερμανία. Ταξί που να είναι Γερμανό.
1: Ναι,
0: δεν υπάρχει εργαζόμενο σε εστιατόριο που να είναι Γερμανό. Δεν υπάρχει εργάτη στο δρόμο που να είναι Γερμανό.
1: Αυτά συμβαίνουν και στην Κύπρο. Και σε λίγο θα είμαστε και εμεί εδώ έτσι.
0: Ναι. Παντού εργάζονται ξένοι. Στα ταξί ιδίως εργάζονται ξένοι. Γνώρισα έναν Αρμένιο, πολύ ωραίος τύπος, έναν Ινδό, και ο άλλος ήταν από το Αζερμπαϊτζάν. Πολύ ωραίοι. Αυτοί που τους καλεί στο τηλέφωνο και έρχονται μονοματεπώνυμο. Γι' αυτό έξερα το όνομά του. Με το Uber, πώς λέγεται αυτό. Λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται εκεί. Έχει πιάσει κουβέντα γιατί μου αρέσει η καθημερινότητα και τα λοιπά. Του λέω πώς είναι εδώ. Αυτός πριν ήταν στην Ιταλία. Και μετά πήγε στην Ελβετία, το συνάντησα. Και μου λέει: εδώ στην Ελβετία είναι καλύτερα, λέει, από την Ιταλία. Μπράβο, του λέω. Του λέω: πώς δουλεύεις εδώ? Μου λέει: δουλεύουμε ποσοστά. Είμαι εργάτης, υπάλληλος, λέει, στην εταιρεία, αλλά δεν παίρνω μισθό. Παίρνω ποσοστά επί του τζίρου που θα κάνω. Οπότε, λέει,

0: Δεν κάτι. Με ποσοστά το 12% το υπόλοιπο. Άρα αυτοί είναι εργάτε. Του λέω μάλιστα 4.000. Πολύ ωραία, ναι, μου λέει. Του λέω ενίκιο πόσο δίνει. Μου λέει έδινα 1.800 ευρώ σε ένα σπίτι 35 τετραγωνικών μέτρων στο κέντρο τη πόλη, αλλά επειδή δεν έβγαινε οικονομικό. Μένω περίπου 30 χιλιόμετρα έξω από την πόλη και δίνω 900 ευρώ. Μένω με έναν ακόμη σε ένα σπίτι 25 τετραγωνικών μέτρων. Έτσι, για να κάνουμε λίγο τη συγκρίση και να ξέρουμε περί ποιος πρόκειται.
1: Λοιπόν, να σε διακόψω λίγο. Απλά να πω ότι έχουμε κόλλημα στην κυκλοφορία στη λεωφόρο Νίκης, βλέπω. Είναι στα κόκκινα. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι αυτή την ώρα, γιατί είναι άδεια η πόλη. Δεν ξέρω.
0: Πού, στη λεωφόρο Νίκης.
1: Λεωφόρο Νίκης. Και αρχίζει και βγάζει κινησούλα τώρα στην Μουδανιών. Είναι προφανώς ώρα που αρχίζει και επιστρέφει ο κόσμος. Έχουμε τα πρώτα κολλήματα. Μην τρομάξετε. Χαμηλές ταχύτητες, όχι μποτιλιάρισμα. Βεριά, Άγιο Παύλο. Και φαίνεται ότι τώρα αρχίζει και φορτώνει η κίνηση Μουδανιών και προς το υπόλοιπο κομμάτι της μέχρι και τη Θέρμη.
0: Επίτσης. Γιατί σας λέω, με ενοχλούν οι συγκρίσεις όταν γίνονται χωρίς κάποιος να έχει εικόνα. Βέβαια δεν έμαθα πως ζουν ούτε οι Ελβετοί, ούτε οι Γάλλοι, ούτε οι Γερμανοί. Αγαπητές φίλες και φίλοι, με ελάχιστες μέρες, αν και έχω πάρει αρκετές φορές και μια εικόνα την έχω. Χαϊδεβέργη, εξαιρετική πανέμορφη πόλη, πραγματικά πανεπιστημίου πόλη. Εκεί έβγαλα ένα βίντεο, το είδες, πως τιμωρούσαν τους μαθητές. Το είδες, Βιργινία, θα σου αρέσει πάρα πολύ.
1: Όχι, δεν το είδα. Ο Ιάκωβος εδώ, νομίζω ο Ιάκωβος, πώς ήταν, λέει, η κατάσταση στα σύνορα με τους νέους ελέγχους.
0: Δεν πέρασα εγώ από χώρα Ευρώπη σε χώρα εκτός Ευρώπης. Δηλαδή μπήκαμε από την Γαλλία στην Ελβετία, από την Ελβετία στη Γερμανία και δεν καταλάβαμε τίποτα. Δεν ξέραμε ότι περάσαμε τα σύνορα, για να σας δώσω καταλάβετε. Δηλαδή τελευταία στιγμή σκέφτηκα να βγάλω ηλεκτρονικά βινιέτα στην Ελβετία, μην με τσακώσουν. Λοιπόν, στη Χαϊδελβέργη, πριν σου πω το τι μου έκανε εντύπωση, πήγαμε στο πανεπιστήμιο. Είναι το παλαιότερο πανεπιστήμιο της Γερμανίας, από τα παλαιότερα στην Ευρώπη. Κακώς δεν είδες το βίντεο, γιατί σου αρέσουν αυτά. Εκτός από τους άλλους χώρους του πανεπιστημίου, υπήρχε ένας χώρος με 5 δίκλινα δωμάτια, σόμπα κανονικά.
1: Α, μες. Το είδα αυτό.
0: Ναι, φίλε, έπαθα
1: σοκ. Τρομερό, τρομερό.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ, Βιργίνα.
1: Μπείτε στο Facebook του Δημήτρη να το δείτε. Πραγματικά είναι τρομερό.
0: Δεν είναι αριστούργημα.
1: Πραγματικά.
0: Δηλαδή, είναι ένας χώρος στον οποίο στο εν λόγω πανεπιστήμιο τους κακούς φοιτητές, τους άτακτους δηλαδή, τους τιμωρούσαν στο πειθαρχείο.
1: Πόσα χρόνια πριν.
0: Από το 14ο αιώνα το πανεπιστήμιο.
1: Λοιπόν, ο χώρος ο συγκεκριμένος φαινόταν σαν να είναι από το μεσαίο να φτιαγμένος.
0: Ναι, παιδί μου, έτσι σου λέω, τρέλα μεγάλη. Δεν ήταν κανένα υπόγειο, κανένα καταγώγη. Ήταν σε όροφο. Είχε παράθυρα κανονικά, σόμπα μέσα, κάτι επιπλάγια και τέτοια. Εκεί πήγαιναν οι άτακτοι μαθητές, δηλαδή ο άλλος, ξέρω εγώ, φοιτητής. Και είχε τιμωρίες από μία ημέρα μέχρι και ένα μήνα, ενδεχομένως και δύο μήνες. Κάποιοι από τους μαθητές, οι οποίοι δεν μπορούν λιγούσταν να διαβάζουν, ήθελαν να είναι άτακτοι, σκοπίμως ήταν άτακτοι, γιατί γούσταν εκεί μέσα. Έμπαιναν μέσα και κάναν γράφητη. Ζωγράφιζαν στους δίγους, τα ταβάνια, κατέστρεφαν τα έπιπλα. Περνούσαν πάρα πολύ. Αυτά στην πλατεία της Χαϊδελβέργης, όπου τι μου έκανε εντύπωση. Αυτό θα αρέσει και στη Βιργινία. Τα μαγαζιά τους, και όχι μόνο στη Χαϊδελβέργη, ακόμη και σε πόλεις όπως η Κολμάρη, η Ζυρίκη, τα μαγαζιά τους, Βιργινία, δεν έχουν καμία σχέση με τα δικά μας μαγαζιά εστίασης. Δεν δίνουν λεφτά. Προχειράτζα. Όταν σου λέω προχειράτζα, δεν τα 8 στα 10 μαγαζιά από τουριστικούς τόπους στους οποίους βρέθηκα, τα 8 στα 10 μαγαζιά, τα 8 στα 10 μαγαζιά, εδώ νομίζω ούτε στην επαρχία θα τα είχε κάποιος τόσο παραμελημένα. Χάλια καρέκλες, χάλια τραπέζια, αλλά αυτό είναι. 10 η ώρα, μάλλον από τις 8 έως τις 10 η ώρα, ο πεζόδρομος, ο μεγαλύτερος της Ευρώπης, λέγεται ότι είναι 1600 μέτρα μήκος, της Χαϊδελβέργης, ο μεγαλύτερος πεζόδρομος, μέχρι τις 8.30-9.10 η ώρα, γεμάτος από κόσμο, 11 παρά, μετρημένη στα δάχτυλα. Την πρώτη μέρα όταν φτάσαμε, πεινούσαμε του κερατά, θέλαμε να φάμε. Δεν βρίσκαμε μαγαζί. 9 η ώρα καθόμασταν, είχε κόσμο, ο οποίος είχε παραγγείλει πριν τις 9. 9 και 1 λεπτό δεν μπορείς να φας και αναγκαστήκαμε και φάγαμε σε αυτά τα ορθάδικα. Αυτά που είναι.
1: Τα fast food,
0: ναι, ναι, τα fast food. Yeah. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. 10.30-11 παρά, και σου μιλώ για μια τουριστική πόλη όπως είναι η Χαϊδελβέργη, είναι όχι άδεια, αλλά λες, ρε φίλε, Εδώ ο κόσμος τι κάνει, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και εμείς χθες τα φλογητά το βράδυ, το βρίσκαμε καρέκλα 12 το βράδυ.

0: βασικά ο κόσμος, από ό,τι καταλαβαίνω, πολλοίς κόσμος στο εξωτερικό ιδίως, δεν είναι με ένα φρέντο σε ένα καφέ 3 ώρες την ημέρα και να παραπονιέται ότι δεν βγαίνει.
1: Δεν υπάρχει αυτό. Επειδή μπράβο, κάποια στιγμή είδα, μου είπε σε ένα βίντεο, ήθελα να του στείλω και inbox του ανθρώπου, άρχισε τα γνωστά του αυτού. Που γι' αυτό θα φύγω από την Ελλάδα, θα κάνω, θα πάω εκεί που είναι καλύτερα. Ήθελα να του γράψω, φιλέ, επειδή εγώ είμαι εδώ που θες εσύ να έρθεις και δεν έχεις έρθει και είναι καλύτερα. Εδώ δεν έχει τύπου σαν και εσένα να κάθεσαι στην Ερμού, στην Αθήνα. Από την Ερμού το έκανε το βιντεάκι. Να είσαι με τη φραπεδούρα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, περιμένοντας το χαρτζίκι της γιαγιάς και του μπαμπά και της μαμάς, αργόσχολος, και να κάνεις βιντεάκια στο TikTok. Εδώ δεν έχει κόσμο στη διάρκεια της ημέρας, διάσπαρτο, αργόσχολο, ο οποίος απλά να σπαταλά τον χρόνο του. Εδώ δουλεύουν οι άνθρωποι, ήθελα να του γράψω. Εκεί δουλεύουν οι άνθρωποι.
0: Είχα πάντα μια μεγάλη απορία από τότε που ξεκίνησα να δουλεύω, γιατί έβλεπα, όταν ήμουν ειδικά με το αυτοκίνητο έξω για ρεπορτάζ κτλ., όποια ώρα και να περνούσαμε. Και προσέξτε, πριν από 25 χρόνια, έτσι, που τότε η Θεσσαλονίκη δεν είχε τον τουρισμό, δεν είχε τίποτα αυτό που έχει τώρα. Και έλεγα, πώς γίνεται εγώ αυτή την ώρα να είμαι στη δουλειά, να πάω να έρχομαι για ρεπορτάζ, και κάθε φορά που περνώ από τη Νίκης, από την Τζιμισκή, από μαγαζιά, από κέντρο, να είναι γεμάτα τα καφέ. Ποιοι είναι όλοι αυτοί που πίνουν καφέ όλη μέρα?
1: Αυτοί που λένε, α, θα φύγω από εδώ, με περιμένουν στη Γερμανία, θα πάω. Αν είσαι εξειδικευμένος, αν είσαι επιστήμονας, άμα έχεις πτυχία βεβαίως, αν είσαι γιατρός, αν είσαι, ξέρω εγώ, τι να σου πω, μηχανικός ή οτιδήποτε έτσι, αν έχεις μια εξειδίκευση, να πας. Υπάρχουν μεγάλες ευκαιρίες, αν δεν χωράς εδώ. Να πας και να δοκιμάσεις και με το καλό, και στο ευχόμαστε, και αυτό είναι θετικό, δεν είναι καθόλου αρνητικό. Αλλά μην νομίζεις εσύ ο αργόσχολος εδώ ότι θα πας εκεί, θα σε περιμένουν στα επαγγέλματα που σου είπα. Γιατί ο Γερμανός δεν θα κάνει τη δουλειά που θα κάνεις εσύ. Ο Γερμανός κάνει άλλες δουλειές. Εσύ θα κάνεις τις δουλειές που δεν κάνει ο Γερμανός. Τυχαία ο Γερμανός. Ο Γερμανός, ο Γάλλος, καλά για τον Ελβετό δεν σου μιλώ. Πολλά λεφτά, ρε συμβεί. Πολλά λεφτά. Πολύ μπουκάτι. Πολύ λαμπορκίνη.
0: Άμα δεν έχουν στην Ελβετία, Δημήτρη μου, λεφτά.
1: Από τα πιτσιρίκια μου τρελάθηκαν. Έβγαζαν φωτογραφίες.
0: Τα αυτοκίνητα.
1: Ναι, μην κάνετε ρεζίλη, λέω. Είμαστε και γνωστοί στην Ελλάδα, θα μας δουν να φωτογραφίζουμε αυτοκίνητα στη Ζυρίχη. Εντάξει, και υπάρχουν πράγματα που δεν θα τα βρεις εκεί, ρε φίλε. Δεν θα τα βρεις. Γεύσεις και πράγματα που δεν τα βρίσκεις. Όπως... Πήγαμε κάτι ροφήματα, δεν πεινόντουσαν. Πάω σε ένα ζυριχιανό, του λέω, ρε βίβα έχεις και να καταλάβεις τι σημαίνει χυμός που μου λες εδώ διάφορα. Δεν είχε δοκιμάσει. Και δεν είχα και μαζί μου, να του δώσω.
0: Επειδή έχει πάρα πολλές διαφορετικές γεύσεις από χυμός, χυμός βίβα, θα του προτείνω εγώ του κατοίκου της Ζυρίχης, δεν ξέρω πώς λέγεται στα ελληνικά, ο κάτοικος Ζυρίχης τέλος
1: πάντων. Ζυριχαίος, πώς είναι ο Σιριζαίος, Ζυριχαίος.
0: Ζυριχιανός.
1: Ζυριχιανός.
0: Λοιπόν, θα του προτείνω βίβα βύσσινο για να πάρει και μια μυρωδιά από ελληνικό καλοκαίρι, γιατί το βύσσινο είναι συνυφασμένο με τα καλοκαίρια μας, ο χυμός βύσσινο από μικρά παιδιά, έτσι. Δεν θυμάσαι, βυσσινάδα, παγάκια.
1: Με παγάκια
0: τέλειο,
1: μέσα.
0: Πάρα ναι. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, χυμός βίβα βύσσινο για να χαλαρώσεις, για να το προσφέρεις και στον εαυτό σου και στο σπίτι, στο εξοχικό. Είναι πολύ ωραίο κέρασμα, δροσερό. Βίβα βύσσινο, γιατί όταν τα φρούτα γιορτάζουν, το βύσσινο έχει τον δικό του ξεχωριστό πρωταγωνιστικό ρόλο.

Μαζί μας στην εκπομπή ο Στάτου σας πάει και σας φέρει μια σπουδαία εταιρεία, μια σπουδαία βιομηχανία. Κολλιός με εξαιρετικά προϊόντα, γαλακτοκομικά. Ό,τι και να επιλέξεις, τα προϊόντα Κολλιός καλύπτουν κάθε μα κάθε επιθυμία.

0: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
1: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
0: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
0: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
0: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Έλα, Νίκο. Πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
3: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
4: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
5: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
6: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λέσβο. Περιπλανήσου στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια με τα εντυπωσιακά αρχοντικά. Εξερεύνησε αρχαιολογικούς θησαυρούς και νιώσε κατάνοιξη στα ιερά προσκυνήματα. Γνώρισε το απολιθωμένο δάσος και τους υγρότοπους. Απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα παρέα με ούζο και εκλεκτό μεζέ. Ετοιμάσου για βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και ζήσε τη γαλήνη στις ιαματικές πηγές. Νιώσε την άβρα του Αιγαίου στη γη της Απφούς, του Μυριβίλη, του Βενέζη και του Ελίτη. Πάμε Λέσβο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
0: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ. Καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
9: Μέγας χορηγός της εκπομπής «Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει» η εταιρεία γαλακτοκομικών «Κολλιός».
10: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
11: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
12: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.

Διόδια δεν έχει. Α, όλα και όλα. Είπαμε. Στη Γερμανία δεν υπάρχουν διόδια, ούτε στην Ελβετία υπάρχουν διόδια. Απλά πληρώνει μια βινιέτα 40-42, αν δεν κάνω λάθο, γύρω, η οποία έχει διάρκεια ενός έτους. Στη Γαλλία έχει διόδια. Το λέω για εσάς οι οποίοι θέλετε να μαθαίνετε τα πάντα, κουτσομπόλιδες.

0: πρωί δείχνει 10 λεπτά μετά τις 9 και είστε συντονισμένοι στον Status 107.7. Άδεια τέλος, διακοπές τέλος για μας. Για άλλους ξεκινούν αυτές οι πολυήμερες διακοπές. Πρέπει να είμαστε πολύ κοροϊδα και οι δύο.
1: Δεν τρέπεσαι?
0: Δεν είμαστε, δεν νιώθεις λίγο κοροϊδο? 10 μέρες.
1: Δεν μου λες την αγαπάς τη δουλειά σου?
0: Βέβαια, ναι, ξέρω ότι θα μου λέγες. Πρόσες. Θα σου πω την αλήθεια. Γιατί το συζήτησα και με τη Μαρία, η οποία δεν έχει και άδικο. Λέει, κάτσε ρε φίλε, δουλεύει 40 χρόνια, δηλαδή έχει γίνει τόσο και κάθεσαι και ξέρω κάθεσαι 10 μέρες το καλοκαίρι, 12. Αν οικονομικά άντεχα περισσότερο και έκανα 3 εβδομάδες ας πούμε διακοπές όπως μου αρέσει να τις κάνω, δηλαδή να βλέπω τόπους, να γυρίζω, να κάνω. Εγώ δεν είμαι τύπος να πάω να μαράξω, να μαράξει μια παραλία και να περιμένω να περάσει το καλοκαίρι. Δεν μπορώ καθόλου. Δεν μπορώ. Φρύτω πως θα κουράζομαι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Είσαι κανένα ξενοδοχείο πεντάστερο. Κάθομαι all inclusive, να κάθομαι όλη την ημέρα να βλέπω τις σεσλόγκς, τις καρέκλες και τη ρεσεψιόν.
1: Ναι, και εμένα δεν μου αρέσει.
0: Καθόλου.
1: Γιατί δεν το έχω και με τον ήλιο. Okay.
0: Συνεπώς, αν είχα πάρα πολλά λεφτά, αν είχα την άνεση στην οικονομική, πολύ ευχάριστο να κάνω και 40 μέρες διακοπές. Να σβαρνίσω τα πάπα στο Βλαδιβοστόκ. Αλλά να καθίσω τώρα σπίτι χωρίς να διακοπεύω, χωρίς να έχω να κάνω κάτι φοβερό και τρομερό, να βάψω ξέρω εγώ, να περάσω κανένα κεραμίδι, να κάνω πλακάκι, κανένα είδη γυνής και τα λοιπά, κανένα καλώδιο, κανένα σύρματο δίκτυο, προτιμώ να έρχομαι στη δουλειά.
1: Όταν τελειώνουν οι διακοπές, ξέρεις τι κάνω εγώ?
0: Τι
1: κάνω? Όταν πηγαίνω
0: βάψεις
1: σπίτι.
0: Στο σπίτι.
1: Όχι. Επειδή έχω πολλές ώρες δουλειά, ξέρεις πόσες ώρες δουλεύουμε και τα λοιπά, ετοιμάζω πράγματα, φαγητά και τα λοιπά και τα βάζω στο καταψύκτη. Μην γελάς. Καθένας ό,τι μπορεί. Λοιπόν, η Χαρούλα έχει στείλει εδώ για αυτά που έλεγες για τους ξένους εργαζόμενους και τα λοιπά. Το ίδιο λέει και εδώ στην Αυστρία. Ταξί, λεωφορεία, τραμ, τρένα, καθαριότητα, νοσοκομεία, όλες οι βαριές δουλειές. Το 80% λέει, να μην πω 99%, δεν είναι από Αυστρία.
0: Ναι, παιδί μου. Αλλά αυτοί έχουν βέβαια την. Δηλαδή ο Γερμανός, ο Αυστριακός, ο Ελβετός έχουν επιχειρήσεις, υπηρεσίες, βιομηχανίες, πράγματα, θάματα για να απασχολούνται, να εργάζονται σε άλλους κλάδους, σε άλλους τομείς. Εμείς δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια, κατά ψέματα.

Σπύρο μου, δεν έχω μάθει κάτι καινούριο. Πριν από μισή ώρα μίλησα με τους γονείς του. Βλέπω ότι υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτό το παιδί και καλώς υπάρχει. Για τον Γιάννη τον Σπανό, τον 16χρονο αθλητή μας, ο οποίος πλέον είναι αθλητής του ΠΑΟΚ και σήμερα χτύπησε άσχημα στο παιχνίδι με τη Γεωργία. Πρέπει τούτη την ώρα εκεί στην Ρουμανία, γιατί εκεί γίνονται οι αγώνες. Θα του κάνουν μια αξονική και θα δούμε τι και πώς. Αλλά από ό,τι μου πω, ο ντάντι, ο μπαμπάς του δεν είναι κάτι σοβαρό. Μακάρι, μακάρι, το ευχόμαστε. Τώρα για το αθλητικό σκέλος έκανα μια ανάρτηση επίσης. Δηλαδή, θα ήθελα απευθυνόμενο σε όλες, όλους δημοσιογράφους εκτός εισαγωγικών, δημοσιογράφους εντός εισαγωγικών, αθλητικογράφους εκτός εισαγωγικών ή εντός εισαγωγικών, αλλά και διάφορους σε υπηρεσία διατεταγμένη, σε γραφεία τύπου κλπ. Κάνετε πολύ μεγάλη ζημιά στα παιδιά με όλα αυτά τα οποία γράφετε για τα 15χρονα και τα 16χρονα. Όλα αυτά τα υπερβολικά τα οποία γράφετε και τελικώς το αποτέλεσμα φαίνεται όταν τα παιδιά πηγαίνουν στο γήπεδο, όπου κάνουμε μηχανάκια τα οποία το καθένα παίζει για πάρτι του. Γιατί τα φορτώνεται με άγχος, τους φουσκώνεται τα μυαλά, όλα νιώθουν ή πολλά από αυτά, κάποια από αυτά, όχι, είναι και λίγο, είναι επιλεκτικό το σύστημα. Πρέπει να είσαι γιος παράγοντα, να είσαι επώνυμο, να είσαι από τζάκι. Και παίζουν όλοι γύρω από το όνομά σου, με το όνομά σου. Φορτώνουν σε ένα παιδί 14, 15, 16, 17 χρόνων ένα φορτίο το οποίο δεν μπορεί να διαχειριστεί. Όταν μπαίνει στο γήπεδο νομίζω ότι είναι θεός. Και το αποτέλεσμα μετά στην ομαδική προσπάθεια για τον μπάσκετ είναι ομαδικό άθλημα. Είναι θλιβερό, πως μέχρι τώρα είναι οι under 16, κάτω των 16 χρόνων αθλητές μας. Χωρίς να φταίνουν τα παιδιά. Είπαμε, παίζετε το παιχνίδι των μανατζαρέων, των συλλόγων, οπαδικά παιχνίδια σε βάρος του μέλλοντος των παιδιών και τη

για μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης για διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ για κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας, θα βρείτε, θα είναι δίπλα σας, η θαλαμοδομή. Κορυφαία τεχνογνωσία στο κατασκευαστικό κομμάτι και άριστα υλικά για το καλύτερο αποτέλεσμα. Από το 2008 η θαλαμοδομή δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Οι εγκαταστάσεις της άνωθεν της περιφερειακής Ευόσμου, www.thalamodomi.gr 2314 024 160.

συνεχίζει να έχει πάρα πολύ γούστο η πόλη, πρέπει να σας πω, επειδή είμαστε στην καρδιά της πόλης. Εδώ μετράμε αγκία, δηλαδή άμα η καρδιά κάποια στιγμή, αν η πόλη αντιμετωπίσει καρδιακό πρόβλημα, εδώ αρτηρίες, πράγματα, μικρή, μεγάλη, κολπή, αποστενοκολπικίες, μαρμαριγές και τέτοια αριθμίες, όλα αυτά ο στάτους τα αντιλαμβάνεται πρώτα. Στην καρδιά λοιπόν της πόλης σήμερα η εικόνα είναι ξεχωριστή, είναι

0: Για να δώσω πιο κορίτσι αγόρι, θα δώσω πρόσκληση. Όχι, δώσαμε, τελειώσαμε. Μου κάνει κάτι συνθήματα. Σε λίγο, γιατί σήμερα τώρα θα κάνω μια κουβέντα νόστιμη. Θα ακούσετε μια νόστιμη κουβέντα. Ετοιμαστείτε, γιατί έχουμε προσκλησούλες. Διογέννης δασκάλου, θέατρο δάσους. Διπλές οι προσκλήσεις, δώσαμε ήδη μία. Νόστιμη κουβέντα θα κάνω. Νομίζω ότι αν κάναν προκήρυξη, ρε παιδί μου, προκήρυξη για δοκιμαστή χαλβά, θα ήμουν ο κατάλληλος άνθρωπος.
1: Χαλβά φαρσάλων ειδικά.
0: Γενικά.
1: Σ' αρέσουν οι χαλβάδες.
0: Μου αρέσουν οι χαλβάδες, ναι. Παρόλο που το όνομα, το χαλβά, ας πούμε, του έχουμε δώσει και μια αρνητική έννοια με αυτός ο χαλβάς. Ο χαλβάς είναι τέλειος.
1: Είναι τέλειος, αλλά είναι μαλακός. Ίσως γι' αυτό,
0: γι' αυτό λέμε ότι αυτός είναι χαλβάς.
1: Ναι, παιδί μου, μάλλον. Κάτσε να ρωτήσουμε τον Δημήτρη τον Αλεξόπουλο.
0: Γιατί ξέρει, είναι γλωσσολόγος, ο
1: χαλβατζής. Είναι μεγάλος, είναι ξακουστός χαλβαδοποιός στα Φάρσαλα. Και έχει γυρίσει, από ό,τι μου έλεγε η Κατερίνα, και τη μισή Ελλάδα με τα πανηγύρια και αυτά, γιατί ο χαλβάς λέει πολύται πολύ εκεί. Λοιπόν, κύριε Αλεξόπουλε, καλησπέρα.
2: Όμορφη παρέα σας εκεί, το υπέροχο ραδιοσταθμό σας.
0: Ναι, τώρα η ιστορία του χαλβά είναι πολύ μεγάλη. Νομίζω το χαλβά είναι τουρκικό, δεν είναι, κάνω λάθος?
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Τι?
2: Εκεί είναι το μεγάλο λάθος. Ο χαλβάς παρασκευάστηκε και κατασκευάστηκε στην πόλη του Χαλβά, και επειδή επί τουρκοκρατίας δεν υπήρχε ελληνικό μαγαζί, ήταν όλα τα μαγαζιά τουρκικά, και από εκεί ο μάστορας ο Φαρσαλινός τον έφτιαξε. Και υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση. Αν πάτε στην Τουρκία, δεν υπάρχει πουθενά ο χαλβάς Φαρσάλων.
0: Ο άλλος ο χαλβάς?
2: Ο άλλος ο χαλβάς, φυσικά, στήλο μακεδονικός, ναι. Αλλά ναι, χαλβάς Φαρσάλων δεν υπάρχει πουθενά. Υπάρχει όμως στην Ινδία, αλλά εκεί γίνεται σαν ζελέ και δεν γίνεται με το δικό μας το βγωτήρο, το εγωπρόβιο που γίνεται. Υπάρχει αυτή η διαφορά.
0: Ναι, άμα σου κάτσει καλός χαλβάς Φαρσάλων, είναι απόλαυση, είναι ειδονή, είναι άλλο πράγμα.
2: Είναι το πιο παλιό παραδοσιακό γλυκό στην Ελλάδα, και εμείς είμαστε πατροπαράδοτοι παραδοσιακοί χαλβαδοποιοί, και πάει η τέχνη από γενιά σε γενιά, και είναι το μοναδικό προϊόν που δεν διδάσκεται σε καμία σχολή ζαχαροπλαστικής. Κρατάμε την παράδοση σαν φάρσαλα, γιατί χρησιμοποιούμε μόνο εγωπρόβειο βούτυρο, αλλά είναι και το πιο λαϊκό γλυκό και το πιο παλιό γλυκό. Όταν στην Ελλάδα δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα, καλά φαρσαλά να τρώγανε, λουκούμια και γλυκά του κουταλιού. Αργότερα, αφού ήρθε το ρεύμα, βάλαμε ψυγεία και αναδείχθηκε και η ζαχαροπλαστική τέλεια που έχουμε.
1: Αυτό, συγγνώμη, αυτό κρατιέται εκτός ψυγείου, δηλαδή, έτσι?
2: Πάντα εκτός ψυγείου διατηρείται ο χαλβάς. Και είναι το μοναδικό γλυκό που μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει καμία φορά αναφορά σε δηλητηρίαση. Στους 50 βαθμούς θερμοκρασία να το βάλεις, δεν παθαίνει τίποτα. Και υπόψη, αν πάτε στα πανηγύρια, φαντάζομαι έχετε πάει
0: ή δεν
2: έχετε τίποτε, λοιπόν, δεν θα δεις πάνω από το χαλβά μύγα. Λες και είναι άγιο προϊόν. Δεν υπάρχει περίπτωση να το σκεπάσει το καπάκι του και να πάει να κολλήσει μύγα ή οτιδήποτε.
0: Αυτό δεν το πρόσεξα, να σου πω την αλήθεια.
1: Και εγώ τώρα που
0: το λέτε.
2: Ρίξτε το μια ματιά.
0: Και πώς εξηγείται αυτό?
1: Ζάχαρη, έχει βούτυρο.
2: Πώς εξηγείται?
0: Ναι.
2: Κάποια στιγμή πρέπει να γράψω το βιβλίο μου, γιατί τώρα το χειμώνα θα ασχοληθώ με το βιβλίο, αλλά πρέπει να πλάσουμε και μύθους, παιδιά. Σαν δημοσιογράφοι εσείς, όλοι πάνε στη λίμνη του Λοχνέζα, αλλά δεν υπάρχει θηρίο, εκεί να το δείτε το θηρίο.
0: Μούφα μεγάλη. Μούφα μεγάλη.
2: Όχι μούφα, όχι μούφα, είναι ένας μύθος, αλλά όλοι οι τουρίστες,
1: ναι,
2: μπράβο, και είναι τα πεντάστερα τα ξενοδοχεία μας, τα παίρνουν και δεν βλέπουμε τίποτα. Λοιπόν, εγώ είμαι της μυθολογίας ότι και οι αρχαίοι θεοί του Ολύμπου χαλβά Φαρσάλων τρώνε ακόμη. Στον Όλυμπο, γιατί δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα. Και να σας πω και στον ναό του Σολομόντος, στην εποχή εκείνη, γιατί ο χαλβάς Φαρσάλων είναι συνηθισμένος με τα πανηγύρια, τα θρησκευτικά, τα λαϊκά κλπ. όλους τους απατεώνες εκεί που πουλούσαν για να συναλλάσσουν χρήματα ο ένας με τον άλλον. Μόνο κάποιον επαγγελματία χαλβατζή που ήταν εκεί απ' έξω δεν έδιωξε. Και βλέπετε σε κάθε μοναστήρι πάντα ο χαλβάς είναι παρόν.
1: Ναι, όντως, τώρα που το λέει, σωστά. Έχετε πάει σε πολλά, εκτός από το να κάνετε χαλβά, ας πούμε. Έχετε
2: Έχω
1: πάει
2: γυρίσει.
1: Και σε πανηγύρια, γιατί είναι της εποχής τώρα, γι' αυτό το ρωτάμε.
2: Ναι. Σε χιλιάδες πανηγύρια, θρησκευτικά και με εκλέντη και παραδοσιακές μουσικές. Και έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα από άκρο σ' άκρη, από το φεστιβάλ του Άρδα μέχρι στα φεστιβάλ στα Μάταλα, στην Κρήτη, τελείωτες φορές. Και όπως στη Θεσσαλονίκη και παντού σε όλη την Ελλάδα έχω γυρίσει.
1: Στα Μάταλα πότε, όταν ήταν στα πάνω τους με τους χίπηδες και τα λοιπά, ή...
2: Στο φεστιβάλ, γίνεται 20 Ιουνίου φεστιβάλ.
1: Α, ναι, το ξέρουμε, και... το έχουμε παρουσιάσει αυτό, ναι.
2: Και έρχονται όλοι οι χίπηδες εκεί πέρα και εμείς, εγώ κάποια στιγμή
0: έρχομαι
2: εκεί το 16, το 16 και απόλαυσα και το φεστιβάλ και πούλησα και χαλβά φασάρι.
0: Λοιπόν, μια πορεία πάντα την είχα.
2: Παρακαλώ.
0: Η σύζυγός μου, η πεθερά μου δεν μπόρεσαν να απαντήσουν. Η διαφορά του Μακεδονίου, αυτού του χαλβά του Μακεδονίου, αυτού του χαλβά που τρώμε εδώ, με τον χαλβά Φαρσάλων, ποια είναι, γιατί είναι τελείως διαφορετικό και σαν...
2: Χαλβάς ο Φαρσάλων γίνεται με νερό, ζάχαρη, βούτυρο, εγωπρόβιο, νησιστέ, το άμυλο, εκτική ύλη, αλλά ο Μακεδονικός γίνεται με σουσάμι.
0: Α, μεγάλη διαφορά.
1: Είναι εντελώς διαφορετική ποιότητα.
2: Καμιά σχέση. Ναι, γίνεται η καραμέλα, ο χαλβάς ο Μακεδονικός, μετά έχει πέφτει στο σάμι μέσα και γίνεται αυτό το μείγμα.
0: Με τσίπουρο τι κολλάει καλύτερα, ο χαλβάς Φαρσάλων ή ο άλλος ο χαλβάς?
2: Με τσίπουρο.
0: Ναι. Μετά, μετά από αλκοόλ.
2: Μετά από αλκοόλ, θα σου πω. Το καλή, άλλο μου ήθο. Λοιπόν, θα τα γράψω, παιδιά. Δημήτρη, όταν οι αρχαίοι θεοί του Ολύμπου κατεβαίναν στη Θεσσαλία, περνούσαν από τα Φάρσαλα, τρώγανε, αγοράζανε χαλβά Φαρσάλων, τσίπουρο από τον Τύρναβο και τυρί φέτα από την Ελασσόνα. Και ανεβαίναν στον Όλυμπο.
1: Ωραίο.
0: Γι' αυτό περνούσαν και άλλα στον Όλυμπο.
2: Πίνανε τσίπουρο φουλ.
0: Και κυνηγιόντουσαν πάνω στον Όλυμπο. Κυνηγούσε ο ένας την άλλη και ο άλλος τη μία. Ναι,
2: όχι, κάνεις λάθος. Δεν ξέρεις καλά την ιστορία. Κατεβαίναν από κάτω στο Δίον. Αν θα πας στο Δίον στο μουσείο, θα τα δεις όλα.
0: Έχω πάει πριν από 3 εβδομάδες ήμουν εκεί.
2: Τα είδατε?
0: Πώς πάντα. Μου αρέσουν αυτά δηλαδή. Ναι.
2: Από το πολύ το τσίπουρο και το χαλβά επιδόρπιο στο τέλος γινόταν αυτά.
1: Εκτός από τον κλασικό χαλβά Φαρσάλων, παραλλαγές έχουμε ή δεν ακουμπάμε την παράδοση?
2: Ήμουν ο πρώτος εφευρέτης που χάλασα λίγο την παράδοση, αλλά δεν τη χάλασα.
1: Την πειράξατε λίγο, ναι.
2: Όχι, την έκανα γλυκό σαν σοκολατάκι στην παστάκι. Πατέντα μου είναι. Λοιπόν, και το έβαλα στο ψυγείο στη συντήρηση. Έχει μεγάλη διάρκεια ζωής. Αλλά αν το φάτε και από την κατάψυξη από το σημείο 18, τρως παγωτό παγωτίνι. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να το βγάλω στην αγορά ακόμη. Και το χαλβά Φαρσάλων τον έκανα και στυλ μπακλαβά σε στυλ
1: με φύλλο.
2: Σιροπιαστό, ναι, με φύλλο κρούστας. Αυτό, παιδιά, μιλάμε για πολλές πωλήσεις και για... σε όλα τα πανηγύρια που πήγαινα φώναζε, παιδιά, ελάτε να δοκιμάσετε την κόλαση. Όταν σας λέω κόλαση, ήταν όντως
0: συνεχώς. Κάτσε, πρόσθετα. Τα λέμε τώρα Κυριακή βράδυ, τι ώρα είναι? Πρόσθετα πώς γίνονται δουλειές με εμάς τους ανθρώπους της αγοράς. 9 η ώρα το βράδυ, 9.30 η ώρα Κυριακή. Μας έχεις ανοίξει την όρεξη. Βλέπω εδώ στο Viber χαμός γίνεται με αυτά που λέτε. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Θα σας καλέσω εγώ αύριο μεθαύριο κάποια στιγμούλα να δούμε αυτό το πράγμα, να το κάνουμε λίγο πιο επικοινωνιακά. Να το μάθει ο κόσμος.
2: Ό,τι θέλετε, παιδιά, αλλά δυστυχώς βγήκα στη συνδεταξιδότηση, πουλάω τις γνώσεις μου.
0: Τα παιδιά δεν ασχολούνται.
2: Να σου πω και την αλήθεια, γιατί να μαθαίνουν οι νεότεροι ζαχαροπλάστες, μάλλον όχι ζαχαροπλάστες και χαλβαδοποιοί και πούρναροι. Όσοι έχουν διαδοχή στην δουλειά και τους βάλουν τα παιδιά στη δουλειά τους, θα χάσουν τα γεροντάματα. Τι εννοώ, δεν θα έχουν χρόνο όπως έχω εγώ αυτή τη στιγμή και βρίσκομαι στη Ρόδο. Διακοπές. Εάν ήμουν τώρα στο εργαστήριο και είχε, ο γιος μου είναι μηχανικός στο εμπορικό ναυτικό, τέλος πάντων, εάν είχα διαδοχή το γιο μου, δυστυχώς αυτή τη στιγμή θα ήμουν στα καλύτερα πανηγύρια ακόμη.
0: Κατάλαβα.
2: Και οι συνάδελφοί μου που ασχολούνται με αυτή το έργο στη ζαχαροπλαστική, Τους εύχομαι να μην βάλουν τα παιδιά στη δουλειά τους για να ζήσουν λίγο τη ζωή τους. 40 χρόνια δούλευα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Mm-hmm. Και 365 μέρες, παρακαλώ.
0: Εξαγωγικό προϊόν είναι. Δηλαδή, εξάγεται, υπάρχει ζήτηση έξω ή όχι?
2: Όχι, δεν το ξέρω ακόμα έξω, αλλά είναι το μεγαλύτερο brand name που υπάρχει, γιατί όλοι οι Έλληνες ζητάνε. Εγώ έχω στείλει και στη Βραζιλία με courier σε Έλληνες. Αλλά υπάρχει και μυστικό εκεί να φύγει στο εξωτερικό, αλλά δυστυχώς. Θα δούμε. Τώρα περιμένω ένα οκ από ένα μεγάλο επιχειρηματία, μήπως και το βγάλουμε.
0: Άντε,
2: είναι πανεύκολο να βγει.
1: Με το καλό. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αλεξόπουλε.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε γερός και εμείς.
2: Καλές ραδιοφωνικές εκπομπές. Και η Θεσσαλονίκη είναι η αγαπημένη μου. Να ζήσουν τα λαδάδικα και όλη η παραλία.
0: Στα λαδάδικα είμαστε. Το ραδιόφωνο εδώ είναι. Αν θα ανέβεις επάνω, θα κεράσουμε χαλβά Βαρσάλων.
1: Απέναντι εδώ είμαστε. Τα λαδάδικα.
0: Ακριβώς.
2: Μπράβο, παιδιά.
0: Να είσαι καλά.
2: Είμαι κοσμογυρισμένος.
0: Άντε, σε περιμένουμε και στην πόλη. Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά.

0: Έχετε δει άνθρωπο να γυρίζει από διακοπές και να είναι χαρούμενο? Πρέπει να είμαι μοναδική περίπτωση. Χθες γνώρισα ένα υπέροχο τύπο. Βγήκαμε κάτι φίλους εκεί στα, σε ένα πολύ ωραίο μαγαζί. Πάρα πολύ ωραίο μαγαζί. Ακριβό. Ακριβό, κυρία Δημαρέση. 100 ευρώ κάνει η ομπρέλα δύο άτομα μπροστά. Στα φλογητά, ρε φίλε. Αλλά το βράδυ έχει ένα πολύ ωραίο μπαράκι και τα λοιπά. Είναι ένας νεαρός, πολύ ωραίος. Μου κάνει έτσι προς την κίνηση. Εσάς σας ξέρω.
1: Το δάχτυλο.
0: Ναι, ναι, εσάς σας ξέρω, λέει, κύριε Βενιέρη. Ήταν πολύ έτσι ενδιαφέρον τύπος, μου άρεσε πάρα πολύ. Μου λέει, δεν είμαι σερβιτόρος ακριβώς, είμαι πολιτής. Αυτόν πρέπει να το φέρω εδώ. Ποιος είναι εδώ?
2: Λοιπόν, Δημήτρη.
0: Ναι, παρακαλώ.
2: Ο συνάδελφος, ας πούμε, δεν είμαι ο Χαλβαδοποιός, πρώην σέφα της ερήταξης δύσης. Ο Χαλβάς, ο άλλος που έχει την απορία, είναι με, γιατί πολλοί συμπολίτες μας που νηστεύουν, λέει δεν κάνει να φάμε αυγό στην νηστεία. Αυγό κάνει να φας μόνο το ασπράδι, όχι το κροκάδι, γιατί μέσα εκεί δημιουργείται το πουλάκι, η κότα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Όχι, περίμενε, περίμενε. Με το ασπράδι, χτυπάς μία μαρέγκα και κάνεις μία καραμέλα.
0: Άκου, άκου, άστο, άκου, σπώ εγώ.
2: Ρίχνεις την καραμέλα μέσα στο μαρέγκα και μετά ρίχνεις ταχίνι. Το σουσάμι που λέει ο κύριος είναι η ταχίνι.
0: Άκου, σπώ.
2: Και βγαίνει ο χαλβάς αυτός που τρως.
0: Βάζεις μία μπριζόλα κάτω, τη σκεπάζεις με μαρούλια και λες μία σαλατούλα να τη χτυπήσω. Ούτε ο Θεός το καταλαβαίνει.
3: Είναι τρελά, είναι γλυκά.
0: Δεν έχετε ακούσει που λένε ο βοσκός βάφτισε το αρνί ελιά και το έφαγε σαρακοστή? Λέει, έλα εδώ ελιά. Το αρνάκι το κοιτούσε, λέει, εγώ.

0: Άκου πιστηρίκα. Δεν λέω εσένα.
1: Είμαι σίγουρη ότι δεν έλεγε σε μένα. Δεν είναι πιστηρίκα.
0: Πιστηρίκα, δεν είσαι πιστηρίκα. Αλλά όχι, τι συνομιλικέ, όχι. Πώς θα είσαι, σαραντάρισο με δύο εικοσάρε. Λοιπόν, άκουσα. Λοιπόν, αγαπητοί, αγαπημένοι, αγαπητέ, αγαπημένε, ακροάτρια, ακροατή. Ο πρώτος ο οποίος θα καλέσει τώρα έχει την επόμενη διπλή πρόσκληση. Πού είναι αυτό, είπαμε, στο θέατρο.
1: Θέατρο Κήπου. Μη στέλνει στον κόσμο που να είναι.
0: Στο δάσος εγώ.
1: Θέατρο Κήπου, 24 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ. Νεφέλες του Αριστοφάνη, διπεθές ερών με τον αγαπημένο μας Διογέννη Δασκάλου.
0: Γέλιο ασύλληπτο. Γρήγορα ο πρώτος, η πρώτη που θα καλέσετε στο 2310
1: 5-13.000
0: ή στο 2311-8.

0: Και με ποιον θα πάτε εσείς που πήραν τηλέφωνο? Για κάτσε λίγο, περίμενε λίγο. Θα κάνω τεστ, ένας από τους δύο θα κερδίσει, Βιργινία. Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας, στην άλλη γραμμή ποιος είναι?
2: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Γεια σας, το όνομά σας η κυρία πρώτα?
1: Ευαγγελία.
0: Ευαγγελία.
3: Το επίθετο?
1: Καλογιάννη.
0: Με τον Καλογιάννη στη Φράγκον, τον κουμπάρο μου καμία σχέση, συνωνυμία είναι.
1: Όχι.
0: Ο κύριος, το όνομά του?
2: Αντώνιος.
0: Αντώνης. Αντώνη μου, από πού καλείς?
2: Θεσσαλονίκη.
0: Ευαγγελία, εσείς?
1: Καλαμαριά.
0: Από Καλαμαριά. Τώρα τι να κάνω, πρέπει να δώσω μία πρόσκληση ένα από τους δύο. Τι ερώτηση
2: θα σκάνω? Ευαγγελία.
0: Όχι, όχι, ερώτηση θα κάνω. Τι θα πει η Ευαγγελία? Δεν, εδώ είμαστε, πως ήταν, διάφανος σταθμός.
1: Να ρωτήσω λίγο
0: πρώτα. Να ρωτήσετε.
1: Είναι διπλή.
0: Διπλή είναι, είναι η πρόσκληση, διπλή.
1: Α, εντάξει,
0: όλες οι προσκλήσεις.
1: Αν ήταν μονή, ναι, θα έκλεινα εγώ.
0: Όλες οι προσκλήσεις που δίνουμε είναι, είναι διπλές. Λοιπόν, επειδή έχω μπροστά μου αυτό το πολύ ωραίο σκηνικό στη Μύκονο, ποιος από τους δύο θα μου πει πώς ήταν το όνομα του γνωστού πελεκάνου της Μυκόνου? Πολύ γνωστό.
1: Ο Πέτρος, Πέτρος.
0: Μπράβο ρε Ευαγγελία, μπράβο ρε Ευαγγελία, μπράβο ρε Ευαγγελία μου. Αντώνη μου, χάσαμε.
2: Δεν πειράζει, συγχαρητήρια.
1: Το θυμήθηκα από τα παλιά τα χρόνια να, που πήγαινα.
0: Να σε καλά, Πέτρος. Λοιπόν, Πέτρος.
1: Για να πας.
0: Πέτρος, τον έχετε συναντήσει?
1: Ναι.
0: Παπατζηλίκη, μην νομίζετε, δεν είναι ο ίδιος.
3: Συγγνώμη,
1: δεν μιλάμε για τώρα, μιλάμε για πολλά χρόνια πριν.
3: Με την κυρία Καλογιάννη μιλάς?
0: Ναι, με την κυρία Καλογιάννη μιλάω, γιατί και ήταν και ο Αντώνης από δίπλα, τους έκανα και τεστ. Δεν άκουγε η Βιργινία, επειδή φεύγει διακοπές.
3: Όχι, όχι,
0: μιλούσε τώρα εκεί με τα ξενοδοχεία τα πεντάστερα, κατάλαβες?
3: Τι λες, βρε αγάπη.
0: Ναι, έλα τώρα.
3: Με την Κατερίνα την Πλατή μιλούσα.
0: Α, τι κάνει?
3: Από τα παραπολιτικά, είναι Θεσσαλονίκη η Κατερίνα.
0: Μας ακούει?
3: Με, ναι, της είχα πει και θέλει να περάσει να μας δει.
0: Να περάσει, Κατερίνα μου, να περάσει. Πολύ ευχαριστώ.
3: Συγγνώμη, Ευαγγελία Καλογιάννη κράτησα όνομα. Ο ακροατής ο άλλος.
0: Ο ακροατής έχασε.
3: Έχασε.
0: Έχασε, γιατί μου αρέσει να κάνω. Ρώτησα πώς το λέγανε τον Πελεκάνο. Η Ευαγγελία ξέρει. Μάλιστα, τον... πότε είχατε πάει, πάτε, κυρία Ευαγγελία?
1: Το 96.
0: Εκείνος ήταν ο πρόπαπους. Είχα πετύχει και εγώ έναν το 83 πρώτη φορά, Πέτρο.
1: Όχι, που 83, που 90.
0: Ναι, λοιπόν, το όνομα της κυρίας Καλογιάννη.
3: Ναι, το έχω κρατήσει. 24 Αυγούστου με την ταυτότητά σας, 9 και 4 είναι η παράσταση, μισή ώρα νωρίτερα θα πάτε, είναι διπλή πρόσκληση. Θέατρο Κήπου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
3: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Πολύ καλός ο Αντώνης όμως. Είδατε, ήταν gentleman ο Αντώνης, έτσι. Από την αρχή είπε να δώσουμε, δεν έχω να πω. Ένας αυτός και ένας Σαμαράς. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Κύριε Βενιέρη, διαφημισούλες να βάλουμε.
0: Θα βάλουμε, κυρία μου. Καινούριος είμαστε τώρα, αν προσλάβατε. Τα τραγούδια σας αρέσουν, αυτό μετράει.
3: Πάρα πολύ.
0: Έτσι,
3: ωραία. Πρά.
0: Και τα πανηγυρία είναι η εκπομπή σήμερα. Επειδή αυτό το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ, πάω σε διαφημίσεις και συνεχίζω με αυτό.
4: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
5: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο Greco's.gr.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
6: Και τελειώνουμε επιστρέφουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99.
6: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
6: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
9: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει με δροσερά σμούθι σαλτέρα.
10: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα σμούθι σαλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Σμούθι σαλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
9: Χορηγός της εκπομπής «Ο Στάτους» σας πάει και σας φέρνει η εταιρεία Farcom.
11: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
12: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
11: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
12: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
6: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
0: Εμείς εδώ στα πανηγύρια. Άγου λέει ο Χαλβάς Φασάλου, σημείο 18 βαθμούς, γρανίτα.

Μια χαρά σας βλέπω σήμερα, από όπου και αν έρχεστε. Προβλήματα δεν έχετε. Προβλήματα έχουμε ωστόσο στους ευζώνους. Έχουμε καθυστερήσει, όχι πολύ μεγάλες. Μου λέγε φίλος ο οποίος ανέβηκε ο δικός στη Ρουμανία για τα παιχνίδια πάνω των παιδιών στο μπάσκετ. 6 ώρες καθυστέρηση στα σύνορα. 6 ώρες καθυστέρηση. Έχουμε καλεσμένους. Γεια σου ρε Κατερινιό. Εδώ είμαστε διευθυντές, παραδιευθυντές. Τέτοια ώρα, κυριακάτικα. Έλα να σας παστώ.

0: Κατερίνα, τι Κατερίνα Λεωβρή, είναι τι ωραία έκπληξη είναι αυτή με την Κατερίνα.
1: Λοιπόν, Κατερίνα Πλατή, αρχισυντάκτρια του μεσημεριανού μαγκαζίνου που ακούτε εδώ από το Status, κάθε μεσημέρι 2 η ώρα. Εξαιρετικό πλάσμα, έχω να σας πω.
0: Ναι, μου το είπες και πριν την συνέντευξη. Πρώτη φορά την βλέπω από κοντά, έχουμε μιλήσει αρκετές φορές.
1: Εγώ μιλάω.
0: Συνεχώς.
1: 2-3-4 φορές την εβδομάδα με την Κατερίνα.
0: Γεια σου, Κατερινιό.
2: Γεια σας.
0: Ποιος καλός άνεμος έφερε στην πόλη?
2: Με φέρνουν διακοπές, ο καλύτερος δηλαδή άνεμος.
0: Καλά διακοπές στη Θεσσαλονίκη.
2: Διακοπές Χαλκιδική. Γιατί όπως τη λέτε και εσείς, είστε γνωστό.
0: Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Ναι, ναι. Λίγο κοντά το μικρόφωνο, ναι. Θες ακουστικά.
2: Το ξέρω, πολλά χρόνια.
0: Ναι, νομίζω πως. Πόσα χρόνια, Κατερίνα, είσαι στο.
2: Στο ραδιόφωνο γενικά,
0: ναι.
2: Ή στα παραπολιτικά?
0: Στο ραδιόφωνο γενικά.
2: Στο ραδιόφωνο γενικά είμαι από το. Πάω 12 χρόνια, 13.
0: Εντάξει, μικρό λες.
2: Εντάξει.
0: Δεν ξέρω τι σου είπε Βιργινία. Βιργινία είναι καμιά 30-40 χρόνια στα ραδιόφωνα. Μην την κοιτάς, μοιάζει μικρούλα, δεν είναι. Κάτσε να βάλουμε λίγο μουσική αθηναϊκή τώρα. Εγώ τώρα γύρισα από διακοπές.
2: Δεν έχεις μαυρίσει όμως. Δεν έχεις μαυρίσει όμως.
0: Ήμουνα στα εξωτερικά.
2: Στα βόρεια.
0: Στα εξωτερικά, ναι, ήμουν και Δυτική Ευρώπη. Ωραία, ήταν μια χαρά ήταν. Γενικά δεν μαυρίζω και εδώ όταν πηγαίνω στις Χαλκιδικές όπως τις αγαπάτε εσείς οι Νότιοι και εμείς αγαπάμε, δεν είμαι. Είμαι της σκιάς. Σκιερός τύπος τελείως. Σκιώδης, σκιώδης. Εσάς οι διευθυντές δουλεύουν έτσι Κυριακή βράδυ? Όχι, Ο φίλος μου Κυριάκος δεν δουλεύει Κυριακή βράδυ.
2: Είναι, νομίζω ότι είναι και αυτός διακοπές.
0: Ναι, το ξέρω, μιλάω με τον Κυριάκο. Θεσσαλονίκη, σε συνδέει κάτι?
2: Είναι η καλύτερη μου φίλη και έχει εξοχικό στη Χαλκιδική, οπότε...
0: Κούτρα.
2: Κατά τη γνωστή ρίση, καλό είναι να έχεις εξοχικό, αλλά καλύτερο είναι να έχεις φίλο που έχει εξοχικό.
0: Πού?
2: Στο Διάπορο. Αυτό δεν είναι το κλασικό εξοχικό όπως όλοι καταλαβαίνουμε. Δεν ανέβηκε η Αθηναία τυχαία εδώ, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική.
0: Εκεί βέβαια γίνονται πράγματα τώρα. Δεν ξέρω, θα στα πει φίλοι σου. Γιατί είναι μια μεγάλη επένδυση. Πολύ μεγάλη επένδυση. Ναι. Εξαιρετικό νησάκι. Εξαιρετικό τόπος. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Τη ζέστη μας την αντέχεις? Είναι λίγο υγρασία.
2: Έχει πολύ χειρότερη κάτω.
0: Αλλά δεν έχει υγρασία.
2: Έχει υγρασία.
0: Έχει υγρασία, γιατί έχει υγρασία. Πότε να απέκτησε, πού μένεις στα...
2: Στην Καλυθέα μένω. Και μην το ξαναπούμε αυτό το πολύ Αθηναία. Από Αθήνα έρχομαι, Χαλκιδέα εγώ.
0: Α, είσαι από
1: Εύβοια.
2: Χαλκίδα,
1: ναι. Ναι. Εκεί που λέει, πάντα νερά πάνω κάτω.
0: Που λέει ο τηλέμαχος, η γοργόνα της Χαλκίδας.
2: Η γοργόνα του Ευωϊκού, η νύφη του Ευωϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου. Αυτό είναι.
0: Εντάξει, η Θεσσαλονίκη τότε την πέτυχες λίγο αρκετά έρημη, πρέπει να σου πω. Δεν ξέρω πώς σου φάνηκε. Πολύ ήσυχη
2: δεν έχει. Έχω δει και στη ΔΕΘ, που είναι πάρα πολύ καθόλου έρημη.
0: Ναι.
2: Αυτό που θέλω να κάνω και το είπα με τη μία είναι ότι θέλω να μπω στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Το έχω καψούρα, το έχω κάνει τόσα ρεπορτάζ γι' αυτό. Και να το μετρό, και βγήκε το μετρό, και έτσι το μετρό. Και πει να παίρνω τη Βιργινία εργασίες στο μετρό, άρα σταματάει το μετρό. Και βγες να η Βιργινία μου να μου το πει. Ναι. Θέλω να μπω στο μετρό της Θεσσαλονίκης.
1: Να μπεις, θα σας αρέσει πολύ.
2: Ναι.
0: Εντάξει, δεν για τις Αθήνας οι γραμμές καινούργιες είναι εξαιρετικές. Αλλά εμείς έχουμε.
2: Έχετε αυτές τις πόρτες.
0: Θα κατέβεις. Ναι. τις πόρτες. θα κατέβεις οπωσδήποτε Βενιζέλου.
2: Ναι.
1: Στα αρχαία. Okay.
0: Μην το στερήσεις από τον εαυτό σου.
2: Ωραία.
0: Είναι ένα σταθμό στολίδι. Βενιζέλου περισσότερο είναι που εκεί με τα αρχαία κτλ. Για τα οποία έχει γίνει εδώ πόλεμο στη Θεσσαλονίκη. Για ό,τι θα κάνουμε. Είσαι και Ολυμπιακός, φαντάζομαι, παραπολιτικά. Όχι.
2: Όχι.
0: Παίρνουν και οι τύπους που δεν είναι Ολυμπιακός στα παραπολιτικά.
2: Ναι.
0: Το κάνουν αυτό. Λοιπόν, το ρολόι τι δείχνει? Δείχνει ότι είμαστε 17 λεπτά. Βλέπω καλά. Βλέπω καλά. 17 λεπτά πριν από τις 10 στον Status. Η Βιργινία έχει να πει ενδιαφέροντα πράγματα όπως πάντα.
1: Ενδιαφέροντα πράγματα έχει να σας πει η Nissan Kyoto Θεοχαράκη στο Καλοχώρι, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης. Γιατί το Nissan Micra είναι εδώ για να δώσει νέα διάσταση στις καθημερινές μετακινήσεις. Ευέλικτο στην πόλη, απολαυστικό στην οδήγηση, εξοπλισμένο με προηγμένη τεχνολογία. Συνδυάζει δυναμικό χαρακτήρα με ένα σχεδιασμό που τραβά τα βλέμματα από την πρώτη στιγμή. Το νέο Micra είναι εδώ, αλλάζει τα δεδομένα και εσείς μπορείτε να το γνωρίσετε στην Nissan Kyoto Θεοχαράκη στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
0: Και κοίτα να δεις τώρα τι θα κάνω.
1: Μην δώσεις προσκλήσεις.
0: Να μην δώσω προσκλήσεις.
1: Μην δώσεις προσκλήσεις, λέω. Α, έχουμε άλλη μία πρόσκληση. Συγγνώμη.
0: Φυσικά έχουμε, κυρία Δημαρέση.
1: Συγγνώμη, κύριε Βενιέρη.
0: Πες μια φορά τι κληρώνουμε σήμερα, να ξέρει ο κόσμος.
1: Λοιπόν, μαζεύουμε 5 συμμετοχές σήμερα για την υπέροχη πολυθρόνα, πολυθρονάρα από τα έπιπλα Μαρμαρίδης για την τελευταία εκπομπή του Αυγούστου. Έχουμε άλλη μία πρόσκληση διπλή μας έχει μείνει για θέατρο κήπου 24 Αυγούστου διπεθές ερών με αγαπημένο Διογέννη δασκάλου, τον δικό μας εδώ. Έχουμε ένα υπέροχο σετ από τη Farco Maren Men's Grooming για να είναι όμορφα και μοσχομυριστά τα αγόρια σας, τα μαλάκια τους. Και έχουμε 107 και 7 ευρώ. Από τον κύριο Βενιέρη που είχε κέφια γιατί μόλις γύρισε.
0: Από το λογιστήριο τα πάρα δικά μου είναι, δεν μου περίσσεψαν.
1: Α, δεν ξέρω, εσύ τα υποσχέθηκες. Τι μου ζητάτε τώρα που θα φύγω άδεια.
0: Τώρα μπήκα στο λογαριασμό μου και μου τα φέρεσαν τα... Μου πήραν 104,7 ευρώ κύριε Δημαρέση, γιατί λέει είχε ένα σημάδι η ζάντα του αυτοκινήτου που είναι γεια σας.
1: Είμαι εκεί που έτρεχες.
0: Ποιο πεζόδρομο, πεζοδρόμιο χτύπησε. Λοιπόν, αυτά είναι τα δώρα. Κάτσε να σκεφτώ μια ωραία ερώτηση. Κάτσε. Για να μπείτε στο vibe. Θα τη συνδυάσουμε την Κατερίνα, η οποία είναι από τη Χαλκίδα. Θέλω να μας πείτε μια πόλη της Χαλκίδας εκτός από τη Χαλκίδα. Από της Εύβοιας. Συγγνώμη. Και Κωμόπολια είναι, δεν μας χαλάει. Και χωριό, ό,τι θέλει. Χωριό θα πούν όλοι τα λουτρά πάνω εκεί που πηγαίνουν όλοι και κάνουν θερμές. Όχι. Θέλω χωριό άλλο. Δύσκολο το κάνω. Ό,τι θέλω εσύ, τώρα δεν γίνει από τις διακοπές. Σκοτάω, φύγω.
1: Εγώ να ξέρω τι θα κρατάω στο Viber, Χριστέ.
0: Θα κρατήσεις πέρα από Εδιψό και. Εδιψό εκεί δεν είναι, που έχει και θερμές πάγια τέτοια. Τα έχουν κάνει κυριλέγγι εκεί. Λοιπόν, ένα χωριουδάκι, μια Κωμόπολη, οτιδήποτε από την Εύβοια. Στο Viber γρήγορα στο 6908-357-800 αγιογράφητη. Τώρα που είπα αγιογράφητη, στείλε μου αυτό που σου έστειλα. Α, στον Παπιδάκι το έστειλα, περίμενε. Έκανε ένας...
1: Καλέ, έχω πάει όλη Χαλκίδα, τι γίνεται?
0: Χαλκίδα...
1: Βλέπω... Α, μπράβο.
0: Υπάρχει άλλο τραγούδι για την Χαλκίδα. Στείλτε Κωμοπόλης, χωριουδάκια από Χαλκίδα. Να αποδείξουμε εδώ στην Κατερίνα την πλατεία ότι εμείς οι Βόρειο Ελλαδίτες ξέρουμε γεωγραφία.

0: Να, γιατί βρήκα ένα βίντεο με την νεολαία μας, την νεολαία μας. Τι έγινε στη Μάρα.
1: Γιατί στέλνουν πάρα πολλά χωριά εδώ από την Εύη.
0: Θα κάνει αξιολόγηση. Είναι της αξιολόγησης μαζί μας. Αξιοκρατία, αξιολόγηση κλπ. Λοιπόν, ακούστε λίγο ένα βιντεάκι από αυτά τα οποία κάνουν διάφοροι TikToker. Και έχει ενδιαφέρον. Ένας τύπος είναι για να γελάς, αλλά και να κλαίς λίγο, να προβληματίζεσαι. Βγαίνει ο τύπος με ένα μικρόφωνο και ρωτάει νέους ανθρώπους και όχι μόνο το εξής.
2: Ρωμαίος, Τρόας ή Έλληνας?
3: Σίγουρα δεν ήταν Έλληνας, γιατί στο σχολείο κάνουμε για την Τρία και για αυτά. Οπότε έγραψε 9 Ελένη. Τρόας. Ξέρω.
2: Με καταγωγή από Ιθάκη, τι θα μπορούσε να είναι?
3: Τρόας. Ποιες ήταν οι επιλογές?
0: Η ερώτηση είναι για τον Οδυσσέα, έτσι.
3: Νομίζω Τρόας.
4: Έλληνας
3: ήταν.
2: Κι όμως ήταν Έλληνας.
5: Ρωμαίος.
2: Εσύ τι λες?
3: Τρόας.
4: Έλληνας.
2: Πού το ξέρεις?
3: Αφού ήταν από την...
2: Τρίκαλα. Φάρσαλα.
3: Όχι.
2: Πού? Εσύ τι λες?
3: Έλληνας.
2: Σίγουρο?
3: Δεν είναι σίγουρο, αλλά αυτό μου κάνει πιο πολύ.
4: Να πάει πίσω στην πατρίδα του.
3: Α, στην Ιθάκη δεν ήταν?
4: Στην Ιθάκη, μπράβο, ναι, στην Ιθάκη. Στην Ιθάκη.
2: Έλληνας.
6: Αυτό φίλε, πολύ εύκολο.
2: Ο Οδυσσέας ήταν φυσικά Ρωμαίος, Τρόας ή Έλληνας?
3: Έλληνας. Έλληνας ήτανε.
2: Είδες το διαβατήριό του?
3: Όχι, αλλά ήταν από την Ιθάκη.
2: Καλή.
3: Έλληνας.
2: Εσύ τι λες?
3: Τρόας.
2: Εσύ?
3: Έλληνας.
2: Εσύ?
4: Έλληνας.
2: Γιατί τεκμήριωσέ το εσύ?
3: Εγώ. Έτσι τον κόβω.
2: Από το στυλ.
3: Ναι, προφανώς.
2: Εσύ τι λες?
3: Σίγουρα δεν ήταν Έλληνας, γιατί στο σχολείο κάνουμε για την Τρία και για αυτά. Οπότε έγραψε 9 Ελένη.
2: Η Ιθάκη ανήκει στην Ελλάδα. Για να τη βοηθήσω τώρα τέρμα.
3: Ναι.
2: Ο Οδυσσέας από πού ήταν?
3: Ελλάδα!
0: Και τέτοια, ξέρεις, τα γνωστά.

0: Κατερίνα, το πρωί είμαστε διαφορετικοί, δεν κάνουμε τέτοια εκπομπή, να ξέρεις.
1: Θέλω να σου πω ότι στον πρώτο εράτη μου βίο μου ήμουν φιλόλογος.
0: Α.
1: Οπότε, ναι, έχω τελειώσει ελληνική φιλολογία στην Κομωτινή.
0: Άρα έχεις και εσύ

0: που έχει πάει στην Κύρκη και λέει μέσα το βιβλίο «Και ξημερώθηκαν με φιλί και χάδι». Και μου λέει «Κυρία, τι φιλί?» Του λέω «Πάμε λίγο πιο κάτω». «Τι φιλί?» «Φιλί μου, μου κάνει». Του λέω «Φιλί μου». Του λέω «Πάμε όμως πιο κάτω» και μου κάνει «Α, τελικά πολύ τον ένοιαζε αυτόν η γυναίκα του». Και εδώ έρχεται η αλήθεια.
1: Λοιπόν, όσοι απαντήσατε, δεν ξέρω, εκεί μαρμάρι γράφουνε, το μαρμάρι είναι πολύ γνωστό.
2: Λοιπόν, Εδιψός, Κίμη, Αγία Άννα, Άγιος Νικόλος, Αμφιθέα, Προκόπιο, Λίμνη Εύβοιας, Κάριστος, Μαρμάρι, Αυλωνάρι, Κίμη, Αγία Άννα, Πύλη, Προκόπιο, παιδιά, ξέρετε πολλά πράγματα από Εύβοιο, ξανά από Αλιβέρι, Αμάρινθο, συγγνώμη. Βόρεια Εύβοια, λέει φανταστικό μέρος, 2 χρόνια σε διακοπές. Ιστιαία, Πεύκυρο, Βιές, Πύργος, ωραίοι. Παιδιά, πάρα πολύ. Ερέτρια, Αρτάκι. Απορώ που τα ξέρετε όλα αυτά. Yeah. Οι Αθηναίοι τα ξέρουν, γιατί και εμένα πολλοί συγγενείς μου έχουν εξοχικό στην Εύβοια.
1: Αλλά λες τώρα στη Βόρεια Ελλάδα πώς τα γνωρίζουμε.
2: Βόρεια Ελλάδα, παιδιά, μπράβο, δεν σας το
1: είπα. Είναι ακροατές της καλύτερης μουσικής εκπομπής, να ακούω.

0: Έτσι που λέτε, θα λέτε Ελλάδα και θα κλαίτε. 10 ευρώ το μπουκαλάκι το νερό. 10 ευρώ το μπουκαλάκι το νερό, φίλε. Να έχεις και δύο έφηβους. Έφηβος το ορτογιός μου έχει 18 πλάς, τώρα δεν είναι έφηβος.
1: Όχι, και έφηβος.
0: Δεν είναι και έφηβος. Άλλος 16 είναι έφηβος όμως. Ναι. Φαντάζομαι
1: τώρα. Τέσσερα... Με τεφηβεία είναι, δεν είναι τώρα.
0: 4 άτομα, 38 βαθμούς Κελσίου, Ζυρίχη, ταβερνάκι, ταβερνάκι, εστιατόριο, τρως. Αλμυρές, μπριζόλες, σκοπίμος και τέτοια κρέατα διάφορα.
1: Λίμνη δίπλα.
0: Ε?
1: Είχε λίμνη δίπλα.
0: 4 μπουκάλια νερό, 40 ευρώ.
1: Πάω στη λίμνη.
0: Κάποια στιγμή ήθελα να πάω στο τουαλέτα πιο νωρί. Λέω να γλιτώσω 10 ευρώ. Αλλά τράπηκα. Άκου 10 ευρώ. Νερούλα σαν κάτι μαροκινούς που είναι με κάτι κούπια, με κάτι κιούπια στους δρόμους, δεν ξέρω, τους έχεις δει, που είναι μια φωνή, με μια στολή μαροκινή, έχουν ένα κουβά πίσω, ένα μεταλλικό...
1: Πού να τους δω, εδώ Θεσσαλονίκη,
0: ενώ είναι δικό γενικό τηλεόραση, τους έχεις δει, είναι πολύ γραφικές περιπτώσεις, έχουν ένα, όχι κουβά, πώς είναι αυτό το στάμνο μεταλλική, που είναι, την έχω στην πλάτη. Σαν ποτιστήρι ένα πράγμα.
1: Μόνο για μένα είναι αυτό.
0: Και έχουν ένα μεταλλικό σκεύος με αλυσίδα και δίνεις ένα, ξέρω εγώ, 10 λεπτά, 20 λεπτά και σου δίνει και πίνεις νερό. Από το ίδιο ποτήρι. Δεν σε πιάνω COVID.
1: Μίλα, κάτω μίλα, να πέσω, να χτυπιέμαι
0: νομίζεις,
1: από τη δίψα.
0: Νομίζεις. Έχω... Νομίζεις.
1: Πρώτα απ' όλα, εκεί πίνεις και είναι σίγουρη η διαδρομή. Τουαλέτα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Έχεις
1: και νοσοκομείο μετά. Έχεις... λοιπόν, επειδή πήγα στην Αίγυπτο.
0: Πήρες είχα... χάπι, δεν πήρες χάπι.
1: Λοιπόν, είχα πάει στην Αίγυπτο.
0: Εφουσιόλ, πώς το λένε, εφουσιντόλ, πώς το λένε αυτό το...
1: Είχα πάρει τα δικά μας τα αυτά, αλλά δεν με πιάνανε. Λοιπόν, γιατί έκανα τη χαζομάρα και άνοιξα το στόμα στο μπάνιο. Λοιπόν, και αυτό ακριβώς. Λοιπόν, όπου εκεί μέσα στον τάφο του Ραμσή, λέω Παναγιά μου, βάλε με εδώ μέσα, άσε με να μείνω εδώ. Λοιπόν, και ο ξεναγός μας πήγε και μου έφερε τα αιγυπτιακά. Γιατί τα βακτήρια πρέπει να σκοτώνονται με τα δικά τους. Γιατί το δικό μας το.
0: Αλήθεια,
1: δεν τίποτα.
0: Τι ήταν, τούρμπο.
1: Τι να σου πω τώρα, δηλαδή, εγώ εκεί πέρα κάποια στιγμή νομίζω άφησα την ψυχή μου.
0: Δεν είχε νερουλάδες εκεί. Στο Μαρόκο είναι πολύ, πολύ κλασική εικόνα.
1: Εμείς στην Αίγυπτο 10 μέρες και τα δόντια τα πλέναμε με
0: εμφιαλωμένο.
1: Με εμφιαλωμένο. Ναι. Δηλαδή, εμείς κάναμε και αυτό το.
0: Γιατί άμα διψούσες πολύ, δεν θα πίνεις από ένα μεταλλικό σκεύος.
1: Είσαι με δεσκαλά,
0: σου τι. Λέω,

0: Εδώ σου λέω λίγο, μια-δυο σταγόνες πέσανε στο ντους και άφησα την ψυχή μου στην τουαλέτα. Ωραίες διακοπές.
1: Ναι, δεν το συζητώ.
2: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
1: Αφού δεν έχει ferry boat, πάρτε έναν Brian Ferry να σας ταξιδέψει. Ταξιδεύετε καλύτερα με ηλεκτροκίνηση βέβαια.
0: Ταξιδεύετε καλύτερα με ηλεκτροκίνηση και έχουμε και καλύτερη ποιότητα αέρα στις πόλεις που ζούμε. Έχουμε πόλεις με λιγότερους ρήπους, με καθαρότερο αέρα, με καλύτερη ποιότητα ζωής, γιατί ως γνωστόν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν παράγουν καυσαέρια κατά την κίνησή τους. Συνεπώς, κάθε ηλεκτρική διαδρομή συμβάλλει στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρήπανσης και στη δημιουργία πιο υγιούς περιβάλλοντος, αστικού περιβάλλοντος για όλους μας. Η ηλεκτροκίνηση, μικρή αλλαγή στην οδήγηση, μεγάλη διαφορά στο περιβάλλον. Όλα αυτά από την MC Chargers, την ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. Ζητήστε τα προϊόντα της εταιρείας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
1: Λοιπόν, για παόκια και όχι μόνο, τώρα μόλις μου στείλε μήνυμα, διαδώστε, θα το γράψω και στο Facebook, ο πατέρας του Γιάννη του Σπανού. Ευτυχώς όλα καλά. Μετά από το χτύπημα το οποίο πραγματικά μας σόκαρε όλους σήμερα στον αγώνα παιδών Ελλάδας-Γεωργίας. Όλα καλά μου γράφει, δόξα τω Θεώ, να είναι καλά, ο Παλίκαρος 2-4.

0: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο Greco's.gr. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
4: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει επιλέγοντας χυμούς Viva.
5: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
6: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
0: Μέγας χορηγός της εκπομπής «Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει» η εταιρεία γαλακτοκομικών «Κολλιός».
7: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
8: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
7: Και μετά?
8: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
9: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδη υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.

0: Λοιπόν, κατά τα άλλα, κατά τα λοιπά, διαβάζω τώρα, το είχα δει και νωρίτερα, αλλά βρέθηκε πάλι μπροστά μου και έχει ενδιαφέρον. Δημοσκοπήσεις δεν γίνονται εδώ, βέβαια στην Ελλάδα γίνονται καταχρηστικά άπειρες δημοσκοπήσεις. Σε πολλά πράγματα είμαστε υπερβολικοί και στο θέμα της έρευνας κοινής γνώμης των δημοσκοπήσεων είμαστε υπερβολικοί. Τρεις την ώρα, τώρα τον Αύγουστο βέβαια έχουν παγώσει λίγο τα πράγματα. Μετά το 15 Αύγουστο θα έρθουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις για να δούμε αν άλλαξε, τι άλλαξε, προς ποια κατεύθυνση, τι θα γίνει. Τώρα με τον κόσμο ο οποίος ακολουθούσε την Καριστιανού και φεύγει από εκεί, αν θα του μαζέψει ο Σαμαράς, αν θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, αν δεν κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Αν ο Τσίπρας πιάσει 20%, ο Τσίπρας ο οποίος θα έρθει δύο φορές στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να σας πω, έχει προγραμματιστεί μια εκδήλωση έτσι μεγάλη και ενδιαφέρουσα στις 2 του μήνα, αν δεν κάνω λάθος. Παραμονή της μεγάλης εκδήλωσης που θα κάνει και το Πασόκ στην Κρήτη. Αποφάσισαν οι άνθρωποι του Αλέξ Τσίπρα να κάνουν μια εκδήλωση ανάλογη εδώ στην Θεσσαλονίκη. Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης! Αλλά όπως είπε ο Αλέξης, τον άκουσα σε μια συνέντευξή του. Πλέον λέει: ξέρω πώς είναι να είναι κανείς πρωθυπουργός. Περίπου έτσι το είπε. Δηλαδή, έμαθα, λέει. Τώρα έμαθα. Τώρα ξέρω τι πρέπει να κάνω και τι δεν πρέπει να κάνω. Μαζί σου, Αλέξη, μέχρι τέλους. Λοιπόν, δημοσκοπήσεις γίνονται σπανίως, όχι με τέτοια συχνότητα όπως στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και διάβαζα νωρίτερα, δεν τα πάει καλά ο Ντόναλντ Τραμπ, μπορεί να έχει τσακώσει δισεκατομμύρια, να έχει προσθέσει και άλλα δισεκατομμύρια στο πορτοφόλι του, αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο κόσμος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχει φρικάρει με τον Ντόναλντ. Τους έχει χαζέψει, μας έχει χαζέψει όλους. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
1: Βρε, καλώς το παιδί.
0: Καλώς
1: το παιδί. Τι είναι?
0: Γύρισα. Μετά από δύο μήνες διακοπών, να μην γυρίσω. Τι να κάνω.
1: Πολεμένε.
0: Όχι, από μια χαρά, όλα καλά. Εσύ, πού είσαι?
1: Εγώ μόλις τώρα έφυγα από Θεσσαλονίκη. Όχι μόλις τώρα, πριν λίγο έφυγα από Θεσσαλονίκη και βγαίνω κάτω, κατέβηκα Χαλκιδική. Πήρα απλά να ενημερώσω ότι εκεί πέρα στο ύψος του Τσάνταν γίνεται ένας ψιλοχαμός.
0: Όχι πολλά πράγματα, μωρέ, εντάξει.
1: Όχι ρε, τι γίνεται, γιατί έχει μείνει ένα αυτοκίνητο εκεί πέρα και σταματάνε. Και από κάτω, από Μουδανιά, έρχονται πολλά αυτοκίνητα. Πάρα πολλά αυτοκίνητα, Δημήτρη. Ναι. Να ξέρεις ότι σε λίγο θα διορθωθεί όλο το θέμα.
0: Κοίταξε, εμένα τώρα εδώ, επειδή έχω το χάρτη μπροστά μου, μου βγάζει ένα χαζοπρόβλημα λίγο πριν το μεσημέρι, ναι, εκεί που λες, αλλά δεν κοκκίνησε, είναι πορτοκαλούλι, δεν είναι κιτρινάκι.
1: Σε λίγο θα γίνει Ολυμπιακός.
0: Τι, χτύπησε το αυτοκίνητο, τράκαρε ή έμεινε?
1: Όχι ρε, είναι σταματημένος και απλά κόβουν ταχύτητα και δημιουργείται ένα ψηλό μποτιλιάρι.
0: Τρέχει ο κόσμος, τρέχει.
1: Έρχονται από κάτω πολλά. Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή έχω την αποδασή, έχω βγει έξω στην έξοδο Πορταριάς. Έρχεται από κάτω απίστευτο αυτοκίνητο.
0: Κοίταξε, δηλαδή, μου έκανε εντύπωση ότι δεν γύρισαν. Ναι, δεν είχαν γυρίσει αυτοί νωρίς. Δηλαδή, εγώ 5,5 ώρα που βγήκα στον δρόμο, πρώτη φορά ερχόμενος από Χαλκιδική, δεν είχε κόσμο γιατί έκανε φοβερή ζέστη και ο κόσμος δεν σηκωνόταν από τις παραλίες. Μπορεί να περίμενε να δροσίσει
1: προφανώς
0: λίγο.
1: Προφανώς όλοι το βάλανε για άντι μωρέ, θα ξεκινήσω αργότερα κτλ.
0: Εντάξει.
1: Τώρα εγώ πιστεύω ότι θα δημιουργηθεί.
0: Ο ουρανός τι λέει, έχει συννεφάκια ή έφυγαν τα συννεφάκια? Γιατί νωρίτερα ήταν βαρύς ο ουρανός.
1: Έφυγε, ναι, πριν ήταν και σε μένα κάτω στο Ρίσιο, αλλά και που είχα μιλήσει με τη Σοφία κάτω στη Σοζαπολή, ήταν μαύρο, αλλά ούτε έβριξε ούτε τίποτα. Εντάξει, καθαρό είναι. Λίγο αέρα έχει, είναι οκ.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν μπορώ να πω τώρα κάτι το wow.
0: Ναι, όλα καλά.
1: Από εκεί πέρα αυτό που θέλω να πω είναι στον κόσμο, προσοχή, μην πάτε ρε παιδιά, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, μην πάτε με τις πάτες.
0: Ναι.
1: Γιατί είδα διάφορα τώρα εδώ πέρα να πούμε και τέλος πάντων, εντάξει, οκ.
0: Να σου πω κάτι, εγώ έκανα 2.000 χιλιόμετρα μέσα σε μια εβδομάδα, 8 μέρες. Λοιπόν, έπαθα πλάκα γιατί πέρα από την Γερμανία που σου λένε στα αριστερά τρέξε και με 180, στους άλλους δρόμους, Γαλλία, Ελβετία και λοιπά, που υπάρχει σήμανση και είσαι με 90, με 100, 110, ο κόσμος είναι πειθαρχημένος. Δεν έχει τρέλες.
1: Ναι, ο κόσμος είναι πειθαρχημένος, Δημήτρη, γιατί ξέρει ότι υπάρχει το πρόστιμο και επειδή ξέρει ότι και ακόμη και να μην δει κάποιο αστυνομικό μπροστά του, κάποιος θα βρει... Υπάρχει αυτή η πειθαρχία, υπάρχει ο φόβος.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι μπορεί και να είναι λάθος, Αλλά υπάρχει, γι' αυτό το λόγο υπάρχει πειθαρχία.
0: Παιδί μου, και εγώ σου λέω, και εγώ νίκια σε ένα απίστευτο αυτοκίνητο. Απίστευτο αυτό, το σου λέω, απίστευτο. Δεν μπήκα στον κόπο να το τρέξω. Αφού έβλεπα ότι ο κόσμος πήγαινε, ξέρω, με 100, 110, 120, λέω, γιατί να τρέξω παραπάνω, δεν υπάρχει λόγο.
1: Μ' αρέσει να σου πω τώρα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έρχονται γνωστοί μου, συγγενείς μου από Γερμανία, οι οποίοι πάνω είναι όχι γατούλες, είναι καθώς πρέπει. Μόλις μπαίνουν Ελλάδα, άιντε Γιούργια, κάτσε ρε φίλε, το λέω, γιατί. Έλα ρε Ελλάδα είστε, πλάκα με κάνεις.
0: Ναι.
1: Τέλος
0: πάντων, άκου λίγο,
1: Δημητή, ναι. Αν μπορείς, αν κάπου μπορείς να το κολλήσεις, που είμαι σίγουρος ότι μπορείς να το κολλήσεις, ρε φίλε, έχω φάει άσχημο κόλλημα φέτος με το τραγούδι του Ρόκο, Τα Καλοκαίρια.
0: Ποιο είναι του Στέλιου του Ρόκου?
1: Ναι ρε, εσύ του Στέλιου του Ρόκου.
0: Πού να ξέρω ρε φίλε, εσύ τώρα το βρήκες τραγούδι αυτό?
1: Όχι ρε, αυτό έχει τώρα 10-15 χρόνια πόσο έχει, αλλά δεν ξέρω, έχω φάει άσχημο κόλλημα.
0: Γιατί, τι έπαθες με το τραγούδι αυτό και
1: έφαγες? Δεν ξέρω, ρε φίλε, στα 50 κάποια στιγμή ο άνθρωπος λέει, φτάνει.
0: Να άκου τώρα φίλε, τι να σου πω. Άντε, γεια χαρά, γεια.

Όχι, ρε, τι συνεννοημένοι ήμασταν. Μου γράφει όσοι συνεννοημένοι ήσασταν, ρε φίλε, λέει πώς το κόλλησα μέσα στο τραγούδι. Τι κάνουμε, ρε. Τι νομίζεις, διακοπές πήγα, πήγα και έκανα μετεκπαίδευση, σεμινάρια. Μου έκανε κάτι σεμινάρια, μια γαλίδα, μιγάδα.

Για σένα επιλογές. Να βάλω και ένα για για μένα. Αυτό που απεχθάνεται ήδη μ' αρέσει. Έλα Κατερίνα, έλα. Όχι εσύ, πλατή. Τη Λιόλιου φωνάζω τώρα.

0: δεσμευόμαστε ότι όσο αυτές τις δύο εβδομάδες θα κάνουμε εκπομπές μόνοι, θα γίνει λίγο χαμούλη. Θα κάνω και το μεσημέρι εκπομπές. Έχω βρει και το σενάριο. Τα 7 καλύτερα, τα 7 μεγαλύτερα, τα 7 ομορφότερα, τα 7 βαθύτερα, τα έχω βρει όλα. Ναι, του κόσμου. Τα 7 καλύτερα φαγητά, οι 7 πιο ακριβές ξενοδοχειακές μονάδες, τα 7 καλύτερα ψάρια, τα 7 θαύματα του κόσμου. Αλήθεια σου λέω. Τα έχω... Δεν πιστεύει. Πού τα έχω, ρε. Έκανα ολόκληρη εργασία. Έχω βρει 35 διαφορετικές θεματικές ενότητες με τα 7 καλύτερα, μεγαλύτερα, μικρότερα, σπουδαιότερα κτλ. Τα 7 ψηλότερα βουνά, οι 7 βαθύτερες θάλασσες.
1: Αυτό το μεγαλύτερα.
0: Ναι, βουνά, γιατί.
1: Ελπίζω να το έχεις εστιάσει σωστά, έτσι.
0: Ναι, γιατί.
1: Γιατί εσείς οι άνδρες έχετε ένα θέμα με τα.
0: Όχι, έμαθα μέσα από αυτή την έρευνα που έκανα. Τελικά δεν είναι το Everest, στην ψηλότερη κορυφή του κόσμου.
1: Α, ξέρω ποια είναι.
0: Πού είναι?
1: Το Κιλιμάντζαρο.
0: Τι μου αρέσει. Πάρε 2 μέρες παραπάνω. Κοίταξε, δεν είναι κανονικά το ψηλότερο σε αυτό. Δηλαδή, ανάλογα που μετράς, κάπως περίεργα το είδα. Δηλαδή, γιατί
1: έχω φίλο μου που ανέβηκε και το ξέρω.
0: Το Κιλιμάντζαρο είναι 5.000 κάτι μέτρα. Αλλά είναι το θέμα, το ένα βουνό είναι πιο εδώ, το άλλο βουνό είναι πιο εκεί. Κάτι είναι, τέλος πάντων.
2: Νομίζω ότι η Αναπούρνα είναι την πιο ψηλή κορυφή.
0: Η Αναπούρνα τι είναι, Κατερίνα?
2: Νομίζω ότι είναι στο Everest, στην ψηλότερη κορυφή.
0: Δεύτερη μου την έβγαλε εμένα το πανηγύρι.
2: Κατερίνα, ρωτήσω.
0: Άσε με ρε Σόνια που δεν σου αρέσει η Κατερίνα Ηλιόλιου. Θα σας τη μάθω εγώ, θα σ'

0: Νικολέτα, αποσύρω με αγάπη μας, γράφει εδώ η Νικολέτα. Συριανά λουκούμια, Άνω Σύρα, τέλεια, πανέμορφη. Γεια σου ρε Γιώργη από την Κύπρο. Τι είναι αυτός ο Φιδίας ρε φίλε? Τι είναι αυτός ο Φιδίας? Μου πήγε με σορτσάκι σε εκδήλωση για δύο θύματα. Ο τύπος είναι άρρωστος. Πού τον βρήκατε ρε φίλε? Μαζέψτε τον. Λοιπόν, πάμε τώρα σε χρηστικά ενδιαφέροντα. Πολύ ενδιαφέροντα. Είστε μια στήλη αγαπημένη.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Λοιπόν, πάμε με την χορηγία της T-Press να δούμε χρηστικά με τον Άγγελο Κουντουριάννη, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Ομού Θεσσαλονίκης, γιατί εγώ δεν το ήξερα αυτό. Πολλοίς κόσμος προφανώς δεν το ξέρει. Δηλαδή, ότι πρέπει να κάνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα, και αυτό είναι νομοθετημένο, ελέγχου στα ηλεκτρολογικά μας. Το ήξερες, Δημήτρη? Ούτε εσύ το ήξερες, λοιπόν. Που εσύ είσαι και πιο σχετικός με αυτά.
0: Παιδί, πρώτη φορά τα ακούω.
2: Είδες, πολύ τα ακούω.
0: Υπάρχει νόμος, δηλαδή, ο οποίος υποχρεώνει να κάνουμε έλεγχο.
2: Άγγελε, καλησπέρα. Για πες.
3: Καλησπέρα, Δημήτρη και Βυργινία. Δημήτρη, καλώς όρισες.
0: Να σηκώσει και ένα τηλέφωνο. Έχω στείλει στο Messenger, στο Viber.
3: Τα είδα.
0: Δεν απάντησε. Και εμείς κάναμε διακοπές, αλλά απαντούσαμε στα τηλέφωνα. Μας έπαιρνε ο Μητσοτάκης, το απαντούσαμε. Μας έπαιρνε ο.
3: Δύο μέρες εμείς από τον κύριο Κοντουλόβη μέχρι τις 10 το βράδυ. Για να τελειώσουμε να καταφέρουμε να φύγουμε.
0: Και στο φίλο στο Βενιέρι, δηλαδή, ένα μήνυμα. Δεν μπορεί να πει το είδα.
3: Από αύριο.
0: Μια καρδούλα, ένα emoji. Πώς λέγονται αυτά τα.
2: Εμένα πάντως μου απάντησε όταν τον πήρα τηλέφωνο. Δεν έχω παράπονο.
0: Αλήθεια.
2: Αλήθεια.
3: Λοιπόν, για το θέμα, Δημήτρη, αύριο που θα είναι ανοιχτά όλα θα τα πούμε, γι' αυτό τι να σε πω, θα Δευτέρα θα μιλήσουμε.
0: Ναι.
3: Λοιπόν,
2: πάμε στο θέμα
3: για
2: μας.
3: Για το θέμα μας. Λοιπόν, ο έλεγχος μιας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης είναι νομοθετημένος από υπάρξεως του ηλεκτρισμού. Δηλαδή, ο κάθε χώρος, είτε πρόκειται κατοικία είτε επαγγελματικός χώρος, είτε εργοστάσιο βιομηχανία, έχει μία ελάχιστη περίοδο. Ανάποδα μία μέγιστη περίοδο ελέγχου. Δηλαδή, μία κατοικία θέλει ανά 10 χρόνια έλεγχο. Ένας επαγγελματικός χώρος θέλει ανά 5 χρόνια. Οι ειδικοί χώροι, όπως είναι τα βεζινάδικα, 2 χρόνια. Οι χώροι συνάθρησης κοινού, 1 χρόνο. Υπάρχει μία κατηγορία.
2: Χώροι συνάθρησης, συγγνώμη, δηλαδή θέατρα.
3: Μπράβο. Θέατρα, υπάρχει ειδική κατηγορία χώροι εκδηλώσεων, πανηγύρια, φεστιβάλ. Για όσο διάστημα διαρκεί αυτό και υπάρχει μια ηλεκτροδότηση, έστω και προσωρινή, για εκείνο το διάστημα ελέγχεται και η ηλεκτρολογική εγκατάσταση και εκδίδεται πιστοποιητικό. Αυτό το πιστοποιητικό είναι αυτό το κοινώς λεγόμενο που ξέρει ο κόσμος, το ηλεκτρολογικό σχέδιο, ονομάζεται επίσημα ΙΔΕ, υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη. Έτσι, είναι νομοθετημένο το 1965.
2: Μισό λεπτό, να ρωτήσω κάτι, Άγγελε. Είναι, όπως λες, θεσμοθετημένο από το 1965. Ο καταναλωτής από πού και γιατί δεν τα μαθαίνει αυτά? Εγώ που έχω το σπίτι μου, ας πούμε, ειλικρινά, καθένας που έχει ένα σπίτι, δεν το ήξερα καν, ας πούμε.
3: Δεν το ξέρατε καν. Λοιπόν, αυτά αναγράφονται και στο συμβόλαιο που συνάπτει με το ΔΔΕ και με το συμβόλαιο, στο συμβόλαιο με τον πάροχο. Εμείς κάνουμε μεγάλο, σαν Σύνδεσμος Ηλεκτρολόγων και σαν Ομοσπονδία Ηλεκτρολόγων, κάνουμε πολύ μεγάλο αγώνα για να εξηγήσουμε στον κόσμο πόσο σημαντικό και πόσο απαραίτητο είναι να έχεις αυτό το πιστοποιητικό, γιατί δεν είναι ένα χαρτί που έχει μείνει στη συνείδηση όλων, απλώς είναι μια δήλωση που την υπογράφει κάποιος. Αυτό είναι ένας έλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Ξέρετε γιατί το ξέρει ο κόσμος? Γιατί αυτό δυστυχώς, το λέω δυστυχώς εντός εισαγωγικών, δεν έχει πρόστιμο. Το μεγαλύτερο πρόστιμο όμως που έχεις να πληρώσεις είναι η απώλεια της ανθρώπινης ζωής, και όταν πρόκειται στο σπίτι, συνήθως είναι στους δικούς μας ανθρώπους.
2: Να ρωτήσω κάτι λίγο πονηρό.
3: Ναι.
2: Αν εγώ δεν έχω αυτό το χαρτί και έχω ασφαλισμένο το σπίτι μου για πυροπροστασία και γίνει κάτι, θα μου ζητήσουν αυτό το χαρτί ελέγχου προκειμένου να δουν μετά αποζημιώσεις κτλ. Κτλ. Ή όχι?
3: Εγώ το λέω σε όλους τους πελάτες, σχετικά στους επαγγελματίες, ο μεγαλύτερος κριτής των πάντων δεν είναι η πολιτεία, είναι οι ασφαλιστικές εταιρείες. Εκεί εξαντλείται η νομοθεσία. Εκεί γίνονται όλα με βάση το τι προβλέπετε. Αν τυχόν δεν έχει την υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη, δηλαδή το ηλεκτρολογικό σχέδιο σε ισχύ, σε μια κατοικία, ας πούμε, στην χειρότερη περίπτωση θα σου κόψουν το ρεύμα όταν εντοπιστεί. Σου δίνουν 6 μήνες περιθώριο. Τις επιχειρήσεις είναι πολύ πιο αυστηρά τα πράγματα και ειδικά αν έχει προκύψει ένα ατύχημα και εντοπιστεί ότι είναι πρόβλημα ηλεκτρολογικό και δεν έχει τέτοιο πιστοποιητικό, δεν έχει τον έλεγχο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Είναι ακριβώς το ίδιο ότι ισχύει με τους ανελκυστήρες. Το πιστοποιητικό των ανελκυστήρων. Mm-hmm. Αλλά εκεί τα πράγματα είναι πολύ πιο αυστηρά. Δυστυχώς το κομμάτι που αφορά την ηλεκτρολογία, η αυστηρότητα έχει να κάνει, έρχεται ως φυσικό επακόλουθο αν γίνει κάτι. Δυστυχώς και δεν είναι ελεγμένη η εγκατάσταση.
2: Μάλιστα.
3: Το πιστοποιητικό, αυτό που θέλω να τονίσω και να πω ξεκάθαρα, το πιστοποιητικό έρχεται, προκύπτει από τον έλεγχο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Αυτό που κάνουμε επάνω δεν είναι απλώς μια υπεύθυνη δήλωση που γράφει κάποιος όλα είναι καλά. Κανονικά τι γίνεται, έλεγχος, μετρήσεις, γύρωσης, αντίσταση μόνωσης των καλωδίων των αγωγών, αν είναι δηλαδή εντάξει, αν είναι γερασμένα, αν αντέχουν οι μονώσεις. Αν η γύρωση που είναι πολύ, το πιο κρίσιμο στοιχείο σε μια ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι σύμφωνα, είναι στα όρια που ορίζει το πρότυπο των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, ο βρόχος σφάλματος που είναι ένα από τα πιο βασικά ηλεκτροτεχνικά μεγέθη που δείχνει με ποιο ρεύμα θα φύγει, ποια είναι η αντίσταση που θα φύγει το ρεύμα στη γη αν προκύψει μια διαρροή, γιατί από τη διαρροή του ηλεκτρικού ρεύματος σκοτωνόμαστε, το πρότυπο είναι πάρα πολύ αυστηρό. Δυστυχώς ο κόσμος δεν το ξέρει. Κάνουμε πάρα πολύ μεγάλο αγώνα να ενημερώσουμε. Δυστυχώς. Όταν έρχεται η ώρα να ενημερώσουμε τον κόσμο, όλα ξεκινάνε πώς κάνει, γιατί, μήπως γίνεται πιο φτηνά, μήπως είναι ακριβό.
2: Είναι δηλαδή, εύκολη διαδικασία, δύσκολη διαδικασία. Δηλαδή, αν πεις ότι θέλεις έναν έλεγχο τέτοιο για το σπίτι. Είναι κάτι που διαρκεί ώρες, είναι κάτι για να ξέρει και
3: για
2: ο κόσμος. Είναι μεγάλη ανακατοσούρα, να το πω έτσι.
3: Ανάλογα το σπίτι από 2-4 ώρες, θα πω εγώ. Uh-huh. Για να το κάνεις όπως προβλέπετε. Εντάξει. Uh-huh. Αλλά συνήθως όλοι ψάχνουν την πιο εύκολη λύση, να βρουν ένα πιστοποιητικό από την αγορά, γιατί δυστυχώς υπάρχουν και αυτά. Από κάποιον που δεν θα έρθει να ελέγξει, κάποιος θα υπογράψει ελαφρά την καρδία.
2: Είναι το κόστος αποθαρρυντικό?
3: Γιατί... Όχι. Κατηγορηματικά όχι.
2: Δεν μπορούμε να πούμε έτσι μια τιμή περίπου, έστω.
3: Ναι, πώς δεν μπορούμε να πούμε.
2: Όσο
3: ένα ζευγάρι παπούτσια.
2: Κάτσε, έχει παπούτσια με 50 ευρώ, έχει και με 700 ευρώ. Εξαρτάται το παπούτσι.
3: Λοιπόν, ο μέσος όρος είναι τα παπούτσια των 30 ευρώ, των 60, των 90, των 100. Αυτό είναι.
2: Α, εντάξει, δεν είναι κάποιο κόστος τρελό.
3: Ναι, ανάλογα.
2: Το σπίτι, τα τετραγωνικά, την εγκατάσταση.
3: Το σπίτι, τετραγωνικά, τον έλεγχο. Έχει πολλούς παράγοντες. Αλλά θέλω να πω ότι το παράδειγμα ως ένα ζευγάρι παππούς είναι πραγματικότητα.
0: Mm-hmm. Ναι.
2: Άρα δεν είναι θέμα κόστος.
3: Δεν είναι θέμα κόστος.
2: Δεν το ξέρει ο κόσμος, ναι.
3: Δηλαδή, κακώς κατ' εμέ και κατ' εμά για τον κλάδο γίνεται ανά 10 χρόνια, ο έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάσταση σε ένα σπίτι θα έπρεπε να γίνεται πολύ πιο σύντομα, πολύ πιο κοντινά, όχι στα 10 χρόνια. Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση και τα καλώδια έχουν υποστεί διάφορα σε αυτά τα χρόνια. Μια υπερθέρμανση, έχουμε σπίτια, θα σας πω ένα παράδειγμα. Τα σπίτια στην παλιά της Θεσσαλονίκη, όταν λέω παλιά εννοώ ας πούμε από την Αγίου Δημητρίου και πάνω, τα οποία νοικιάζονται κατά κόρον σε φοιτητές, σε σπουδαστές, νοικιάζονται, αλλάζουν χέρια, ο μέσος όρος ηλικίας εκείνου του σπιτιού είναι πάνω από 60 χρόνια. Από το 1960 μέχρι σήμερα είναι 60 χρόνια. Έχει σπίτια που τα καλώδια τους δεν έχουν αλλαχθεί ποτέ. Έχουν περάσει από πάνω πλυντήρια, κουζίνες, ηλεκτρική θερμοσύφωνες, συσκευές κτλ. Και δεν έχουν ελεγχθεί σχεδόν ποτέ. Mm-hmm. Και όταν λέω ελεγχθεί, να ελεγχθούν από τις πραγματικότητες. Να μπει ο έλεγχος πώς γίνεται. Υπάρχει όργανα πιστοποιημένα που ελέγχουν με πολύ μεγάλη ακρίβεια και με αυστηρότητα. Τα καλώδια, τη γύραση, την μόνωση.
2: Ναι, είναι όλα μετρήσιμα, βέβαια.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Και προσέξτε, όλα με βάση ό,τι ορίζει το πρότυπο των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Πλέον έχουμε περάσει το τελευταίο πρότυπο, το οποίο εφαρμόζεται τώρα, ισχύει από 1 πρώτου του 2024, το οποίο είναι πολύ πρόσφατο και πολύ αυστηρό, θα έλεγα. Εκεί έχουν μπει και είναι πλέον υποχρεωτικά και η αντικεραυνική προστασία στους πίνακες, στο θέμα που λέγαμε την προηγούμενη φορά.
0: Ναι.
3: Γι' αυτό έχει γίνει το πρότυπο πιο απαιτητικό. Στην πορεία των χρόνων και των αλλαγών και όλων αυτών που γίνονται, βλέπουν, μελετάνε όλοι οι φορείς από το εξωτερικό και τα εθνικά πρότυπα, παντρεύονται και έρχονται και είπαμε, ας πούμε, ότι θέλουμε αντικεραυνικά, ναι, υποχρεωτικό. Γι' αυτό πρέπει να γίνονται και οι έλεγχοι, για να βλέπεις τι κατάσταση, και εδώ όλα αυτά καταγράφονται.
2: Άγγελε, ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ίσως ήταν η πιο κέρια ενημέρωση που κάναμε σε αυτή την εκπομπή.
3: Καλά,
2: υπό την
3: συνέχεια.
2: Έννοια ότι δεν το ξέρει ο κόσμος. Ευχαριστούμε, ναι, πάρα πολύ. Και
3: καλά,
2: φυσικά να
3: καλά,
2: το ξαναπούμε, yeah, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και σοβαρό. Όχι τον μαστρό Γιώργο της γειτονιάς, τον μαστρό Δημήτρη. Πιστοποιημένους ηλεκτρολόγους, οι οποίοι είναι ηλεκτρολόγοι κανονικά, έτσι.
0: Πιστοποιημένοι.
2: Αδιούχοι. Αδιούχοι. Σωστά.
3: Αδιούχος επαγγελματίας.
0: Να είσαι καλά.
3: Ναι, όχι ο ηλεκτρολόγος ο οποίος δουλεύει το πρωί στο εργοστάσιο και το απόγευμα κάνει μερμέτια.
2: Σωστά.
3: Έτσι, γι' αυτό λέμε ο αδιούχος επαγγελματίας ηλεκτρολόγος. Αυτός που είναι υπεύθυνος σύμφωνα με τον
2: και
3: νόμο.
2: Βάζει την υπογραφή του. Ευχαριστούμε ακριβώς πολύ τον Άγγελο τον Κουντουριάννη.
0: Γεια σου, Άγγελε.
2: Πρόεδρος του Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Ομού Θεσσαλονίκης για τις πολύ χρήσιμες πραγματικά ενημερώσεις. Και φυσικά ευχαριστούμε και την T-Press που χορηγεί αυτή τη στήλη. Η τεχνοεκδοτική T-Press είναι βασική πηγή ενημέρωσης για τους περισσότερους τεχνικούς και επαγγελματικούς κλάδους της χώρας. Είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στον τομέα της στην Ελλάδα. Διοργανώνει διεθνείς εκθέσεις, συνέδρια, web TV, εκδίδει newsletters. Ό,τι έχει να κάνει με την καινοτομία και τις εξελίξεις του τεχνικού κλάδους τα έχει η T-Press. Και να σας θυμίσω, 9 με 11 Οκτωβρίου ΜΕΚ Παιανία, οργάνωση φυσικά T-Press, έκθεση Ενέργεια Tech, είναι η έκτη διεθνής έκθεση για κατασκευαστές εισαγωγής αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης.
0: Επειδή την έχω μελετήσει την έκθεση, είναι εξαιρετική και όλες οι επιχειρήσεις καλό είναι να το δουν, γιατί είναι ο χώρος στον οποίο κλείνονται οι καλές δουλειές. Και μέσα από τα B2B, όπως λέγονται, μπορείς να μεγαλώσεις την επιχείρησή σου ακόμη περισσότερο.
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Καλό στον αλήτη, τον Αντριάνο, τον Τσελετάν. Τι κοιτάς πίσω, ρε, για τον Τσελετάν. Τι κοιτάς
1: πίσω. Είναι πέρτα πίσω όμως στο στούντιο και λέω ποιος αλήτης.
0: Δεν θα λέγα αλήτη την Κατερίνα.
1: Όχι την Κατερίνα, προς Θεού, αλλά έτσι κοιτούσες γύρω γύρω και λέω ήρθε κανένας πίσω και δεν είδα. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε τις κληρώσεις και θέλω και μία τελευταία πρόσκληση για το θέατρο Κήπου.
0: Μια διπλή πρόσκληση.
1: Ναι.
0: Για Διογέννη Δασκάλου, πολύ γέλιο.
1: 24 Αυγούστου, θέατρο Κήπου. Νεφέλες του Αριστοφάνη.
0: Έτσι, γιατί ο Αριστοφάνης είναι, Νεφέλες. Διογέννης Δασκάλου, εγγύς θα γελάσετε. Θα ξεκινήσει η νέα σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δώσαμε δύο προσκλήσεις, έχουμε ακόμη μία διπλή. Γρήγορα στο 2-3-15-13.000 ή 2-3-11-82-10-50 για να δούμε πια ποιος θα είναι ο τρίτος σήμερα. Τυχερός νικητής για να πάρει την τρίτη από τις διπλές προσκλήσεις για την βραδιά εκείνη, για να περάσει πάρα πολύ όμορφα.

Και επειδή λέγαμε για ασφάλεια, να θυμίσουμε ότι το σωστό ελαστικό πάντα παίζει ρόλο στην ασφάλεια, έτσι, της μετακίνησης του αυτοκινήτου. Για κορυφαίες επιδόσεις λοιπόν και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat, σχεδιασμένα για εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο, και για ιδιώτες και για επαγγελματίες. Εξαιρετικό συνδυασμός επίσης ποιότητας και τιμής, και με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Τα ελαστικά Tomcat εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την εταιρεία Κρήτας.

0: Να ξανακαλέσετε, πολύ ευχαρίστω. Δεύτερο και λίγο δική μου ευθύνη που πάτησα το κουμπάκι σε λάθος χρόνο. Στο 2-3-10-5-13.000 ή 2-3-11-82-10-50. Όποιος πρώτος καλέσει ή όποια ακροατής ή ακροάτρια έχει μια διπλή πρόσκληση για να παρακολουθήσει στις 24 του μήνα στο Θέατρο Κήπου την παράσταση Νεφέλες του Αριστοφάνη, του Αριστοτέλη θα έλεγα.
1: Και του Πλάτωνα, μη σου πω.

πριν από τις 11, κάτσα να δω ποιος είναι ο φίλος ή η φίλη. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο σας, γιατί θα χάσετε την πρόξη, θα την πάρει άλλος. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο σας, παρακαλώ.

0: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
1: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
0: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
0: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
0: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
0: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
1: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
4: Πού είχα μείνει, ποιος κύριος είναι στη γραμμή? Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά πέσατε πάνω στις διαφημίσεις. Λοιπόν,
5: καλό είναι και διαφημίσεις.
4: Αν είναι λέει.
5: Ακούω, καθώς ξεκίνησα από Χαλκιδική την εκπομπή, ακούγα για να δω αν υπάρχει ένα πρόβλημα. Μόλις έφτασα τώρα στη Θεσσαλονίκη, κατέβηκα την Καρδία μπροστά στο πυρό σήμερα. Κίνηση γίνεται κανονικά.
4: Δεν έχει θέματα σήμερα.
5: Γίνεται ένα τρενάκι των 80-90 χιλιόμετρων στην Μουδαγιώτ. Αλλά δεν έγινε τίποτε. Δηλαδή πηγαίνουμε αριστερά-δεξιά, έχει κάποια κίνηση, αλλά προχωράει, δεν σταματά πουθενά.
4: 24 Αυγούστου, θέλετε να πάτε να δείτε ένα ωραίο θεατράκι?
5: Φυσικά και ναι.
4: Δώστε μου ένα ονοματεπώνυμο για να το γράψει η Βιργινία, να το στείλουμε.
5: Δημήτρης
4: Λαλές. Λαλές, Δημήτρης Λαλές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Να είστε καλά.
4: Γεια σας, αγαπητέ μου. Προηγουμένως είπες κάτι για Μπαρμπα, κάτι είπες ότι μην πάτε στον Μπαρμπα Μίτσο και τα λοιπά της γειτονιάς. Άλλο όνομα δεν μπορούσες να πεις?
6: Μπαρμπαδημήτρη.
4: Τι Μπαρμπαδημήτρη είναι τώρα?
6: Και Μπαρμπαγιώργο είπα τον.
4: Μπαρμπαγιώργο δεν με ενδιαφέρει.
6: Τον άντρα μου.
4: Μπαρμπαγιώργο. Πες Μπαρμπαμπάμπη, Μπαρμπα. Έχεις δει Δημήτρη?
6: Μπαρμπαμπάμπη δεν πάει. Ούτε να το πεις δεν μπορείς.
4: Δημήτρης τώρα ταιριάζει με αυτά τα επαγγέλματα.
6: Δημήτρης
4: παιδί μου είναι καθηγητής πανεπιστημίου. Είναι αστρονόμος, αστροφυσικός, γεωλόγος, φυσιοδίφης.
6: Data analyst.
4: Δημοσιογράφος. Μου λέει τις προάλλες ένας φίλος, λοιπόν, μου λέει συγχαρητήρια για το γιο σου. Λέει γιατί δεν έγινε, δεν ήθελε να γίνει δημοσιογράφος. Λέω είδε τα χάλια του μπαμπά του. Τι να γίνει δημοσιογράφος, καζός είναι.
6: Θέλω
4: ναι.
6: Να κάνουμε τις κληρώσεις.
4: Α, θες νούμερα τώρα εσύ.
6: Θέλω 5 νούμερα για τις συμμετοχές για το δώρο από τα έπιπλα Μαρμαρίδης. Θέλω ένα νούμερο για το Iron Men's Grooming από τη Φαρκό.
4: Περίμενε ρε, ναι.
6: Και θέλω και ένα νούμερο για τα 107 και 7.
4: Περίμενε,
6: το
4: λίγο.
6: Σύνολο 7.
4: 7 νούμερα. 7. Λοιπόν, σύντροφοι, συντρόφισσες εκεί έξω, συνέλληνες, συναγωνιστές, πώς λέγεται όλο αυτό το σκηνικό. Γιατί εδώ είμαστε διακομματικό ραδιόφωνο. Οι της Καριστιανού πώς λέγονται?
6: Τι εννοείς?
4: Πατριώτες ή πατριώτες πώς λέγονται? Ελπιδοφόροι.
6: Δεν ξέρω πώς λέγονται, γιατί δεν ξέρω πώς έχουν μείνει τώρα.
4: Ναι, παιδί μου, κεντρό κόμμα, αριστερό, δεξιό, τι είναι?
6: Α, όχι. Δεν πιάνουν όλη την γάμα.
4: Όλη την γάμα. Πασπαρτού.
6: Δεν αφήνουν κανένα απ' έξω.
4: Πασπαρτού.
6: Ναι.
4: Όπως ήταν ο Βεργής. Θα θυμάσαι το Βεργή.
6: Έλα,
4: τον οικολόγο που είχε καταπατήσει στο μισό μαραθώνα. Ρε φίλε.
6: Τι σχέση έχει τώρα ο Βεργής. Τουλάχιστον ο Βεργής έλεγε είμαι οικολόγος. Εδώ τώρα δεν ξέρουμε τι είναι. Πιάνουν όλο το φάσμα.
4: Λοιπόν, γράψτε τα νούμερα. Ένα, η Ελένη τα στέλνει. 1,50. Κάτσε, είπαμε από μέχρι πού.
6: Όχι, δεν είπα.
4: Κάτσε εσύ, Ελένη. Άκυρη Ελένη.
6: Περίμενε,
4: Ελένη, μετράει νούμερα.

0: Λοιπόν, θέλω νούμερα από το 1 μέχρι το 407.
1: 407 πεζό, ωραίο, πολύ ωραίο, μεγάλο, λιμουζίνα.
0: Ωραίο. Οπότε δεν τα παίρνω τώρα αυτά που έχετε στείλει, γιατί είναι από το 1 μέχρι το 407. Πείτε και νούμερα μεγάλα, ρε παιδιά. Μην πιάνετε μόνο 1, 50, 25, 12. Δεν είναι τζόκερ.
1: Καλά, δίνεις γραμμή, ό,τι θέλει θα.
0: Μέχρι το 407 έχουμε.
1: Λοιπόν, γρήγορα, γρήγορα.
0: Λοιπόν, στέλνει εδώ ο Λεωνίδας τα παλικάρια της Κάρη, λέει, της Καριστιανού, λέγονται Αραμέοι.
1: Αραμέοι, πήγα σε ένα φαράγγι, παιδιά, στην Ελβετία. Το φαράγγι Αρ, έτσι λέγεται, εντυπωσιακό, πάρα πολύ. Για κλειστοφοβικούς αγεμένα, δηλαδή, είναι ό,τι χρειάζεται. Καριωτάκι διαβάζεις, πας Αρ, τελειώνει. Λοιπόν, γράψε 3-18.
0: Λοιπόν, γράφω 3-18.
1: 13 στέλνει η Νικολέτα.
0: 13.
1: Στείλτε νουμεράκια γρήγορα, γρήγορα να κάνουμε τις κληρώσεις.
0: Ωραία, θέλουμε... μ' αρέσουν τα μεγάλα νούμερα.
1: Ναι. Λοιπόν, γράψε Άσο 407 και 200 είναι οι πρώτοι 5. Κράτησε τους.
0: Έχω 3, 8, 13,
1: 1, 18.
0: 407, 200. 1,
1: έχεις
0: 2,
1: 3, 18.
0: 6 έχω νούμερα. Θέλω ακόμα ένα. Το 407 το γράψαμε. Άλλο, Φανή, στείλα ακόμα ένα.
1: Το 22.
0: Τι είναι αυτό, από πού ήρθε?
1: Η Ελένη.
0: Α.
1: Λοιπόν, τώρα θα τα πασπατέψει λίγο τα νούμερα, τα μαγειρέψει.
0: Σιγά μην τους κάνω και μασάζ.
1: Σήμερα κανονικά δεν πρέπει να δώσουμε τα 107,7 σε άλλους. Σε άμπρα θα δώσουμε.
0: Γιατί,
1: επειδή πας άδεια, ρε παιδί μου. Πά, αγοράσεις κάτι, ξέρω εγώ. Πάρε.
0: Εντάξει, το πήρα το επιδομαδίας, είμαι οκ, μη στεναχωριέστε.
1: Επειδή πας ακριβά μέρη 107 θα έχει το 1 τέταρτο της ομπρέλας.
0: Η Πελοπόννησος, όπως και η Εύβοια, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είναι ακριβά μέρη.
1: Κώστα Ναβαρίνο, για ρώτα τον Ανακόπουλο και την
0: Δεν θα πάω στο Κώστα Ναβαρίνο, γλυκέ μου.
1: Για ρώτα τον Αξιόγλου.
0: Κατερίνα, για πες, Εύβοια, τι τιμές έχει?
2: Κανονικές είναι οι τιμούλες. Δηλαδή δεν είναι. Και μπορείς να βρεις δηλαδή και στα χωριά της Βόρειας Εύβοιας που έχει και πάρα πολύ ωραίες παραλίες. Πρώτα απ' όλα στην Αγία Άννα που είδα και πάρα πολλοί ακροατές γράψανε, στείλανε μηνύματα που είναι μια τεράστια παραλία.
1: Αγία Άννα, από πού είναι, από ποια πλευρά της Εύβοια?
2: Είναι Αιγαίο. Αιγαίο είναι.
1: Α, είναι από έξω. Ναι, νότια, ναι, ναι, της Εύβοιας, βόρεια.
2: Βόρεια.
1: Η Βόρεια είναι πιο έτσι κολυμπήσιμη.
2: Ναι.
1: Τι ωραίο, ρε φίλε, τι έχω να καλύψω.
0: Είναι και φιλόλογο.
1: Κολυμπήσιμο.
2: Να σου πω κάτι, σαν το Λευτέρη Παπαδόπουλο και εσύ
0: λογοπλάστη.
1: Ναι, γιατί,
2: κολυμπήσιμο. Μα το τσίνορα. Έτσι, λοιπόν. Ναι, η Βόρεια Εύβοια και η Νότια Εύβοια έχει πολύ ωραίες, κάριστο, δηλαδή έχει στήρα και έχουν ωραίες παραλίες. Αλλά για μένα θεωρώ ότι είναι η Βόρεια Εύβοια πιο ωραία. Και πας Προκόπη, κάνεις το σταυρό στον Αγιάννη τον Ρώσο. Και
0: μετά. Γιάννης Ρώσος, φανταστικό. Πάρα πολλοί κόσμος, παιδιά, εκεί.
2: Και έχει και
0: όλο το χωριό ζει από τον Αγιάννη τον Ρώσο.
2: Ναι, αλλά το αξίζει.
0: Θα το κάνω επεισόδιο αυτό, να ξέρεις.
2: Ναι. Και είναι πάρα πολύ. Είναι και πολύ. Το νιώθεις την κατάνοιξη. Εντάξει, δεν ξέρω, μπορεί κάποιος που δεν πιστεύει, απλώς να το δει ως μουσιακό στοιχείο. Αλλά εγώ που πιστεύω και πηγαίνω συνέχεια, δηλαδή τώρα μετά τις διακοπές μας, θα πάμε οπωσδήποτε στον Αγιάννη τον Ρώσο να ανάψουμε ένα κεράκι.
0: Για τα Ουζερή στη Χαλκίδα δεν μας λες κάτι?
2: Για τα Ουζερή στη Χαλκίδα υπάρχουν όλα τα βαλάντια. Στη Χαλκίδα μπορείς να βρεις από όλα τα βαλάντια. Μπορείς να βρεις.
0: Έχουν και... φανταστικά Ουζερή στη Χαλκίδα.
2: Ναι, μπορείς να βρεις και ψάρι που θα το φας και θα σε δαγκώσει. Μπορείς να βρεις όμως και πιο φθηνές επιλογές. Δηλαδή, εμείς έχουμε έναν πολύ καλό μας φίλο που πηγαίνουμε εκεί συνέχεια, που είναι μια πολύ decent τιμή.
1: Ναι.
2: Που λέμε και στη Χαλκίδα.
1: Υπάρχει κάποια παραλία που είναι έτσι, θεωρείται ακριβή για την Εύβοια ή. Είναι διάσπαρτες?
2: Όχι, είναι διάσπαρτες και είναι και ανοργάνωτες. Έχει και πολλές ανοργάνωτες. Έχουμε, είχαμε και παλιά και την παραλία των Γυμνιστών.
1: Πού ρε?
2: Στη Χιλιάδου.
0: Α, σωστά, Χιλιάδου.
1: Πού στην?
2: Στη Χιλιάδου, ναι. Στην παραλία των Γυμνιστών, ναι, ναι, ναι. Εμένα περισσότερο δεν πήγαινα στους Γυμνιστές. Μου άρεσε να κάνω μπάνιο στους ντυμένους από την άλλη πλευρά. Και μετά να ανεβαίνω στο ταβερνάκι να τρώω μπιφτέκι γεμιστό από τη γνωστό ταβερνάκι με τον κύριο.
1: Κατερίνα Πλατή, συνάδελφος από τα παραπολιτικά. Έχει κούτρα διακοπές με το σύζυγο, τζάμπα όλα πληρωμένα από μια φίλη της κάπου στη Χαλκιδική, τα μαρτυρώ όλα.
0: Και εξεβίας, γι' αυτό ξέρει όλα τα μυστικά της.
1: Είναι από την Εύη, γι' αυτό σήμερα να βάλαμε και ένα λιδάκι για τη Χαλκίδα. Σας αρέσει το τραγούδι, δεν μπορεί.
2: Μας αρέσει, τα αγαπάμε.
1: Έμα. Λοιπόν, πασπατεύει λίγο τα νούμερα. Θα δούμε ποια είναι τα ονόματα. Θα μας τα πει σε λίγο η Δημαρέ.
0: Πασπατεύω,
1: ρε παιδί μου. Εδώ κολυμπήσιμες περιοχές βρήκαμε.

0: άμα έχεις ένα καλό δημοσιογράφο, καλό άνθρωπο όπως είναι η Κατερίνα, ρε φίλε, σε σώζει. Γιατί μας είπε ότι ερχόμενοι. Ο δικός ήρθατε δηλαδή.
1: Αυτό ήταν επιχτή για μένα.
0: Ρε παιδί μου, η κοπέλα είναι καλός άνθρωπος.
1: Καλό δημοσιογράφο, είπε.
2: Είπε και τα δύο.
0: Είπα καλός.
1: Πρόσεξε, γιατί φεύγω. Αλλά σε 12 μέρες πάλι εδώ θα είμαι.
0: Δηλαδή.
1: Κατερίνα, θα έρθει τηλέφωνο από κάτω.
0: Πρόσεξε.
1: Να, μαζί μου να τα έχεις καλά. Όχι με την Κατερίνα.
0: Αντικειμενικά τώρα.
1: Αντικειμενικά μιλάω δηλαδή, κι εγώ. Πρόσεξε.
0: Ένας καλός άνθρωπος. Ένας καλός άνθρωπος δεν μπορεί να είναι καλός δημοσιογράφος.
1: Τώρα σε αυτό δεν μπορώ να διαφωνήσω.
0: Λοιπόν, όχι, η Κατερίνα παρατήρησε κάτι το οποίο θέλω να το ακούσετε. Βέβαια, καλό να μην τα λέμε, αλλά γιατί μην το πούμε, να προστατεύσουμε λίγο κόσμο. Είδες πολλούς πιστολέρο, αλλά με ραντάρ.
2: Με ραντάρ.
0: Ναι,
2: δηλαδή, είδα από την Αθήνα, μετά τη Λαμία, είδα τρεις, οι οποίοι είχαν σταματήσει σε πάρκινγκ, εκεί στη διαγράμμιση, και είχαν ανοίξει την πόρτα και είχαν το πιστόλι της ταχύτητας και μετράγανε. Και εκείνη την ώρα ήταν, άθελα με νόγο, δεν τρέχω, κοιτάω κατευθείαν και λέω, όπα, εντάξει, το όριο είμαστε, πάμε.
0: Πάντως προχθές τσακώσαν έναν με 185
1: χιλιόμετρα, σε δρόμο που ήταν για 80.
0: Ναι.
2: Πάρα πολύ. Εγώ τώρα που ήρθα, γιατί δεν είναι και δίπλα, είναι 500 τόσα χιλιόμετρα που ήρθαμε, πάρα πολλοί κόσμος έτρεχε. Και λέω, κάτσε, εμείς πηγαίνουμε τώρα στο όριο, το οποίο, να πούμε λιγάκι κάτι για τα όρια, πρέπει λιγάκι να τα διευκρινίσουν. Γιατί άλλο όριο σου λέει η τηλεόραση ότι θέσπισε το κράτος. Άλλο όριο δείχνει το GPS όταν το έχεις και
0: εντάξει,
2: σου λέει
0: το
2: αυτό.
0: GPS με το
2: ναι,
0: GPS.
2: Και άλλο όριο ταχύτητας δείχνει πινακίδα.
0: 130 είναι στην Παθέ, νομίζω.
2: Ναι, αλλά σου λέω ότι η πινακίδα μπορεί ο δρόμος να
0: κάσε κάποιο σημείο, σου λέει 90, ας πούμε.
2: 120. Και πια σε αυτόν τον δρόμο να έχει αλλάξει η νομοθεσία και να είναι μικρότερη η ταχύτητα. Ναι. Οπότε ας μείνουν λιγάκι στα όρια οι άνθρωποι, γιατί τα μπιλετάκια. Ναι. Πάνε και έρχονται.
0: Ναι.
2: Και είναι πολλά. Δηλαδή, στην Αθήνα

0: αυτά πάνε σε ειδικά, ειδικούς κωδικούς, δεν πάνε για το πλεόνασμα. Να
1: το
0: ξέρετε.
1: Πρωί τα λέμε αυτά, το απόγευμα λέμε στα χλαμάρες.
0: Εντάξει. Καλά, τώρα δεν το λες απόγευμα, το λες βράδυ. 11 παρα 5.
1: Γρήγορα, γρήγορα τα ονόματα για να επικοινωνήσουμε τους ανθρώπους.
0: Λοιπόν, να πω πρώτα, να θυμίσω αυτούς που κέρδισαν τις προσκλήσεις 24 Αυγούστου. Θέατρο Κήπου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Διογένης Δασκάλου, Διπεθές Ερών, Νεφέλες του Αριστοφάνη. Είναι η Έλενα Φενέκου, ο Αριστίδης Βαγγέλας, η Κυριακή Εμμανουηλίδου, η Ευαγγελία Καλογιάννη και ο Δημήτρης Λαλές. Στο καλάθι για τις συμμετοχές, τελευταία εκπομπή του Αυγούστου για την υπέροχη πολυθρόνα από τα έπιπλα Μαρμαρίδης. Και μην ξεχνάτε, Μαρμαρίδης 50% εκπτώσεις, έως 50% εκπτώσεις στα έπιπλα αυτό το διάστημα. Λοιπόν, είναι Τούλα Διαμαντίδη, Τσιάκας Αθανάσιος, Στολτίδου Έλσα, Ελένη Νικολτζούκη, Σωτήρης Καλίτσης. Τελευταία εκπομπή του Αυγούστου, κάνουμε την κλήρωση. Αγόρι τελικά θα πάρει το Aren Men's Grooming, το σετ από τη Farcom, σετ περιποίησης για τα μαλλιά, Γιώργος Σουέρεφ.
1: Έχει.
0: Τι.
1: Μαλλιά.
0: Α, δεν το ξέρω αυτό.
1: Αν δεν έχει, έχω λύσει.
0: Αν δεν έχει, θα το δώσει σε κάποιον που έχει.
1: Όχι, παιδί μου.
0: Τι.
1: Θα πάρει μια κυραλυφή από τον αδερφό μου και τελείωσε υπόθεση. Σε χρόνο τετέ γίνεσαι βαμβακούλας.
0: Και γι' αυτό
1: το βαμβακούλα το θυμάσαι.
0: Πώς δεν το θυμάμαι.
1: Που είχε πει you foul.
0: Πώς δεν το θυμάμαι.
1: Πάει στο διαιτητή και του λέει you foul, you.
0: Και έτσι το μαλλί.

0: και 107 και 7 Τούλα Αποστολίδου.
1: Βιργινία, θα μου λείψεις ρε στις δύο εβδομάδες, θα γίνει.
0: Θα το υπομείνεις, θα μαρτυρήσεις, θα καταλάβεις την αξία μου και μετά θα
1: έρθω. Με ποιο θα κάνω εκπομπές?
0: Όπως έκανα και εγώ, all alone.
1: Λοιπόν,
0: ο Γιώργος απάντησε στο Viber που κέρδισε το Iron Man's Grooming. Όχι πολλά, λέει. Μαλάκια.
1: Εντάξει τότε, ρε φίλε, με σταγόνες θα βάζεις το σομπό. Σου πάει κανένα δύο χρόνια. Στην κούτρα κι εσύ.
0: Λοιπόν.
1: Α, τι λέει εδώ, τον ξέρει.
0: Τι. Κερκυραίος ο Σουέρφλε.
1: Άκου να δεις το αλήθεια.
0: Έλα ρε παιδιά, αλήθεια τώρα. Τι κάνετε
1: στο Βάγκερ. Ο Βαγγέλης λέει κερκυραίος. Οικογένειες που είχαν έλθει
0: κτίστες από Μάλτα, λέει, προ 150 χρόνια στην Κέρκυρα. Τι λέτε ρε παιδιά. Γιώργο, αλήθεια. Αυτό που γράφει ο Ευάγγελος. Γιατί ο Ευάγγελος είναι από Κέρκυρα. Και τα ξέρει αυτά.
1: Λοιπόν, χαιρέτατε, πήγαινε άδεια, φύγε.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δύο εβδομάδες τώρα που μου κρατήσατε παρέα και σας κράτησα παρέα. Έμεινα στο πόδι του κυρίου Βενιέρη. Και τι πόδι είναι αυτό?
1: Γάμπα, τελείωτη, ασφαλισμένη, σαν τη δάσκαρη ένα πράγμα.
0: Σιγά.
1: Ξέρεις τη δάσκαρη την είχε ασφαλισμένη?
0: Τη γάμπα της.
1: Ναι, βέβαια. Τι ξέρεις?
0: Εν πάση περιπτώσει, δεν εννοούσα αυτό. Πάλι αλλού την πήγε στην κουβέντα. Ναι, λέει ο Γιώργος. Ισχύει αυτό που γράφει ο Ευάγγελος για τους κτίστες από τη Μάλτα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας δύο εβδομάδες. Κρατήσαμε εδώ τον σταθμό, μείναμε πίσω. Ο Άρης ο Παπιδάκης, ο οποίος και αυτός φεύγει σε άδεια να ξεκουραστεί. Η αφεντιά μου, ο Γιάννης ο Ρέπιτς. Και τώρα μένετε εδώ

0: μιλήσει ούτε να χαιρετήσω σωστά. Στόπα, θα ξανάρθω. Σε 12 μέρες εδώ θα είμαι.
1: Ακού,
2: πήγε κι άσε με να απομείνω μόνος μου.
1: Ακούει και ο Γιώργος τώρα κάτω.
2: Να με λιώνει ο πόνος μου.
1: Γιώργο, εύχομαι να περάσετε καλά. Να την αφήσει να ξεκουραστεί. Γιατί τώρα πέρα από την πλάκα, κάτσε λίγο. Μην κάνουμε πλακίτσα μόνο, γιατί είναι σοβαρά τα πράγματα. Ξέρω πόσο κουραστήκατε όλες αυτές τις μέρες.
0: Καλή χαρά μας, τι είναι αυτά που λες. Εμείς γι' αυτά ζούμε.
1: Ξέρω πόσο κουραστήκατε. Όπως θα κουραστούν και τα παιδιά τώρα για τις επόμενες δύο εβδομάδες. Και δεν θα ξεκουραστούμε, γιατί επιστρέφοντας

0: Μπαίνουμε σε ρυθμούς έκθεσης.
1: Στρέφοντας έχουμε έκθεση, παιδιά. Έχουμε τρεξίματα, έχουμε φούργες.
0: Και έχουμε πάρα πολλά.
1: Θα έχουμε ένα φανταστικό περίπτερο φέτος μέσα στην έκθεση. Θα το δείτε και θα πάθετε πλάκα. Το έχουμε ετοιμάσει ήδη. Πριν φύγει αυτή η βάρδια, τα ετοίμασε και αυτά.
0: Είδα τα σχέδια.
1: Λοιπόν, να πούμε ένα καλό βράδυ στην αγαπημένη συνάδελφο από τα παραπολιτικά, την Κατερίνα την Πλατή, που μας έκανε μεγάλη χαρά που ήρθε και μας είδε εδώ από κοντά.
2: Και εγώ χάρηκα που σας είδα πάρα πολύ.
0: Πώς μας βλέπεις τρελούς?
2: Έτσι σας είχα φανταστεί όμως.
1: Έχει μεγάλη φαντασία. Λοιπόν, καλό βράδυ.
0: Πάρε ένα χαρτομάτιλο τώρα, κλάψε. Λοιπόν, η Εύη Χατζάκη μετά. Μου ρίχνει πινελίκια, παιδιά. Δεν σηκώνει χιουμόρ. Η Εύη Χατζάκη με υπέροχα ελληνικά τραγούδια. Εμείς ραντεβού αύριο, κανονικά επιστροφή. Στις 8.

0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Μετά από λίγες μέρες διακοπές, ναι, συμβαίνει και αυτό. Λίγες μέρες διακοπές από τη ρουτίνα μας, ακόμα και αν δεν έχουμε πάει και πολύ μακριά από το σπίτι μας. Αρκεί να έχει πάει λίγο μακριά το μυαλό μας από αυτή τη ρουτίνα που λέγαμε, από αυτή την πίεση, από αυτό τι άλλο έχει μετά. Να τρέξω, να προλάβω, να κάνω, να δείξω. Εδώ είμαστε λοιπόν και ναι, αυτό το μήνα λίγο χαλαρώνει το σύστημα με ένα δικό του μαγικό τρόπο. Και το σώμα ακολουθεί, θέλει δεν θέλει. Εδώ είμαστε εμείς για να ακολουθήσουμε με την καρδιά μας τα τραγούδια αυτά. Τα τραγούδια που μας ταξιδεύουν έτσι κι αλλιώς. Φρένο γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη. Δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε μαζί να περάσουμε όμορφα.

Όταν χάνεται ο συγχρονισμός. Είναι η Αγάπη Κυριακή και εγώ Δευτέρα από τον Αντώνη Ρέμο. Και ναι, το έχουμε αυτό, ειδικά το καλοκαίρι, το να χάνουμε τις μέρες, τις ώρες. Έπεσα.

Χάρη Σάβα λοιπόν, και δεν ξέρω τι ευχές έχει κάνει στη ζωή της η Άννα Βύση. Ξέρω όμως ότι είναι μια γυναίκα που έχει δουλέψει πολύ και τώρα δουλεύουν και πάρα πολύ για να στήσουν τη φανταστική της συναυλία, δύο βασικά συναυλίες στο ΟΑΚΑ. Σύντομα, πλησιάζει ο καιρός. Έχει γίνει τρελή οργάνωση, τρελή προετοιμασία, προπολήσεις, δεν ξέρω πόσα έχουν μείνει και αν έχουν μείνει εισιτήρια. Πάντως είναι η Άννα Βύση και κάνει χαμό. Του

0: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
2: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
3: Έλα παιδό μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα της ζωής σου.
4: Έλα παιδί, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε εσείς που τώρα συντονιστήκατε στην παρέα μας. Είναι η εκπομπή Φρένο Γκάζι με την Βίκη Χατζάκη. Τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, η καλύτερη διάθεση. Και για του λόγου του αληθές, πάμε να ακούσουμε και την Ανδρομάχη.

Απόφασή σου αυτό που ακούσαμε από το Δήμο Αναστασιάδη και δεν μου λέτε κάτι, ξέρετε το νόμο του Κίτλιν? Ποιος είναι αυτός? Αν μπορείς, λέει, να αποτυπώσεις ένα πρόβλημα στο χαρτί με απόλυτη σαφήνεια και λεπτομέρεια, έχεις ήδη λύσει το μισό. Το χάος στο μυαλό μας εξαφανίζεται τη στιγμή που οι μπερδεμένες σκέψεις μετατρέπονται σε ένα ξεκάθαρο χειροπιαστό πλάνο δράσης. Από αυτά που οργανώνουμε με πιο καθαρό μυαλό, ή μήπως από αυτά που μας έρχονται όταν είμαστε υποπίεση. Αλήθεια, εσείς πώς λειτουργείτε καλύτερα?

Ένα πάλι για κάθε ιστορία που επαναλαμβάνεται. Πόσο ψυχοφθόρο μπορεί να είναι αυτό το πάλι. Αυτός είναι ο Γιώργος Αλκαίος. Και δεν θα πούμε πάλι για τη δική του περίπτωση, μιας και απήχε από τα μουσικά πράγματα πάρα πολλά χρόνια. Ένας καλλιτέχνης που έχει αποδείξει την αξία του στο παρελθόν. Και καλά έκανε και είναι πάλι εδώ.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Status FM, σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όταν

Μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

διαπιστώσεις που γίνονται καθυστερημένα ή απλά αλλαγή σχεδίου. Δεν μ' αγαπούσες. Αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης που άνοιξε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Φρένο γκάζι με την Βίκη Χατζάκη στην καρδιά του καλοκαιριού πια. Με υψηλές θερμοκρασίες ελπίζουμε να είστε κάπου όμορφα και δροσερά κυρίως. Και να δεις χρυσά καλοκαιριά. Εμείς πάντως είμαστε εδώ και θα μείνουμε άλλη μία ώρα. Στο τέλος αυτού του ημίωρου μάλιστα έχουμε και την Ξένια Κούρτογλου παρέα με κάποιες πολύτιμες συμβουλές ευζωίας, όπως λέω εγώ.

0: Λίγα λόγια με μεγάλο νόημα έρχονται τώρα από την Ξένια Κούρτογλου. Κάποιες πολύτιμες συμβουλές για όλους εμάς που είμαστε σε διαδικασία αυτοβελτίωσης. Για πάμε να την ακούσουμε σε λίγο. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι και πάλι μαζί.
1: Κάτι που απασχολεί τους περισσότερους ανθρώπους, ειδικά τις γυναίκες, αλλά και άντρες, είναι πώς θα είναι και θα παραμείνουν πάντα όμορφοι και νέοι. Γι' αυτό σήμερα μοιράζομαι μια προσέγγιση προς την ομορφιά που όλοι μπορείτε να διατηρήσετε για πάντα. Στο νούμερο 1. Συνειδητοποιήστε πως η πραγματική ομορφιά έρχεται από μέσα σας. Η ομορφιά στον άνθρωπο που είναι ένα έμψυχο όν δεν έρχεται μόνο από την εξωτερική εμφάνιση. Αλλιώς θα ήταν ένα άψυχο άγαλμα ή μια φωτογραφία. Έχετε παρατηρήσει πως υπάρχουν μέρες που σας κάνουν κομπλιμέντα του τύπου «Λάμπη σήμερα, τι έχεις κάνει» και εσείς δεν έχετε κάνει ούτε το πιο απλό μακιγιάζ. Προφανώς είναι γιατί νιώθετε όμορφα στην ψυχή. Έχετε καλή διάθεση ή είστε χαρούμενοι για κάτι καλό που έχει συμβεί. Στο νούμερο 2, φροντίστε καθημερινά να είστε όμορφοι και στις τρεις διαστάσεις σας. Η ομορφιά στο νου έρχεται μέσα από ηρεμία, διαλογισμό και όμορφες σκέψεις. Η ομορφιά στην ψυχή έρχεται μέσα από συναισθήματα καλοσύνης, ευγνωμοσύνης και αγάπης και από καλές πράξεις προσφοράς και στήριξης προς τους άλλους. Και βέβαια η ομορφιά στο σώμα έρχεται από καθημερινή περιποίηση με τις κατάλληλες συνήθειες και προϊόντα. Στο νούμερο 3, δείξτε σεβασμό στο σώμα μέσα από καλές καθημερινές συνήθειες. Για να διατηρήσετε διαχρονικά την ομορφιά σας, συνειδητοποιήστε και νιώστε ευγνωμοσύνη και σεβασμό για το ίδιο το δώρο της ζωής. Το άρτιο σώμα σας που από τη φύση λειτουργεί στην εντέλεια, χωρίς να κάνετε εσείς κάτι. Όλα τα τρισεκατομμύρια κύτταρά σας δουλεύουν με τον κατάλληλο τρόπο και ρυθμό, χωρίς να τους λέτε εσείς τι να κάνουν. Το ίδιο και η καρδιά, οι πνεύμονες και όλα σας τα όργανα. Γι' αυτό δώστε καθημερινά στο σώμα σας σωστή τροφή, άσκηση και ενυδάτωση και θα δείτε το δέρμα σας να λάμπει. Και βέβαια χρησιμοποιήστε και τα κατάλληλα προϊόντα και θεραπείες χωρίς υπερβολές. Και στο νούμερο 4, συνειδητοποιήστε πως διαχρονικά η ομορφιά έρχεται μέσα από τις κατάλληλες συμπεριφορές και εμπειρίες. Εδώ θα επικαλεστώ κάτι μοναδικό που έγραψε η Audrey Hepburn όταν τη ρώτησαν πως διατηρείται όμορφη σε πολύ μεγάλη ηλικία. Για να έχετε χείλη ελκυστικά, προφέρετε λόγια καλοσύνης. Για να έχετε μάτια ωραία, κοιτάζετε τι έχουν οι άνθρωποι το ωραίο επάνω τους. Για να μείνετε αδύνατος, μοιράζεστε το γεύμα σας με εκείνους που πεινάνε. Για να έχετε όμορφα μαλλιά, αφήστε ένα παιδί να τα χαϊδεύει κάθε μέρα. Για να έχετε καλή σιλουέτα, βαδίζετε ξέροντας πως δεν είστε ποτέ μόνοι. Γιατί αυτοί που σας αγαπούν ή σας αγάπησαν, σας συνοδεύουν. Η ομορφιά μιας γυναίκας δεν είναι στα ρούχα που φοράει, στο πρόσωπο ή στο πώς φτιάχνει τα μαλλιά της. Η ομορφιά μιας γυναίκας φαίνεται στα μάτια της, γιατί αυτή είναι η ανοιχτή πόρτα της καρδιάς, η πηγή της αγάπης της. Η ομορφιά μιας γυναίκας δεν είναι στο μακιγιάζ της, αλλά στην αληθινή ομορφιά της ψυχής της. Είναι στην τρυφερότητα που δίνει, στην αγάπη, στο πάθος που εκφράζει. Η ομορφιά μιας γυναίκας ξετυλίγεται με τα χρόνια. Είμαι η Ξένια Κουρτογλου, ειδικός στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Club. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: βρήκε.
1: Αυτό είναι ο φταίχτης, ο κλέφτης, ο ψεύτης και όλα τα σχετικά. Κάποια στιγμή αποκαλύπτονται. Αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης, λοιπόν, στο ξεκίνημα για το τελευταίο μας ημίωρο. Φρένο γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη και ένα καλοκαίρι ζεστό που δεν θέλουμε να τελειώσει, όπως κι αν έχει. Εδώ είμαστε να το κάνουμε να διαρκέσει λίγο παραπάνω και να έχει και το καλύτερο soundtrack.

Τι κάνεις, αυτός είναι ο Νίνο με τη Ζόζεφιν και ενώ πριν από μερικές εβδομάδες είχαν αναρτηθεί οι παραλίες στην Αττική που δεν είναι και κατάλληλες, έτσι, για να πας να κολυμπήσεις. Παράλληλα μπορώ να σας πω ότι αναρτήθηκαν και οι τιμοκατάλογοι, έτσι, σε παραλίες που δεν απέχουν και πολύ βέβαια από τις απαγορευμένες και πραγματικά είναι να απορεί κανείς πώς γίνεται για μερικές ώρες στην ξαπλώστρα, γιατί δεν είναι και σίγουρο ότι θα βουτήξουν όλοι φέτος όπως είναι η κατάσταση, λίγο με τους λαγοκέφαλους, λίγο με τους καρχαρίες, λίγο με το νερό που δεν είναι στα καλύτερά του, να το πω έτσι. Είναι πραγματικά δηλαδή εντυπωσιακό. Πενιντάρια, οκτωντάρια, τι να πω. Αναρωτιέμαι πόσος κόσμος τελικά τα δίνει για αυτή τη βουτιά.

0: Σου είπα φέρτο.
1: Αυτός ήταν ο Ακύλας, φέρτο μου φέρτο. Και σας έφερα τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και αυτό το διωράκι που σιγά σιγά ολοκληρώνεται. Φρένο γκάζι λοιπόν με τη Βίκη Χατζάκη, έτσι διάθεση για καλοκαίρι. Ας κρατήσει λίγο παραπάνω, τι θα πάθει κι αυτό. Εμείς πάντως εδώ είμαστε όλες τις εποχές του χρόνου.
2: Εμπλέξανε.
1: Για την ώρα πολλά φιλιά σε όλους, γεια και χαρά σας.

Αν θα το σκαγά μια μέρα απ' τη δουλειά. Αν θα το σκαγά μια μέρα για να φύγουμε με το αυτοκίνητο για κάπου στα γνωστό.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Μύρισε την πόλη σου. Άκου Στάτους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

βρίζω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ απ' το σπασμένο μου το τζάμπι.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα. Μείνε λίγο στη γραμμή, λίγο ακόμα να σε ζήσω. Χάρισε μου μια στιγμή, τα χιλιόμετρα να σβήσω. Μείνε λίγο στη γραμμή.

ό,τι έφτιαξε η ζωή και ό,τι προσπαθεί, ό,τι έφτασω σε εδώ και ό,τι γεννηθεί, ο λόγος που υπάρχω, όλα είναι αγάπη. Μέρες, μέρες κι άλλες μέρες και από πάνω σκόνη, έτσι γράφει ο χρόνος στο λευκό το χιόνι, σ' όλες τις στιγμές

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα. Μείνε λίγο στη γραμμή, λίγο ακόμα να σε ζήσω. Χάρισε μου μια στιγμή, τα χιλιόμετρα να σβήσω. Μείνε λίγο στη γραμμή.